υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

έχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

Πρέπει να ντρέπεστε όμως, ε. Α, όλα και όλα. Όλα και όλα. Μόνο ένα μήνυμα στο Viber. Συνήθως πριν ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας, έχει 5, 6, 10, 15 μηνύματα με καλημέρες, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα και διάφορα. Σας δικαιολογώ, γιατί ξέρετε ότι εγώ κανονικά σήμερα είμαι αδιούχος. Έχω άδεια δηλαδή. Κλείνω και αλλά επειδή χθες μέχρι αργά το βράδυ είχαμε εδώ το στάτους σας πάει και σας φέρνει, είπα να μην ανέβω στο σπίτι και να κατέβω για τα τελευταία που έχω να κάνω σήμερα πριν από τις διακοπές. Έμεινα το βράδυ στο γραφείο και μιας που έμεινα στο γραφείο έστειλα μήνυμα στα παιδιά και τους είπα η πρωινή βάρδια μπορεί να αναλάβει στις 9, γιατί μέχρι τότε μπορώ να είμαι εγώ στο μικρόφωνο. Έτσι, τι να κάνεις, μικρά παιδιά είναι, πρέπει να τα προσέχω, να τα φροντίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα γιορτάζει, αν δεν κάνω λάθος που δεν κάνω, ο Παντελής. Γιατί ο μήνας έχει 27, είναι Ιούλιος. Χθες η Παρασκευή. Χθες μάλιστα αναφέρθηκα στα τριήμερα, τετραήμερα πανηγύρια των παλιών εποχών. Γιατί κάθε καλοκαίρι τέτοια περίοδο στο χωριό μου, στον παλιό Μιλότοπο, είχαμε την Αγία Παρασκευή. Και είχαμε το πανηγύρι του χωριού. Και θυμάμαι μετά ερχόμασταν και στην Νεάπολη, όπου είχαμε τον Άγιο Παντελεήμονα ψηλά πάνω εκεί. Και εκεί πανηγύρι. Για τα πανηγύρια από...

0: κλείσει και έλα. Το χειρότερό μου βέβαια πρέπει να σας πω.
1: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.
0: Τώρα υπάρχει λόγος. Έλεγα το χειρότερό μου όταν κάποιες φορές μένω εδώ είναι πώς θα κατέβω από το γραφείο να πάω να πάρω καφέ. Ό,τι χειρότερο, βαριέμαι. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν είναι κλινικό σύμπτωμα, είναι παθολογικό, ψυχολογικό. Χωρίς καφέ δεν μπορώ να λειτουργήσω. Σαν σήμερα το 1922 εισήχθησαν, θεσπίστηκε νόμος για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Είχε θεσπιστεί ο νόμος, δύο χρόνια αργότερα εφαρμόστηκαν στην φυσικομαθηματική. Άιντε, ο καφές που λέγαμε. Φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 και στις άλλες σχολές του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Οι εισαγωγικές εξετάσεις εντελώς διαφορετικά τότε.

Να ρε τα αγαπημένα μου τα πλάσματα. Γεια σου ρε Χαρούλα. Καλώς τον Σωτήρη, την Ελένη, τον Σπύρο. Γεια σου Πέτρο. Καλημέρα Δημήτριε. Γεια σου Σόνια. Γεια σου Αθανασία. Γεια σου Μένια. Κι άλλη Ελένη βλέπω εδώ χαμηλά κάτω. Και ο Γιώργης είναι μαζί μας. Και η Αθηνά μαζί μας είναι. Και ο Βαγγέλης μαζί μας είναι. Και ο Δημήτριος μαζί μας είναι. Και η Φανή εδώ είναι. Κι άλλος Δημήτριος μας καλημερίσει. Λοιπόν, εδώ στην Ελλαδίτσα μας τα πράγματα στην διάρκεια της νύχτας κύλησαν ομαλά. Ωστόσο, ανομαλίες πολλές είχαμε στα διεθνή μας μεταξύ αυτών. Και εκτός από το περιστατικό στην Γερμανία, όπου οι Γερμανοί απέδειξαν τι σημαίνει αστυνομία αποφασισμένη να επιβάλλει την τάξη και τον νόμο. Είχαμε ένα περιστατικό στο Σιάτλ, ακόμη το ψάχνουν οι άνθρωποι εκεί, καθώς ένας ένοπλος λέει άρχισαν πυροβολή στο συγκεντρωμένο πλήθος σε ένα φεστιβάλ φαγητού. Η Ισπανία φλέγεται, η Γαλλία φλέγεται, 350.000 άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους. Θα φταίει ο Μητσοτάκης τώρα που το σκέφτομαι, ε. Ποιος άλλος μπορεί να φταίει?

0: Και ωραίο τραγούδι αυτό της Μελίνας της Ασλανίδου. Έχω μια χαζούλα πρωί πρωί, έχω κάνει 2-3 χαζούς μαζέψει εκεί από τα social. Μια χαζούλα είναι αυτή.
1: Ελληνές, συναγερμός, τα αρχαία μας ξεπουλιούνται. Ξέρεις τι δεν τόλμησε να μας ζητήσει η Τρόικα? Την Ακρόπολη. Το 2012, μέσα στο μνημόνιο, η χώρα γονατισμένη. Ούτε αυτή, προχθές, 20 Ιουλίου, νύχτα.
0: Αυτή η χαζή είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε.
1: Ιούλιο, 40 βαθμοί, εσύ στην παραλία. Το ξέρουν ότι είσαι στην παραλία. Είναι Ιούλιος. Και ιδρύουν ανώνυμη εταιρεία για τα μνημεία μας. Την ονομάζουν, άκου άκου, Hellenic Heritage Organization. Στα αγγλικά, την κληρονομιά του Περικλή. Να διαβάζετε καλύτερα στα term sheets, φαντάζομαι. Τι θα διαχειρίζετε? Τα πάντα. Εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, ακίνητα στην Πλάκα και στη Ρόδο. Την ίδια την εικόνα των μνημείων. 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για 50 χρόνια και παράταση, άλλα 50 χρόνια. Το εγγόνι του εγγονιού σου θα το βρει μπροστά του. Και το καλύτερο δεν είναι άποψή μου, είναι ο νόμος. Άρθρο 17. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας τα πληρώνουν τα μνημεία. Προκαταβολικά 80% στο πρώτο δίμηνο. Άρθρο 6. Το διαχειριστικό κόστος το ορίζει η ίδια η εταιρεία. Και το διαμάντι, άρθρο 4, παράγραφος 6, ό,τι ψηφίσει η Βουλή ισχύει μέχρι η εταιρεία να γράψει το δικό της καταστατικό. Το άκουσες αυτό? Η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει νόμο πρόχειρο. Draft. Με μολύβι. Θα το καθαρογράψει το ΔΣ μετά. Μα θα φέρει έσοδα. Ναι, το ξαναείδαμε το έργο. Λεγόταν ο ΠΕΠ ΑΕ. Πλήρωσε 4 εκατομμύρια προκαταβολή στη Siemens. 4,5.
0: Γιατί το έβαλα για καλημέρα? Γιατί γεμίσαμε χαζές και χαζούς, έτσι. Γεμίσαμε χαζές και χαζούς. Από ηλιθιότητα και έξω άλλο τίποτα. Αυτό το ίντερνετ, τα TikTok, τα social media έχουν χαζέψει κόσμο.

0: σου φάλαγκο με έναν θες πρωί-πρωί με τη ζύμπλα στο μάτι. Άκου έναν ακόμη ηλίθιο.
1: Με 1200 ευρώ παπούτσια ο Άδωνης Γεωργιάδης, την ώρα που ο κόσμος πεινάει και είναι δυστυχισμένος. Είχε και στο χωριό του ο κουτοπονηρόβλαχος τόσο ακριβά παπούτσια, που μπήκε στην πολιτική με τρίπιο βρακάκι και ένα παλιό κοστούμι λαμέ, και τώρα μας επιδεικνύει τον πλούτο του που ο κόσμος βρίσκεται στην απόλυτη φτωχοποίηση. Αυτό το κατακάθι του πολιτικού συστήματος, η σαβούρα της πολιτικής ο Γεωργιάδης, είναι η προσωποποίηση της παροιμίας που λέει «Όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει ο κόλος μας». Όσα αρπάξει ο Γεωργιάδης, να παίρνει τα χρήματα από τον ελληνικό λαό, να τα βουτάει για να περνάει αυτός καλά. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, πολιτικό κίνημα αγωνιστές. Ο πολιτευόμενος που τρέμει περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο, ο Σπυραδόνης Γεωργιάδης.
0: Είπαμε, βρήθη ηλιθίων πλέον η ζωή μας. Πάντα υπήρχαν, απλά τώρα με την έξαρση, πως το λένε, των social media, έχουν μπει για τα καλά στην ζωή όλων μας. Ο κάθε βλάκας, το κάθε σύγχαμα. Δεν λέω τώρα που λέει για τον Άδωνη, υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα τούτες τις μέρες για τον Άδωνη. Ο καυγάς με τον Σαλμά είναι σαφώς πιο σοβαρή υπόθεση από αυτές τις ηλιθιότητες, τις γελιότητες του εν λόγω. Αλλά πλέον για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας κουμάντο κάνουν οι εν λόγω. Σαπρόφυτα.

0: Γεια σου αγαπητέ Τάκη, ο οποίος μας ακούει από την Σλοβακία, από την Πρατισλάβα. Καλημέρα, καλές διακοπές, γράφει ο Θόδωρος, θα μας λείψεις, καλά να περάσετε. Μας στέλνει μήνυμα ο Θεόδωρος από τον Σταυρό της Θεσσαλονίκης. Να, εδώ έχω ρε παιδί μου τον Πολάκη. Ξέρετε ποια είναι η άποψη μου για τον Πολάκη, αλλά εδώ ο άνθρωπος τα λέει με το δικό του τρόπο και τα λέει ορθά κοφτά. Άλλο αυτό και άλλο τα καραγκιοζηλίκια και τα συχάματα του διαδικτύου.
1: Αν εσάς κύριε Στεφανάδη σας υπήρχε κάποιος και έλεγε του δώσα 2.200.000 ευρώ μαύρα και μετά σας ψάχνανε και βρίσκανε ότι στους λογαριασμούς σας υπήρχαν 400 χιλιάρικα των επόμενων χρόνων που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Θα ήσασταν βουλευτής ή σε κανένα κελί? Πού θα ήσασταν? Και τι βγαίνει ο μεγάλος καψιμάλης και λέει αδιευκρίνιστα τα ποσά. Δεν μπορούμε να δούμε από πού είναι. Άρα αρχιοθετείτε. Αυτή τη δικαιοσύνη έχετε φτιάξει. Αυτή η δικαιοσύνη έχετε ελέγξει. Αυτή η δικαιοσύνη σας κρατάει στην κυβέρνηση. Και με τις υποκλοπές και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα πάντα. Αυτή τη δικαιοσύνη έχετε φτιάξει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που αθωώνει αδιευκρίνιστους. Με αδιευκρίνιστα ποσά. Ή τον άλλο τον Αβραμόπουλο που βγαίνει τώρα και το παίζει και κάποιος, ο κύριος τίποτα, το απόλυτο μηδενικό, που του βρήκαν 1.000.000 ευρώ, αδιευκρίνιστα κι αυτά. Και πώς τα διευκρίνησε, του βάλε λέει πεθερά 150 άρικα. 150 άρικα η πεθερά του Αβραμόπουλου. Σαν τον άλλον που του δίνει θεία από τα Αλγυρία 2.000.000. Αυτή τη δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη σας έχει αθώσει. Αυτή τη δικαιοσύνη επικαλείστε και λέτε μα μίλησε η δικαιοσύνη. Όχι, δεν μίλησε, δεν έχει μιλήσει και πρέπει να μιλήσει. Και πρέπει να μιλήσει, γιατί η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει στη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους.
0: Δίκιο έχεις ρε Πολάκη, δίκιο έχεις. Και εσύ μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές του 19 ζήτησες, απέτησες σύμφωνα με τα καταγγελόμενα από τον πολιτικό σου αντίπαλο Άδωνη Γεωργιάδη να σβήσουν ένα χρέος 177.000 ευρώ στον Σαλμά. Δούνε και λαβίν λέγεται αυτό στο χωριό μου. Το δικό μου χωριό, χωριό μου, χωριουδάκι μου από ημάμ Μπαϊλντή. Μπαϊλντήσαμε.

0: Και μετά τα ακριβά παπούτσια του Άδων Γεωργιάδη, όπως έλεγε ο Καραγκιόζης νωρίτερα. Πάμε στην κυρία με την Louis Vuitton, την Καριστιανού, η οποία σε Οικονόμου και Παυλόπουλο καλεσμένη αδειάζει τη φίλη της έως πρότινος Κωνσταντοπούλου.
1: Διαφορετικό λέτε εσείς, θα πει κάποιος, γιατί γι' αυτό το έχετε ακούσει στην δημόσια συζήτηση. Από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, που επίσης καταγγέλει ένα άδικο σύστημα και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους, και μέχρι πρόσφατα ήσασταν περίπου συνοδοιπόροι, αλλά δεν είστε πια.
2: Κοιτάξτε, το κάθε κίνημα, το κάθε κόμμα θα πει αυτά που πρεσβεύει. Η Κωνσταντοπούλου είναι πολλά χρόνια πολιτικός, είναι μέσα, αποτελεί μέρος του συστήματος, του συστήματος, το οποίο εμείς διαφωνούμε στον τρόπο λειτουργίας του. Είτε είσαι στην εξουσία, είτε είσαι στην αντιπολίτευση, γίνονται λάθη.
1: Διαφορετικό λέτε εσείς, θα πει κάποιος.
0: Ακούστε το πάλι, έχει γούστο.
1: Στην δημόσια συζήτηση. Από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, που επίσης καταγγέλει ένα άδικο σύστημα και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους, και μέχρι πρόσφατα ήσασταν περίπου συνοδοιπόροι. Αλλά δεν είστε πια.
2: Κοιτάξτε, το κάθε κίνημα, το κάθε κόμμα θα πει αυτά που πρεσβεύει. Η Κωνσταντοπούλου είναι πολλά χρόνια πολιτικός, είναι μέσα, αποτελεί μέρος του συστήματος, του συστήματος, το οποίο εμείς διαφωνούμε.
0: Σιγά, σιγά, σιγά, Μαριό, σιγά, σιγά. Σιγά, όλοι γίνατε αντισυστημικοί και όλοι τα κονομάτε από το σύστημα.

Όλοι λιγούρια είστε, λιγουρεύεστε τα καλά του συστήματος. Αφήστε, μην κοροϊδεύετε τον κοσμάκι. Μάλλον καλά κάνετε και κοροϊδεύετε όλες, όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να τους κοροϊδεύετε. Δεν μπορούν διαφορετικά. Διαχρονικά θέλουν κάποιους παπατζίδες, θέλουν κάποιους απατεώνες. Καλά κάνετε λοιπόν και τους κοροϊδεύετε. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα καιρικά μας. Πω πω, χθες τι κρύο ήταν αυτό το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Χαμός, πάγωσε η θάλασσα. Χθες καταφέραμε και την αγκαλιάσαμε και μας αγκάλιασε. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν λέγει εδώ ότι σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Ηλιοφάνεια, κάτι λίγα συννεφάκια. Υγρασία 35 με 40%, μια χαρά επίσης. Και τα μποφοράκια το πρωί δεν θα υπάρχουν, αλλά αργότερα θα φτάσουν έως και 4.

στην ιστορία της, κερδίζει την Ουγγαρία, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του Βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου να κερδίσει την πολύ μεγάλη Ουγγαρία με 14-13 σε ένα παιχνίδι θρίλερ, σε ένα παιχνίδι που όμοιό του είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε πόσο μεγάλη είναι. Σπάει αυτή την κακή μοίρα να χάνει τελικούς και τελικά αναδεικνύεται χρυσή κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της. Εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Δημήτρης Κουμπάκης, με τα 5 γκολ, και όλη η ομάδα όμως πάλεψε για αυτό το χρυσό, το πίστεψε και το φέρνει στην Ελλάδα. Μια μεγάλη στιγμή, μια μοναδική στιγμή για το ελληνικό πόλο, για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Η Ελλάδα μετά από 5 χαμένους τελικούς θα κρεμάσει το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο εκεί.

0: που θα με βγάλεις το πρωί.
1: Αυτά από τους αθλητές μας στο πόλο, οι οποίοι πέτυχαν κάτι εξαιρετικό. Παγκόσμιοι πρωταθλητές για πρώτη φορά.

Καλημέρα στον φίλο Γιώργο και τη Μαρία, τους καλούς μου φίλους. Γεια σου Σάκη, και άλλος Θόδωρος στην παρέα ήρθε, και μια Ειρήνη βλέπω στην παρέα, και ακόμη ένας Δημήτρης λατινικά, και ο Σίμος είναι εδώ, και ο Σπύρος εδώ είναι, και η Γεωργία εδώ είναι. Όλοι εδώ είστε, από ό,τι βλέπω, και καλά κάνετε, κάνουμε. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 27 Ιούλιος. Να, τελειώνει και τούτος εδώ ο μήνας. Μπαίνουμε στον Αύγουστο θεωρητικά, στον τρίτο μήνα του καλοκαιριού, γιατί μετά λέει έρχεται φθινόπωρο. Σιγά,

0: Viber. Ο Αντώνης, καλημέρα φίλε. Απόψε καλή εβδομάδα μας γράφει. 23 βαθμούς πρέπει να έχουμε, 24, κάπου εκεί στο κέντρο της πόλης. Κάτσε να σου δώσω ακόμη δύο, ή μάλλον όχι, θα σου δώσω κάτι έτσι για να σου θυμίσω μια πολύ έντονη στιγμή, την οποία έζησες, είμαι βέβαιος, όπως και εγώ. Ήτανε 1900... πόσο ήτανε? Πόσο ήτανε, μωρέ? 96, δεν ήταν 96, Ατλάντα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 1996 στην Ατλάντα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήμουνα στο Μακεδονία TV και περιμέναμε όλοι με κομμένη την ανάσα να δούμε αν...
1: Ολοπόδια!

Ήταν 1996, εδώ ήταν απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, μεσημέρι, απόγευμα. Και τούτος εδώ ο αθλητής, ο οποίος Έλληνας από την Βόρειο Ήπειρο, ήρθε και σήκωσε στην Ελλάδα, εκεί πάνω στον ουρανό, ο Πύρος Δήμας, και έμεινε στην ιστορία το «κάτσε κάτω από την μπάρα» του Ιακώβου.

Και όπως μου γράφει εδώ η Μαριό, είμαστε ο σταθμός που έκανε τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Με μανία. Γεια σου Βαγγέλη. Στα Αθήνα, στείλες εδώ ειδικά τώρα που μια εβδομάδα εργένεις, μιας και η σύζυγος για δουλειά στον Καναδά. Τα καλύτερα. Μια εβδομάδα μόνος, φίλε. Δεν γίνεται να πεις τα αφεντικό να την κρατήσουν κανένα μήνα. Έλα τώρα, μην μου κρύβεστε, κυρίως οι άνδρες. Όταν η σύζυγος έχει δουλειά, λείπει, πάει στη μαμά, πάει στο εξωγικό, πάει οπουδήποτε, δεν περνάτε και άσχημα μόνοι σας.

0: Και καλή εβδομάδα και καλημέρα.
1: Και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αδελφέ, τι έρευνα μου δώσες. Τόσες μπάρες έχουν κυκλοφορήσει, αυτή τη φράση δεν την πήρε κανένας να την εκμεταλλευτεί διαφημιστικά.
0: Κάτσε κάτω από την μπάρα.
1: Ναι, το κάτσε κάτω από την μπάρα. Είναι η μπάρα Δημητριακών τώρα που έχουν μπει στη ζωή μας εδώ και πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Και
0: το ξέρω.
1: Δεν την έχω ακούσει αυτή τη φράση.
0: Α, σε μου δώσεις ιδέα, κάτσε. Θα την χρησιμοποιήσω εγώ.
1: Για χάρηκε.
0: Θα την δώσω ως ιδέα. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία ιδέα. Να μια μεγάλη μπάρα, μεγάλη πέρα ως πέρα. Ένα σενάριο, κάτι θα σκεφτώ για κάτω από την μπάρα. Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραία ιδέα. Βγάλουμε κανένα φράγκο. Και αυτά τα έξοδα όταν έρχονται, έρχονται όλα μαζί, ρε φίλε. Είχα που είχα του κόσμου στο μυαλό μου, στο κεφάλι μου. Ζήτησε και ο γιος δώρο, λογικό είναι γιατί πέρασε το πανεπιστήμιο. Και μπαπ, στέλνει ο λογιστής στον ΦΠΑ. Δεν παραπονιέμαι, όσο μεγαλύτερος ο ΦΠΑ, τόσο καλύτερα πάει μια επιχείρηση. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα, οι άνθρωποι της αγοράς με το όνομά τους. Μεγαλύτερος ΦΠΑ σημαίνει περισσότερη κατανάλωση. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά σε πονάει, έρχεται μαζεμένος.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ωραίος ο Αντώνης, ο Ρέμος. Τελευταία δημοσκόπηση από ό,τι φαίνεται έρχεται από την Μάρκ. Η οποία δείχνει ότι στο σύνολό τους, με εξαίρεση την, πώς τη λένε, την Καριστιανού, η οποία βυθίζεται γιατί δεν έχει να φέρει και τίποτα. Έτσι τώρα, πού είναι ο Λακαφώσης ο φίλος μου, ρε, ο Λακαφώσης, ρε, ο Λακαφώσης. Σχεδιάζει κανένα ξυλόλιο, κανένα γλουτόνιο. Ο άλλος τα χάλασε. Πώς το λένε, ο άλλος που είναι πιο σοβαρός, που μας ηρωνευόταν κιόλα στους δημοσιογράφους. Πώς το λένε, μωροπυροσβέστης. Γράψτε μου λίγο στο Viber, πώς το λένε τον άλλον κάτω από την Κρήτη, από τα Κωσιβάγης. Το λέω καλά. Τσακώθηκε με την Καριστιανού τούτο. Κι άλλοι τσακώθηκαν. Γιατί η Καριστιανού δεν είναι ό,τι και ό,τι, φίλε μου. Είναι, πώς είναι η, αυτή η ηθοποιός, η ατάλλαντη, όπως λέει ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος λέει. Η Ντενίση. Έτσι και αυτή η Καριστιανού είναι πριγκιπέσα. Γεια σου, ρε Στέλλα μου, συγχαρητήρια για το γιο, περήφανε πατέρα. Ναι ρε φίλε, ο τύπος μου φόρεσε γυαλιά. Γεια σου Ανδρέα, αδιούχος δεν είσαι, μου λέει. Ναι Ανδρέα μου, ναι Ανδρέα μου. Αδιούχος είναι ο εργαζόμενος Βενιέρης. Ο διευθυντής Βενιέρης είναι εργαζόμενος. Περισσότερο από άλλους. Λοιπόν, η Μάρκ, τι μας λέει η Μάρκ. Ξεκινώ από χαμηλά, από Νέα Αριστερά, η οποία πήγε πλέον στα αζήτητα. Αλλά άμα ακούσεις τους στελεχάρες, τα στελέχια της Νέας Αριστεράς, ακόμη και τώρα μιλούν σαν να εκπροσωπούν κάτι περισσότερο από την αηδία τους. 0,3% παρακαλώ. Ο Βεργής είχε άσο, αν δεν κάνω λάθος. Εκείνος με το φύλλο σικής, με τα γεννητικά όργανα. Ο Βεργής, ρε, ο οικολόγος. Είχε ένα. Η Νέα Αριστερά έχει 0,3. 1,1 όμως έχει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι, όχι, συγγνώμη, είναι οι Δημοκράτες. Συγγνώμη, οι Δημοκράτες. 1,1 από 1,3. Οι Σπαρτιάτες έχουν όσο και οι Δημοκράτες. Παρόλο που μπήκαν σε ταλαιπωρίες. Φόβο και τρόμο προκαλεί, παρένθεση, η υποψηφιότητα του Κασελάκη, του Κασιδιάρη. Προτίθεται να κατέβει σε εκλογές ο Κασιδιάρης, αυτή τη φορά με τη Βούλα. Οπότε υπάρχει κόσμος ο οποίος τρέμει, γιατί ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι απεχθής, να μην τον γουστάρουμε γιατί είναι ακροδεξιός, αλλά τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο αυτό που είναι. Ούτε απατεώνας να πουλάει, πώς το λένε, παπατζηλίκι είναι. Λέει τις απόψεις του, με τις οποίες βέβαια προσωπικά διαφωνώ, διαγώνια κάθετα, αλλά περιορέξω σκολογηθόπιντα. Άλλοι είναι τα λαμόγια τα οποία εμφανίζονται ως υπερπατριώτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3, από 1,2 τσίμπησε και είναι στο 1,3. Η νίκη είναι λίγο πιο πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νατσιός είναι στο 1,4. Το Μέρα 25 στο 3,1 από 2,8. Η Φωνή Λογικής από 2,7 στο 3,5. Η Πλεύση Ελευθερίας σταθερά στο 5,5 από 5,3. Το Κουκουέ 6,5-6,7 στα δικά του. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βυθίστηκε από το 10,5 στο 7,4. Η Ελληνική Λύση είναι στο ίδιο εκεί, στο 7,5. Το Πατσόκ είναι στο 11%. Με μία ψήφο ήθελε να γίνει κυβέρνηση, αλλά πήρε μια βαθιά ανάσα, γιατί πλέον είναι καθαρά τρίτο.

Η ελληνική αριστερά, όπως το λένε αυτό, όχι ελληνική αριστερά, η Ελλάς του Αλέξ Τσίπρα είναι στο 16,8 και η Νέα Δημοκρατία στο 30,8. Αυτά από την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Mark.

κάτσα σου βρω κάτι εδώ σχετικό. Σου βάλω δύο αντισυστημικούς οι οποίοι μαλώνουν.

0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, δύο αντισυστημικούς.
1: Την αλήθεια να
0: λες. Κύρτσος, Αντώναρος.
2: Θέλω να πω την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι, εσείς όχι, θα πείτε όχι, τα δικά
1: μισή,
2: σας.
1: Μισή, αλλά, όχι μισή.
2: Δεν θα είστε εσείς ο κριτής τι θα πω εγώ. Δηλαδή, καταρχήν, δεν έχετε τις προϋποθέσεις πολιτικές γιατί δεν εκπροσωπείτε και κανέναν.
1: Έτσι, με συγχωρείτε, εσείς αφήστε τι εκπροσωπείτε. Εσάς λαθρεπτιβάτες όλων των κομμάτων ναι, που έχουν περάσει το από το ελληνικό πολιτικό ναι, σκηνικό. Ωραία. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα τι νομίζετε θα τη γλιτώσετε με προσωπικές επιθέσεις.
1: Είσαστε λαθρεπτιβάτες όλων των κομμάτων.
2: Δεν θέλω να σας βγάλω από το χώρο των φαντασιώσεων των πολιτικών στον οποίο κινήσετε.
1: Πήγατε
2: γιατί είστε εγωιτευτικός με τις φαντασιώσεις σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει πολιτικά δεν υπάρχει.
1: Εσείς δραπετεύσατε στις Βρυξέλλες για να μην σας κλείσουν φυλακή. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά.
2: Τώρα, ποιο δραπέτευσε. Καταρχήν δεν δραπέτευσε και δεν πρόκειται να πω και φυλακή για κανέναν λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Εξασφαλίσατε ευρωπαϊκή ασυλία.
2: Προσπαθείτε να αποδείξετε κάποιο που δεν είστε. Αυτό είναι. Είναι πλαστοπροσωπία. Είστε στη φάση τη πολιτική πλαστοπροσωπία.
1: Δεν έχω κανένα
2: έχουμε έναν
1: πρόβλημα.
2: Εκπρόσωπο. Έναν δίθεν εκπρόσωπο του Καραμαλή.
1: Δεν είμαι καθόλου εκπρόσωπος του Καραμαλή. Σας παρακαλώ.
2: Να, λοιπόν.
1: Εσείς ότι θέλατε ότι να γίνετε εκπρόσωπος του Καραμαλή και δεν τα καταφέρατε το 2003.
2: Τι να κάνουμε,
1: και
2: λοιπόν.
1: Γράψατε βιβλία και αυτά. Λοιπόν, αφήστε τα.
2: Εν πάση περιπτώσει, αφού συμφωνήσαμε ότι δεν εκπροσωπείτε κανέναν, μπορούμε να συνεχίσουμε την πολιτική μας.
1: Κανένα άλλη ιστορία.
2: Για πες να μας ποιον εκπροσωπείτε για να μας λύσετε.
1: Θα δείτε σε λίγο καιρό.
0: Δύο αντισυστημικοί. Καραμαλική. Αλλά μετά έψαξαν να βρουν ομπρέλα προστασίας και σε άλλους μεγάλους ηγέτες. Βλέπε ή λέγε με Τσίπρα, Αλέξιο και Καριστιανού είσαι εκ των δύο. Ο Αντώνας χάθηκε βέβαια. Δεν ξέρω, θα πω την Κατερίνα μόλις γυρίσω από την άδειά μου να μου τον έχει πιάτο.
3: Και με εκβιάζεις με κουβέντες και απειλές. Ήρθες και βάζεις
0: με τόσους παπατζίδες και απαντεώνες που μπλέξε τούτη χώρα. Άντε να ξεμπλέξει. Με για τα μαλλιά, με για κουπ, πώς το λένε αυτό, την κόμωση κυρά Κατερίνα. Κάτι άλλαξες κάπως, έχεις γίνει σαν εφηβάκι, κάτι έκανε. Ποστής είναι, ποστής.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Εξτέσιον έβαλες, τι έκανε. Εξτέσιον, πώς το λένε αυτό. Εγώ μπορώ να βάλω εξτέσιον.
4: Όχι, γιατί κάπου πρέπει να πατήσουν τα extension.
0: Εσύ με λόγκο, δεν κολλάει.
4: Εσύ, πάρε το Χαριδούκα να ρωτήσεις.
0: Ποιον?
4: Το χάρι του Δούκα.
0: Περούκα φοράει.
4: Οι κακές γλώσσες έτσι λένε.
0: Και γιατί να πάρω τον Άδωνη που έχει βάλει μαλάκι, έχει γίνει κουκλάκι.
4: Αυτό είναι να βάλει, για να βάλεις μαλλί μόνιμο, λέμε. Αυτό είναι μόνιμο. Η περούκα είναι κάτι προσωρινό, ή το ποστής.
0: Στον αδερφό μου δεν έπιασε η εμφύτευση. Και στο τριανταφυλλίδι τον Αλέξανδρο.
4: Είχε, έτσι το, από το είχε κάψει με τελοπών γι' αυτό. Πώς το λένε αυτό, το άτομο βυζαντινό, πώς το λένε.
0: Κυραλυφή, ρε.
4: Κυραλυφή.
0: Α, δεν βάζεις κυραλυφή και μετά κάνεις εμφύτευση. Δεν πάει. Καλά η ρίζα. Καλημέρα συντρόφια, συντρόφισσες από αδιούχους και μη. Εκεί έξω τι γίνεται, κάτσε να δω λίγο, δεν νομίζω να γίνεται και τίποτε.
4: Παιδιά, 6 και 20, ναι. Εγώ δεν έβρισκα πάρκινγκ εδώ γύρω.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν είχε.
0: Τουρίστες ρε, τουρίστες, το είδα και εγώ το πρωί. Είναι στα ξενοδοχεία.
4: Παιδιά, ψάχνα γύρω γύρω πάρκινγκ και δεν έβρισκα.
0: Πάμε να δώσει και ένα φράγκο
4: 6 και 20,
0: στο Θόδωρο.
4: 27 Ιουλίου.

0: Αυτό θέλω να το ξανακούσουμε, αρέσει αυτό το
1: με 1200 ευρώ παπούτσια ο Άδωνης Γεωργιάδης, την ώρα που ο κόσμος πεινάει και είναι δυστυχισμένος. Είχε και στο χωριό του ο κουτοπονηρόβλαχος τόσο ακριβά παπούτσια, που μπήκε στην πολιτική με τρίπιο βρακάκι και ένα παλιό κοστούμι λαμέ, και τώρα μας επιδεικνύει τον πλούτο του που ο κόσμος βρίσκεται στην απόλυτη φτωχοποίηση. Αυτό το κατακάθι του πολιτικού συστήματος, η σαβούρα της πολιτικής ο Γεωργιάδης, είναι η προσωποποίηση της παροιμίας που λέει «Όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει ο κόλος μας». Όσα αρπάξει ο Γεωργιάδης, να παίρνει τα χρήματα από τον ελληνικό λαό, να τα βουτάει για να περνάει αυτός καλά. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, πολιτικό κίνημα αγωνιστές. Ο πολιτευόμενος που τρέμει περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο, ο Σπυραδόνης Γεωργιάδης.

0: Ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι, αλλά το σκέφτομαι μετά, ότι με κάτι τέτοιους τσακωνόμαστε στο... όσοι τσακώνται στα social. Εγώ δεν το συνηθίζω, απλά όταν κάποιοι γίνονται χυδαίοι και άθλοι, τους απαντώ, αλλά μετά βλέπω το προφίλ και λέω, με αυτόν ασχολείσαι ρε φίλε. Με αυτόν βαρέθηκε να ασχολείται η φύση και ο Θεός, ασχολείσαι εσύ μαζί, του δίνεις αξία, του δίνεις περιεχόμενο. Και τούτες τις μέρες τώρα έχει 2-3 μέρες με δύο αναρτήσεις οι οποίες κάνουν πάταγο. Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Για τον Ε65, για τους οδικούς άξονες, για τα διόδια. Επειδή είμαι καλά, αρκετά καλά ενημερωμένος, δεν αρέσει αυτό σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Όχι, δεν αρέσει. Δεν επιτρέπεται να τα ξέρεις. Τα ξέρει αυτός που δεν τα ξέρει καλύτερα από εσένα. Κάθισα και έψαξα, έκανα ρεπορτάζ 2-3 μέρες, ρώτησα, διάβασα, έμαθα, τα έβαλα σε μία τάξη. Χθες το απόγευμα έκανα ολόκληρη αναφορά στο θέμα, για ότι συμβαίνει με τον Ε65, τι συμβαίνει με την Εγνατία Οδό, γιατί έχει μονοδρομηθεί η Εγνατία Οδός και αν φταίει η κοινοπραξία ή αν φταίει η Εγνατία Οδός όσο ήταν δημόσια, κρατική. Τα έβαλα σε μία τάξη μετά από ρεπορτάζ και άλλος δεν μπορεί να το δεχθεί, παιδί μου. Δεν μπορεί να το δεχθεί. Οπότε, τοξικότητα, μακακία, ηλιθιότητα, γελιότητα, ύβρις, χαρακτηρισμοί, από πού τα παίρνεις ρε, είσαι του Μαξίμου ρε, θα ξανακατέβεις εκλογές ρε, ρωτάει ο άλλος, ανακριτικό. Λες πόσους ηλίθιους μπορεί να έχει, δηλαδή τι ποσοστό είναι ηλίθιοι στη χώρα μας, 10, 15, 20. Ποικιλόχρωμη, δεν το ιδεολογικοποιώ. Πρέπει να είναι ένα 20%. Κατερίνα, πόσο το έχεις εσύ αυτό το ποσοστό?
1: 25.
0: Το έχεις παραπάνω, πλέον, 25. Πλέον, μπαίνει 25. Πολύ άνετα, δηλαδή μπορεί να πάρει και 50 έδρες.
1: Ναι, άνετα.
0: Αν κατέβει, δηλαδή παίρνει και τις 50 έδρες.
1: Λοιπόν, πρώτα θέλω ακόμα να σου πω κάτι. Το Σαββατοκύριακο και εγώ μπήκα στον πειρασμό και μάλωσα. Αλλά έθεσα κάποιους απέναντι στην πραγματικότητα. Κυκλοφόρησε πάλι πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο ένα fake ότι είναι παράνομο να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας και διόδια μαζί.
0: Το ποιος οποίο το είπε αυτό?
1: Η κυκλοφορεί ευρέως στα social media κάτι τέτοιο ότι είναι ο τάδε νόμος που ισχύει αυτό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Φυσικά εγώ έψαξα και σε όσους το ανήρτησαν αυτό τους κόλλησε από κάτω ένα πλάφ από κάτω ότι αυτό ξέρεις δεν ισχύει. Αυτό που λένε ότι δεν μπορείς να πληρώνεις και βινιέτα και τα διόδια. Όταν λέει τέλη κυκλοφορίας, δεν εννοεί τα τέλη κυκλοφορίας που δίνουμε για το όχημα, εννοεί τη βινιέτα που πληρώνουν κάποιοι για τη χρήση του οδικού δικτύου. Δεν μπορείς να πληρώνεις και τα δύο. Και μάλιστα ήταν και μία κυρία που σχολίαζε κιόλας. Εμφέλει λεφτά ο Κούλης. Λες και τα διόδια τα ανακάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το πιο αστείο ξέρεις ποιο ήταν? Την κυρία τη λέγανε Κούλα.
0: Η Κούλα μας κούλανε για τον Κούλη. Λοιπόν, είχα την ευκαιρία χθες. Μπορώ να το κάνω, δεν ξέρω να βρω το ηχητικό και θα το κάνω για να μην επαναλάβω εγώ τον εαυτό μου. Αλλά πραγματικά ήταν, ή μάλλον μπορώ να το κάνω live, live. Αλλά ξέρω εγώ, φταίω. Δεν φταίει και ο κόσμος. Καμιά φορά ή μάλλον πολλές φορές προσπαθώ να δώσω άλοθη, ξέρεις, στον κόσμο. Τι φταίει ο κόσμος με αυτά που κυκλοφορούν, αλλά κάτσε ρε φίλε, είσαι ενήλικας, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Κάθεσαι και ακούς τον κάθε καραγκιόζη, τον κάθε άσχετο, τον κάθε αδαΐ. Αν τον ακούς, καλά να πάθεις. Αν σήμερα γεννήθηκε, όχι γεννήθηκε, συγγνώμη, ο Εμμανουήλ Ροΐδης έπεφτε θύμα τροχαίου ατυχήματος, είναι ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας. Παρασύρθηκε από δύο άμαξι στην οδό Φιλελλήνων με αποτέλεσμα, περνώντας τροχός της μιας άμαξης πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της άνω γνάθου. Έλεγα νωρίτερα το 1922, σαν σήμερα θεσπίστηκαν οι εισαγωγικές εξετάσεις. Εφαρμόστηκαν δύο χρόνια μετά στην φυσικομαθηματική, 4 χρόνια μετά σε όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Σαν σήμερα είχαμε τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Είχαν πάρει μέρος 2.956 αθλητές, 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Bugs Bunny 1940 κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός».

Home Alabama. Κυκλοφορεί σαν σήμερα το 1974. Γεννήθηκε ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτος δικαστικός, λογοτέχνης και ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Μεταβατικός ήταν βέβαια, γιατί πολύ γρήγορα εκλέχθηκε ο Τσάτσος στην θέση εκείνη. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, 1948, γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας ρόκερ, καλός, δυνατός, πολύ. Σπουδαία, πανέμορφη, γοητευτική, εξαιρετική Τζένι Καρέζη, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1992. Ξέρει κάποιος πώς ήταν το κανονικό της όνομα? Δεν ήταν Καρέζη. Δεν ήταν Τζένι Καρέζ. Το Τζένι Καρέζ ήταν καλλιτεχνικό. Ποιο ήταν το πραγματικό της όνομα? Δεπώνυμο. Για να σε δω στο Viber

Κωνσταντίνος χτύπησε πρώτος. Έδωσε όμως μόνο το εφώνυμο, δεν έδωσε το όνομα. Η Χριστίνα το βρήκε, η κυρία Παπαστεργίου. Ευγενία Καρπούζη.

Να σου ένα ωραίο τραγούδι από το πρόσφατο, πρόσφατο παρελθόν. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου από την Μαρινέλα.

0: Ναι ρε φίλοι, το πάμε χαλαρά, έχουμε άδεια λέμε. Τι να κάνουμε. Είναι και 27 Ιουλίου. Κρατάμε δυνάμεις όταν θα επιστρέψουμε από την άδεια. Θα έχουμε να πούμε πολλά.
1: Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά.
0: Ο Μητσοτάκης τάχωσε στην Κωνσταντοπούλου και ενοχλήθηκε η Ακρίτα. Και ποιος άλλος να δεις. Ενοχλήθηκε γιατί άφησε λέει υπονοούμενα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όταν λέει ανέβηκε στο Βήμα η Κωνσταντοπούλου έφυγε. Για το δεύτερο νομίζω έκανε πάρα πολύ καλά. Και καλά θα κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί όταν ανεβαίνει η Κωνσταντοπούλου να δίνουν εντολή ή να αδειάζει η αίθουσα ή να είναι γεμάτη η αίθουσα και να την χειροκροτούν διαρκώς, χωρίς σταματημό. Να την χειροκροτούν, παιδί μου, γιατί πλέον η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια της, του τσίρκου.
2: Σε λίγο χρόνο... Το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο... Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις θεσμικές τομές
3: ηρεμήστε,
2: που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Λοιπόν.
3: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
2: Επιτρέψτε μου.
3: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
2: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας κάνω το χατήρι, κύριε Κωνσταντοπούλου, θα συνεχίσω.
0: Και όπως γράφει εδώ, ο Λεωνίδας την έσφαξε με το Γάντι. Όλοι καταλάβαμε, πρόεδρε, τι θέλεις να πεις. Αλίτη, αλιτάκο. Ποιος είναι το παρακαλώ?
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Όλοι καταλάβαμε τι θέλει να πει ο Μητσοτάκης. Αυτό που δεν κατάλαβαμε όλοι, τι σχέση μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος με τη δημοκρατία?
0: Έλατε. Τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Είναι μια σχέση, δεν λες. Δεν
4: και
0: τη λες.
4: Το 40 έφτασε στο 20.
0: Ναι, αλλά όταν θα έρθουν οι εκλογές, άμα πάει στο 20 θα πάει σπίτι του. Αλλά δύο φορές τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Πια, γιατί να μην έχει σχέση με τη δημοκρατία?
4: Μια λαϊκή παροιμία, τέτοιο λαό, τέτοια τον αξίζει.
0: Άλλο, αυτός είναι ο λαός. Αν θα φέρετε Ελβετούς να ψηφίσουν, συζητάμε για άλλα. Να είσαι καλά, αδερφέ, καταλαβαίνω. Συνηθίσατε το πρωί να λέμε διάφορα, αλλά υπάρχει και η λογική, ξέρετε. Καμιά φορά η λογική ξυπνάει και αυτή πρωί. Άκου, λέει, τι σχέση έχει ένας άνθρωπος ο οποίος εκλέχθηκε δύο φορές, κέρδισε και ευρωεκλογές. Κάποια σχέση θα έχει. Στη χώρα αυτή, αυτή είναι η χώρα μας. Τώρα σε μια άλλη χώρα μπορεί να τον στέλνανε κατά διαόλου, τι να σου πω. Αλλά εδώ, στην Ελλάδα είμαστε.
5: Για να μου θυμίσει.
0: Αγαπητέ μου, συγγνώμη αν σας στεναχώρησα, αλλά αυτό που σας είπα είναι πάρα πολύ λογικό νομίζω, έτσι δεν είναι? Με εκλογές προέκυψε τούτος εδώ.

0: Γεια σου, Ενώτη. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Έλα, καλημέρα, ρε Βενιέρη.
0: Για να πούμε για τους καιρούς. Ναι, παρακαλώ.
1: Είμαστε
0: γιατί πρέπει να μιλάμε και να λέμε ρε Βενιέρη, ας πούμε? Όχι για μένα. Εμένα παίζει με όπως θες. Αλλά ακούει κόσμος τώρα. Γιατί πάνε ρε Βενιέρη.
1: Έλα να το πάρουμε από την αρχή. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη.
0: Ούτε το κύριε θέλω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα φίλε, καλημέρα άνθρωπε, κάπως. Αλλά το ρε Βενιέρη, επειδή ακούει άλλος κόσμος, μικρά παιδιά, ξέρεις, μαθαίνουν να μιλάνε κάπως. Μπρο, κατάλαβες, μπρο.
1: Η αργό, η οποία έχει ζήκιο, δεν έχει αργό.
0: Έτσι το ξέρω. Για πάμε παρακάτω, πάμε στο παρασύνθημα.
1: Θα πούμε τη χρυσή τομή. Καλημέρα, Στάτους.
0: Καλημέρα, μπρο, θα λέμε. Πώς λένε τα παιδιά, καλημέρα, μπρο. Λοιπόν, για πες.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αν συμφωνείς, είμαστε σε μια φάση που όλοι ξέρουν τι δεν θέλουν. Δεν θέλουν Μητσοτάκη, αλλά εγώ απορώ αν ξέρει κανένας τι θέλει.
0: Ναι, τώρα έτσι πως... Καλά, αυτό το 30% θέλει Μητσοτάκη, όχι ότι δεν θέλουν όλοι Μητσοτάκη. Μην το...
1: Ναι.
0: Δηλαδή το, η πλειονότητα, λες, η πλειοψηφία... Ναι, ναι, η πλειοψηφία δεν θέλει Μητσοτάκη, ναι. Λες. Τσίπρα θέλουμε. Τσίπρα θέλουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, παρακαλώ, τι έχει ο Αλέξης.
1: Σημαίνει για τους αντιμητσοτακικούς ότι πέφτει ο Μητσοτάκης, αλλά όποιος θεωρεί ότι έρχεται ο Τσίπρας, τρέχει φρούζες και ελπίδες, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Γιατί ρε φίλε, δηλαδή δεν είναι καλός ο Τσίπρας, κάνει rebranding τώρα, έχει αλλάξει.
1: Rebranding και τι rebranding κάνει, δεν κατάλαβα.
0: Rebranding.
1: Όταν ξεκίνησε ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε με ένα σκηνικό του στυλ ότι εγώ έχω διευρυνθεί και όταν είδε ότι δεν του βγαίνει, πήγε και άλλος σε οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό εδώ το παρδαλαριστερό χώρο.
0: Ναι. Ναι, αλλά τώρα ο Τσίπρα, να σου πω κάτι όμως τώρα με το χέρι στην καρδιά, ο Τσίπρας θέει που οι άλλοι πάνε και το γλύφουν και παρακαλάνε να τους πάρει.
1: Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί αφού άλλωστε όλη αυτή την παρδαλό αριστερά, υποχρεωτικά όλοι ψάχνουν με τα ρίζι.
0: Ναι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα.
1: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, με το δεδομένο που μιλάμε, έτσι, οι εκλογές είναι μουγγές. Άστο, όπως έλεγε και ο Παγιανόπουλος. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχει ο Ανδρουλάκης.
0: Καλά, αυτός το έχει από την αρχή, απλά δεν το κατάλαβαν οι Πασόκοι.
1: Το είχε από την αρχή και αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία κλωτσιά που δίνει το καλτούρι.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Γεια σου.
0: Καλημέρα. Κατερίνα, καιρό στα παραπούλια, πώς το λέει. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Τι κάνετε? Δεν θα με κλείσετε. Με στεναχωρεί μερικές φορές όταν τσουβαλιάζετε το πρωί και δηλαδή είπατε προηγουμένως, το προηγούμενο ακροατή, θα κάνω τώρα λαϊκή κατηλήθηκη συζήτηση. Μάθατε να λέτε αυτό το πρωί. Δεν τα λέμε όλοι.
0: Ναι, βρε παιδί μου, φυσικά τα λέει.
2: Είμαι το Στάτους, είμαι δραστήριος, με βλέπετε και στα social media.
0: Κάτσε ρε, πρωί. Φυσικά δεν είναι όλοι το ίδιο. Προς Θεού τώρα. Αλλά άκουσες τι είπε ο άνθρωπος. Λέει ότι αυτός δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία.
2: Από τη στιγμή που παίρνει τηλέφωνο στο ραδιόφωνο και έχει δικαίωμα λόγου,
0: όχι,
2: έχουμε δημοκρατία, τέλος.
0: Σωστό, ναι, το βάζεις πάρα πολύ καλά.
2: Έχουμε δημοκρατία.
0: Ναι. Περίμενε, μωρέ, Κατερίνα. Φωνάζει η Κατερίνα, μου τραβάει ταυτή, ρε Γιώργο, τι θα κάνω.
2: Ας ταυτή, ρε. Μαζί μου τα έχει, Κατερίνα.
0: Γιατί, τα έχετε? Ρε Παπιδάκη, εσύ γιατί ήρθες τέτοια ώρα? Δεν σας είπα χθες θα έρθω το πρωί εγώ? Ρε Γιώργο, τρελή είναι, ρε μαλάκα. Περίμενε, έλα πάρ' τους από εδώ, ρε Γιώργο, με το ταξί.
2: Όχι, αγαπάνε και εμείς κάποια ώρα έχουμε το ραδιόφωνο.
0: Ρε φίλε, χθες τους στέλνω μήνυμα, λέω παιδιά, θα κοιμηθώ στο γραφείο αδιούχος αύριο ως εργαζόμενος. Ως διευθυντής δεν είμαι αδιούχος. Ελάτε 9 η ώρα και τον έχω εδώ το μαντράχαλο εδώ πρωί-πρωί. Τι κάνω, δεν πάω το διώξω?
3: Εσύ που είσαι, γιατί δεν έφυγες?
0: Εγώ καλά κάνω, δικό μου το μακάζι.
2: Γεια
0: σου, ρε Γιώργη. Λοιπόν, κάτσα να βάλω τα του καιρού.
4: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκίς τους 35, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον στάτους στις 7, επόμενη ενημέρωση στις 8.
8: Καιρός για Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται.

0: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
1: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
0: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
1: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Μας έχετε χαζέψει ρε κορίτσια εμάς τα αγόρια. Είσαι τεμπέλης. Σου ταχώνει η ζουγανέλα εδώ λέει. Μάσα ξάπλα τεμπελιά.
1: Λες και είσαι δηλαδή του Σουλτάνου το παιδί.
0: Είσαι εργασιομανής. Σου λέει ώρα μόνο δουλειά τίποτα άλλο. Πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε, να ξέρουμε, χαζέψαμε, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Θα πάρουμε ένα καράβι μόνο με άντρες και θα πάμε αλλού. Λες γι' αυτό να φεύγουν όλοι αυτοί από Ασία, Αφρική και είναι μόνο άντρες. Να έχουν βαρεθεί τα μπινελίκια.

0: Έχω το λόγο μου που το ανέφερα, γιατί θα σας βάλω τώρα να ακούσετε έναν τύπο ο οποίος νομίζω ότι είναι ταλέντο και ότι έχει χιούμορ. Βέβαια, στο κοινό που απευθύνεται, το κοινό που απευθύνεται μπορεί πραγματικά να πιστεύει ότι αυτό είναι χιούμορ. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ, γιατί το άκουσα χθες και όχι ότι έχω φρικάρει πλέον, ακούω τόσα που έχω σταματήσει να φρικάρω. Ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ήθελα, εάν επιτρέπετε, να πω ένα περιστατικό που έγινε το Σάββατο έξω από ένα σούπερ μάρκετ γερμανικής προέλευσης. Ήρθε ένα αυτοκίνητο, ο οποίος άνθρωπος είχε, ο οδηγός, κινητικά προβλήματα. Έφυγε, τράπηκα εγώ. Έφυγε γιατί όλες οι θέσεις αμαία που ήταν στο σούπερ μάρκετ ήταν πιασμένο, και συνήθως είναι από τους Αιγύπτους αυτές οι θέσεις. Ήταν πιασμένες.
0: Συμπτωματικά προχθές και εγώ Σάββατο το ίδιο πράγμα είδα στο Lidl της Καλλικράτειας. Όλες οι θέσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όχι όλες, πολλές, εκ των οποίων τρία ήταν τάτσουνε, τέτοια, στον αγροτικά με Αιγύπτους. Λέω τώρα πού να βγάλεις άκρη.
1: Και του είπα, περίμενε αν είναι να πάω μέσα να πει, γιατί αυτοί έχουν και security, να φωνάξουν ότι...
0: Μα τι να κάνει, να βρει τον πελάτο ο security τώρα, πού να βγάλει σάκρο.
1: Να ξέρουν όμως ότι εγώ από εδώ και πέρα όταν θα βλέπω, εγώ θα καλώ τη τροχέα. Ήταν τροπιαστικό αυτό που έκανε, γιατί ο άνθρωπος σηκώθηκε και έφυγε.
0: Δεν βγάζει άκρη, άστο, δεν βγάζει άκρη, άστο. Να είσαι καλά, δεν βγάζει άκρη, στο λέω, δεν θα βγάλει άκρη, δεν βγαίνει άκρη. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, άκου να δεις τώρα, πρόσεχε, εδώ άσε την κοινωνική αυτή ομάδα. Εδώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε πράγματα τα οποία άκου λίγο. Ζακολίκο, Ζαραλίκο, πώς το λένε, άκου, κάνει χιούμορ, αυτό είναι stand-up comedy, πώς το λένε. Έτσι το λένε.
2: Εμείς, τι είμαστε? Εμείς στην Ελλάδα. Η Τουρκία τι είναι?
0: Ακούστε σκεπτικό.
2: Χώρα, το κράτος το ελληνικό, δεν είναι διακινητής? Τι είναι? Δεν παίρνει το ελληνικό κράτος τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρυθμίζει τη διακίνηση αυτών των ανθρώπων που έχουν κάθε δικαίωμα να πάνε όπου γουστάρουνε και να ζητήσουν άσυλο? Εμείς που ρυθμίζουμε αυτή την ελεύθερα και διακηρυγμένη κίνηση των ανθρώπων, τι είμαστε? Δεν είμαστε διακινητές? Δεν παίρνουμε λεφτά για να το κάνουμε αυτό? Εμείς και η Τουρκία δεν παίρνουμε τεράστια ποσά για να φτιάχνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης, να βάζουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει κανένα ποινικό αδίκημα? Τι είμαστε? Δεν είμαστε διακινητές που κλειδώνουμε, απειλούμε με όπλα και ελέγχουμε την κίνηση των ανθρώπων? Τι είμαστε? Δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό? Δεν παρέχουμε υπηρεσίες? Δεν είμαστε μια ξεφτυλισμένη, γαμημένη χώρα παροχής υπηρεσιών? Και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, σε όλα.
0: Αυτός είναι τοποθετημένος αριστερός. Έχει κοινό στο οποίο απευθύνεται και λέει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, στην Τουρκία η Ελλάδα είναι, λέει, διακινητής. Εμείς δηλαδή έχουμε στείλει ως χώρα επίσημα το κράτος, οι πρεσβείες, διπλωματικά πηγαίνουμε στα διάφορα φόρα και λέμε, παιδιά, θέλουμε να λάβουμε το έργο της διακίνησης. Επιχρήμαση, εμείς δηλαδή το ζητάμε. Αυτό λέει ο Ζακαλίκος, Ζαρολίκος, πώς το λένε. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει σωτηρία η χώρα, φίλε. Δεν έχει σωτηρία η χώρα, στο υπογράφω. Σταδιακά δηλαδή φτάσαμε σε σημεία που δεν πάει. Δεν προχωράει το άρμα. Κόλλησε στο βόθρο τους.

35 βαθμούς στα άγμα το μεσημέρι. Να είστε έτοιμοι. Θα ζεσταθείτε, θα σταθούν προσοχή. Ωστόσο, γιατί από πυρκαγιές φέτος χαμός μικρές ευτυχώς. Δεν είχαμε κάποια πέρα από την τραγωδία που είχαμε στο Ρεόκαστρο πριν από ένα περίπου μήνα. Έχουμε αρκετές μικρές εστίες και εδώ στην κεντρική Μακεδονία, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες ξεκινούν από άθλιους, από ηλίθιους λόγους, έτσι. Χθες είχαμε δύο εστίες, μία στη Θέρμη και μία στο Ρεόκαστρο, εδώ στα κοντά μας.

Ναι ρε φίλε, καλοκαιρινά τραγουδάκια είπαμε. Παράταση παίζουμε. Κανονικά ο αγώνας μου για φέτος τελείωσε χθες. Είμαι αδίουχος, παίζουμε παράταση. Πώς το λέγανε εκείνο το... Όχι ευνίδιο, πώς το λέγανε το... Όταν στην παράταση έβαζε ένα σε ένα γκολ και τελείωνε το παιχνίδι. Εντάξει ρε Πέτρο, είχαμε και μία στο μονόλοφο παιδιά, είχαμε ακόμη μία φωτιά, τρεις ήταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευνίδιος θάνατος, πώς λέγονταν, για κάποιο διάστημα καταργήθηκε εκείνο και ήρθαμε στα προηγούμενα. Ξαφνικός θάνατος. Γεια σου Δημήτρη Πουλίδη, γεια σου Σωτήρη το Κατσίδι. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα και σε εσένα, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ταλαιπωρία συνέχεια λοιπόν στην Εγνατία Οδό. Χθες είχα την ευκαιρία να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα επαναλάβω για ακόμη μια φορά, γιατί εδώ στον Στάτους, όταν κάποια πράγματα είναι σημαντικά, σοβαρά, τα ψάχνουμε αρκετά για να ξέρουμε τι και πώς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε παράπονα, δικαιολογημένα, από κόσμο ο οποίος επιστρέφει από Ιγουμενίτσα, από Δυτική Μακεδονία και ταλαιπωρείται λόγω της μονοδρόμησης που έχουμε σε ένα μεγάλο κομμάτι μέσα σε σύραγγες, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Εγνατίας Οδού από τα δυτικά ερχόμενη προς την Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει αγανάκτηση, οργή, πράγματα, θάματα, επαναλαμβάνω, δικαιολογημένα ο κόσμος γιατί ταλαιπωρείται. Να σας πω για να το γνωρίζετε, θα πάρει χρόνο αυτή η ιστορία. Θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Η ταλαιπωρία θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι δεδομένο, σημειώστε το, γιατί ενημερώθηκα ότι θα χρειαστεί χρόνος για να παραδοθεί και πάλι η Εγνατία Οδό στο σύνολό της σε κυκλοφορία. Θα υπάρχει πάντοτε η μονοδρομία.

0: Λοιπόν, πείτε το αναγκαίο κακό. Για όσους δεν τα άκουσαν χθες, θα τα επαναλάβω σήμερα για να ξέρετε τι και πώς. Κατερίνα, κάτι θέλει να πει? Καλώς
1: πάνω
0: τον κόσμο.
1: Ώρα.
0: Ναι. Αντί να πάτε να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε, μικρά παιδιά, μικρά κορίτσια και αγόρια, μαζευτήκατε όλα πρωί-πρωί εδώ. Μέλη έχω. Τι έγινε, Κατερίνα?
1: Λίθα να βλογήσω λίγο τα γένια μας πριν ξεκινήσεις να λες τα δικά σου, κύριε Βινιέρη.
0: Δεν πάμε καλά, λέει. Γιατί τι έχεις, γενιά?
1: Και να δώσω και συγχαρητήρια και στην αρχισυνταξία της εκπομπής Project Φεριφέρεια, Βυργινία Δημαρέση.
0: Γιατί τι έκανε?
1: Γιατί φέτος ήμασταν πάρα μα πάρα πολύ επίκαιροι. Ό,τι εκπομπή κάναμε ήταν ένα κέντημα, η οποία βρέθηκε μπροστά μας στην επικαιρότητα. Και η εκπομπή που έγινε για τον Ε65. Και η εκπομπή που κάναμε αφιέρωμα στον Όλυμπο. Project Περιφέρεια κάθε Σάββατο στις 12 στην ΕΡΤ3. Κάναμε αφιέρωμα στον Όλυμπο, παιδιά. Ο οποίος Όλυμπος έγινε χτες, αν θυμάστε, ανακοινώθηκε ότι έχει μπει, είναι πλέον προστατευόμενο από την UNESCO. Όχι μόνο ως προστατευόμενο οικοσύστημα, αλλά και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση αυτή ελήφθη στην Νότια Κορέα, όπου συνεδρίασε το όργανο των Ηνωμένων Εθνών, η UNESCO, και αποφάσισε ότι ο Όλυμπος είναι ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα αλλά και την ανθρωπότητα, και διακρίνει τον Όλυμπο ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία όλης της ανθρωπότητας. Μια μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Και φέτος η εκπομπή Project Περιφέρεια, στην οποία συμμετέχουμε εγώ, η Βυργινία, ο Γιώργος Αγγελούδης, ο Γιάννης Κεσόπουλος και ο Γιάννης Σανιώτης, κάναμε αφιέρωμα στον Όλυμπο με ανθρώπους εκεί για να μιλήσουμε για αυτόν τον ξεχωριστό τόπο. Και θέλω να σας καλέσω να μπείτε στο Netflix στην κατηγορία ενημέρωση και να δείτε το σχετικό αφιέρωμα σε αυτό το θεϊκό βουνό.
0: Μπράβο, Κατερινιό μου. Εμένα πότε θα με παραλάβει η UNESCO? Μνημείο ματαιοδοξίας, αλαζονίας, τοξικότητας και κακίας.

Άσε με ρε, ποιος το βάλε αυτό το τραγούδι, άσε με να βάλω τα δικά μου. Λοιπόν, ναι, Φανούλα μου, ένας τέτοιος. Αυτός που γράφει. Σε μια φίλη μου. Γεια σου Αναστάσια Καπνοπόλη, καλώς τη Ματούλα. Γεια σου Μαριό.

Κάποιοι μπορεί να τα ακούσετε για δεύτερη φορά, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να εμπεδοθούν ορισμένα πράγματα, γιατί έλεγα χθες ότι δεν έπεσα από τα σύννεφα. Ξέρω ότι κυκλοφορεί εκεί έξω, μεταξύ άλλων, έτσι. Όχι πολύ. Δεν είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία είστε σοβαροί, είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Έχουμε τις απόψεις μας. Μπορεί να συμφωνούν, μπορεί να διαφωνούμε. Πολιτισμένα μπορούμε να αντιπαρατηθέμεθα, να λέει ο καθένας τα δικά του κτλ. Υπάρχει ένα κομμάτι 10, 15, 20, κατά λέει 25% ηλιθίων και τοξικών ανθρώπων, χυδαίων ανθρώπων, οι οποίοι νομίζουν επειδή έκαναν ένα λογαριασμό στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, δεν ξέρω πού αλλού, ότι ξαφνικά έχουν το δικαίωμα να γράφουν ό,τι ηλιθιότητα έχουν στο μυαλό του, ό,τι περιτόματα κουβαλάει η ψυχή του. Και δέχτηκα από κάποιους έτσι μια επίθεση απίστευτη για δύο αναρτήσεις τις οποίες έκανε, η μία φορά στον Ε65 και η άλλη αφορά στο θέμα των μονοδρομήσεων. Έρχομαι λοιπόν, ξεκινώ από τις μονοδρομήσεις. ...1999... Ελβετία, Mont Blanc, περιοχή η οποία συνδέθηκε με τα γνωστά εκείνα ακριβά στυλό. Τρία από αυτά είχε στη συλλογή της η Έλλη Στάιλ. Παρένθεση ήταν αυτό. Εμείς την καλύτερη είχαμε κανένα Peppermate, κανένα Parker, και αυτό δώρο. Mont Blanc, γίνεται ένα δυστύχημα μέσα στο τούνελ, στη Σύραγγα. Κοντά 40 είναι νεκροί, 35, 37, 172 τραυματίες. Πήρε φωτιά ένα φορτηγό μαλεύρι και μαργαρίνη και δεν μπορούσαν να σβήσουν τη φωτιά, και από τις αναθυμιάς και λοιπά σκοτώθηκε κόσμος πολλής. Από τότε μετά κάθισαν κάτω εκεί επιτελείς στην Ευρώπη και είπαν ότι θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος και θα πρέπει να πληρούνται πιο απαιτητικές προδιαγραφές για να δίνεται άδεια να λειτουργούν σύραγγες. Σταδιακά αυτή η κοινοτική οδηγία ενσωματώθηκε. Το 2004 ψηφίστηκε, το 2007 την αποδέχτηκε και η Ελλάδα, η χώρα μας την ενσωμάτωσε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Κοινοτική οδηγία, directiva, όπως λένε οι φίλοι μου του Κουκουέ. Από το 2007 ωστόσο έως και το 2025 δεν έγιναν οι απαραίτητες επιβαλλόμενες προβλεπόμενες εργασίες της σύραγγες. Να σας πω επίσης κάτι που δεν γνώριζα και το έμαθα. Το μήκος των σύραγγων στην Εγνατία Οδό των Σύραγγων είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Δεν έγιναν λοιπόν από τα 300 τόσα χιλιόμετρα, πόσο, όχι 300, πόσο είναι, 600 κάτι χιλιόμετρα, το 1/6 περίπου είναι σύραγγες. Όσο ήταν στο δημόσιο η Εγνατία Οδός, κρατικός φορέας δηλαδή, δεν μπορούσε, όχι δεν μπορούσε, δεν έκανε αυτά τα οποία προέβλεπε η ίδια η κοινοτική οδηγία. Ήταν υποχρεωμένη να τα κάνει, δεν τα έκανε ποτέ. Κάτι παρεμβάσεις ναι, αλλά δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τις αυστηρές της κοινοτικής οδηγίας οι σύραγγες. Είτε στα θέματα πυρασφάλειας, είτε στα θέματα διαφυγής. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι και να λέμε μετά «Α, γιατί και μα και μου και τέτοια». Αλλά επειδή ήταν δημόσια υπηρεσία, κρατική υπηρεσία η Εγνατία Οδός, δεν υπήρχε ούτε προσωπική ευθύνη ούτε τίποτα. Πολυπρόσωπο και απρόσωπο σύστημα, ξέρετε.

0: Θυμίζω ότι η Εγνατία Οδός όταν ξεκίνησε από τους πλέον ακριβούς δρόμους στην Ευρώπη, ιδίως στην Δυτική Ελλάδα, λόγω των εργασιών, των έργων που χρειάστηκαν εκεί για να περνά ο δρόμος, για πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν το ψάξα λάθος μου, πότε θεσπίστηκαν τα διόδια στην Εγνατία Οδό. Για αρκετά χρόνια κανείς δεν πλήρωνε διόδια. Πηγαίναμε τζάμπα. Πηγαινορχόμασταν τζάμπα. Μας άρεσε το τζάμπα, τζάμπα. Τζάμπα πήγαινε, τζάμπα εργό σου. Γι' αυτό και οι Τούρκοι και οι άλλοι διέσχιζαν την Εγνατία Οδό, τζάμπα. Σου λέει δεν έχει διόδια, τζάμπα. Για πάρα πολλά χρόνια μετά ψηλοθεσπίστηκαν τα διόδια, αλλά οικονομικά η εταιρεία τα μαύρατε στα χάλια. Δεν μπορεί, δημόσιο βλέπεις. Μπορεί το δημόσιο να κάνει κουμάντο? Όχι βέβαια. Ζει μόνο άμα το ταΐσεις. Ποιος να νοιαστεί, ποιος να ενδιαφερθεί? Εδώ και χρόνια λοιπόν, και εδώ στον Στάτους αλλά και προηγουμένως, πολλοί κόσμος έπαιρνε και διαμαρτυρόταν: η Εγνατία Οδός είναι χάλια, το οδόστρωμα είναι χάλια, έχει λακκούβες, έχει σαμαράκια, δεν έχει σταθμούς για να αναπαυθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τα τσίσα μας. Αν ζαλιστώ δεν έχω κάπου να παρκάρω, τέτοια δεν λέγαμε. Αυτά δεν λέγαμε και από εκεί αλλά και από την πλευρά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήρθε η στιγμή το πλήρωμα του χρόνου και το ελληνικό δημόσιο κατάλαβε ότι αδυνατεί, είναι ανίκανο δηλαδή, ανίκανο να διαχειριστεί ακόμη και μονοπωλιακές καταστάσεις. Δεν φταίω εγώ, απεδείχθη. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα, άκου να δεις γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άκουσε, δύο λεπτά έρχομαι να σου τα πω.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλλιάρης Παιδεία.
12: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
13: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Έλα Νίκο, πω! Την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
20: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για

0: σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη. Για να το λίγο από Χαλκιδική, επίσης δεν έχουμε κάτι, οπότε μέλι γάλια. Όλα μέλι γάλια.

0: Ο Ευθύμιος λέει μετά από 12ωρο περιμένει στο αυτοκίνητο, δεν μπαίνει σπίτι γιατί θέλει να ακούσει τη συνέχεια των όσων νωρίτερα ξεκίνησε να πω. Να λέω. Κάτσε Ευθύμη, περίμενα. Στα πω ρε φίλε, μην ανησυχείς. Γεια σου Γιώργο Ασλανίδη, γεια σου Ντίνα, γεια σου Δημήτρη, καλώς τον το Μανολιό, Εμμανουήλ και στη Χαρούλα καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι θα πάρει χρόνο αυτή η ιστορία με τον περιορισμό της Εγνατίας Οδού από δύο λωρίδες ανακατεύθυνση σε μία. Και έλεγα ότι αυτό θα συμβεί, κάτσε λίγο εδώ άμα είναι κάτι. Παρακαλώ.
1: Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
0: Άστο, μετά θα πάρεις, κάτσε. Είναι κάτι έκτακτο.
1: Όχι, για το θέμα που μιλάς.
0: Κάτσε, εντάξει, ακόμη δεν τέλειωσα. Πέρε με βιά. Πάρε μετά. Ακόμη δεν ολοκληρώσα, φίλε. Τι θα πεις. Τι θα πεις. Είσαι περίεργος τύπος. Ολοκληρώσα το θέμα, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, επανέρχομαι. Η ανικανότητα του ελληνικού δημοσίου της Εγνατίας Οδού με τα χαρακτηριστικά που είχε ως και τώρα άφηνε επί σειρά ετών, ήταν εις γνώση όλων των εμπλεκομένων, να πηγαίνω ερχόμαστε χωρίς επαναλαμβάνω οι σύραγγες να πληρούν τις προϋποθέσεις, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως ετέθησαν μετά από το δυστύχημα στην Ελβετία, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, στην Ελβετία, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μετά από δυστύχημα σε σύραγγα της Ελβετίας. Ανέλαβε λοιπόν η κοινοπραξία την Εγνατία Οδό για 35 χρόνια. Να δεν 35, 38, νομίζω 35 χρόνια. Για 35 χρόνια λοιπόν μια κοινοπραξία, ιδιώτες. Θα έχουν την ευθύνη για την Εγνατία Οδό. Τι σημαίνει θα έχουν την ευθύνη? Συντήρηση, εργασίες, οδόστρωμα, εκχιονιστικά μηχανήματα, αλλά και οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στις σύραγγες θα γίνουν από την εν λόγω εταιρεία υποχρεωτικά.

0: Η εταιρεία κατέβαλε 1,3 δις. Έδωσε 1,3 δις για να πάρει για 35 αυτά χρόνια το έργο. Αλλά με την υποχρέωση να κάνει αυτά που το ελληνικό κράτος δεν έκανε μέχρι σήμερα. Αυτός, η εταιρεία ανέλαβε 31 δωδεκάτου πέρσι. Πείτε μία πρώτου φέτος. Από τότε λοιπόν οικογυρεμένα και όμορφα και πειθαρχημένα ξεκίνησε όλα αυτά. Θα χρειαστεί, από το ρεπορτάζ μου προέκυψε ότι θα χρειαστεί να κατατίθενται σταδιακά φάκελοι για κάθε σύραγγα, γιατί κάθε σύραγγα είναι διαφορετικό έργο, ξεχωριστά σε μία αρχή διεύθυνση σειράγγων, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, όπου εκεί θα βλέπουν τις μελέτες και θα λένε εγκρίνω ή δεν εγκρίνω, προχωρείς τις εργασίες. Ακόμα είστε στην φάση των μελετών για να σας δώσουν να καταλάβετε και να σας προετοιμάσω για να μην τζάμπα νευριάζετε, τσαντίζεστε και πάει λέγοντας. Είναι ένα αναγκαίο κακό, αναγκαιότατο κακό δυστυχώς, αυτό το οποίο συμβαίνει εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του ελληνικού δημοσίου που από το 2007 δεν φρόντισε να κάνει τις απαραίτητες προβλεπόμενες εργασίες ώστε να πάρει την άδεια από τον φορέα πιστοποίησης ότι τα πάντα είναι μια χαρά στις σύραγγες. Τώρα λένε κάποιοι, μα δεν γίνονται εργασίες μέσα στις σύραγγες. Σωστά, δεν θα γίνουν εργασίες. Μέχρι ότου η εν λόγω αρχή πάρει στα χέρια τις μελέτες να τις εγκρίνει, δεν θα γίνονται εργασίες μέσα στις σύραγγες. Απλά οι σύραγγες και μεγάλο τμήμα της οδού έχει κοπεί και δίνεται μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, γιατί αυτό προβλέπει η κοινοτική οδηγία του 1999, του 2004 ουσιαστικά, μετά το δυστύχημα το 1999. Αυτά λέει το ρεπορτάζ, αυτά λένε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, αγαπητές φίλες και φίλοι. Όποιος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του μπορεί να την κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό ενοχλεί κάποιους, δεν αρέσει, γιατί αρέσει περισσότερο να ρίχνει πινελίκια χωρίς να ψάχνει, Okay. Έχει από δάφτους πολλούς. Μπορείτε να ακούτε και να παρακολουθείτε εκείνους και να μπαίνετε στην ίδια κερκίδα και να βρίζετε θεούς και δαίμονες, χωρίς όμως να σας λένε αυτοί οι οποίοι είναι μέντορες και opinion leaders τι ακριβώς, τι πραγματικά συμβαίνει. Προσέξτε, δεν δικαιολογώ απολύτως τίποτε. Αιτιολογώ μια κατάσταση η οποία μας φρικάρει. Κι εγώ, προχθές ερχόμενος από τη Δυτική Μακεδονία, έσφιξα το δύο, λέω τι θα κάνω. Θα καθίσω πίσω από την Ταλίκα και θα πάω. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Και με αφορμή όμως όλη αυτή την ιστορία, κάθισα, το έψαξα να δω τι ακριβώς συνέβη. Πείτε το και σ' άλλους. Έτσι έχει το story. Τώρα πάρε τηλέφωνο να μου πεις ό,τι θέλεις. Αν δεν καλύφθηκες ακόμη, πάρε τηλέφωνο. Επίσης, η Εγνατία Οδός, εκτός το ότι για πάρα πολλά χρόνια είχε δοθεί στην κυκλοφορία χωρίς σταθμούς διοδίων, χωρίς σταθμούς αναπαύσεως κλπ, χωρίς διόδια, τότε πηγαίναμε ερχόμασταν, τζάμπα ήταν όλα, είναι τα διόδια της είναι από τα φθηνότερα ακριβώς, γιατί δεν είναι δα και τόσο αυτοκινητόδρομος πλέον, είναι λίγο ξεκαρβαλωμένος, θέλει δουλειά για να γίνει αυτοκινητόδρομος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Με υγεία σε όποιον πάει, σε όποιον πάει διακοπές.
0: Να πάνε.
1: Να πάνε. Με το καλό και να γυρίσουμε όλοι. Πάνω σε αυτό που είπες ήθελα να σχολιάσω κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το άκουγα από προχθές και χθες που το έλεγες. Επειδή έκανα πρόσφατα ταξίδι, πήγα στην Πάτρα από όπου είναι η γυναίκα μου.
0: Mm-hmm.
1: Μου έκανε αλγινή εντύπωση, όσο και να σου φαίνεται παράξενο, εντάξει θα γίνουν αυτά που είναι να γίνουν, το να πληρώσω διόδια ενώ γίνονται έργα.
0: Ναι, έχει την απάντηση. Το ρώτησα και εγώ αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Αλλά ο ανάδοχος, φανταστείτε να ήσασταν εσείς ο ανάδοχος, έδωσε ήδη 1,3 δις, τα έδωσε. Στη συμφωνία μέσα υπάρχει το εξής: θα μου δώσεις το 1,3 δις εμένα το ελληνικό δημόσιο, αλλά λέει ο άλλος, και εγώ όμως φίλε θα σου δώσω το 1,3 δις, όμως για να κάνω αυτές τις εργασίες χρειάζομαι και λεφτά. Άρα θα εκμεταλλεύουμε τα τα διόδια. Αλλιώς δεν σου δώσω 1,3 δις. Το κράτος όμως θέλει να πάρει. Όταν το κράτος εμείς, του πήραμε 1,3 δις. Και προσέξτε, ο δρόμος δεν είναι του ιδιώτη, γιατί ακόμη μια σαγλαμάρα δίνουμε τους δρόμους στους ιδιώτες, τα παίρνουν οι ιδιώτες. Δεν. Την εκμετάλλευση παίρνει ο ιδιώτης.
1: Ναι, δεν θα πω σε αυτό το τέτοιο. Δεν θα πω γιατί τα δίνουμε ή πώς και αυτά. Τα δίνουμε.
0: Καλώς
1: όπως παντού γίνεται έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Παντού γίνεται έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί το δημόσιο να τους φτιάξει τους δρόμους, καλά κάνουν και τα δίνουν στους ιδιώτες. Αλλά νομίζω, για μένα, το φτωχό εννοώ...
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, θα έπρεπε το δημόσιο να πει ότι όσο τα έργα συνεχίζονται, δεν θα βάζεις διόδια. Υποτίθεται, τα διόδια δεν τα πληρώνουμε μόνο γιατί έγινε ο δρόμος ή γιατί θα γίνει.
0: Αλλά και για τη συντήρηση.
1: Και για να συντηρείτε.
0: Σας είπα ποιος είναι ο λόγος. Από εκεί πέρα κάποιος μπορεί να το δικαιολογεί. Έτσι.
1: Και καλά κάνουν.
0: Είπε ο ιδιώτης, άμα θέλεις να μην παίρνω διόδια, δεν θα σου δώσω 1,3 δις. Θα σου δώσω 600 εκατομμύρια, 500, 400.
1: Δημήτρη, sorry για τον ελληνικό, να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα που θα μπορούσε το δημόσιο να κάνει καλύτερες συμφωνίες. Έτσι και το ξέρεις και εσύ και το ξέρουμε και όλοι μας. Καλύτερες συμφωνίες. Αλλά από τη στιγμή που υποτίθεται είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, υποτίθεται mm-hmm. και φτιάχνεις έργα, δεν θα έπρεπε να μου ζητάς.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι γνώμη μου. Είναι γνώμη μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω πολύ. Αλήθεια σου το κάτι. Και εμένα η πρώτη μου ερώτηση ήταν αυτή και πήρα την απάντηση που σας είπα.
1: Μου ήταν αλγινή εντύπωση όλη αυτή, έτσι. Mm-hmm. Καλώς ή κακώς γίνονται έργα, πρέπει να γίνουν. Για να συντηρούνται. Οι σύραγγες πρέπει να συντηρούνται.
0: Αλλά γιατί να πληρώνω, ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να μειωθούν τα διόδια στο μισό ενδεχομένως.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ, ποιο είναι εδώ.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Για πες τώρα τον
2: Ναι. Το 1999 δούλευα εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
2: Το Mont Plan σημείωση ενώνει Ιταλία-Γαλλία το τούνελ. Δεν είναι στην Ελβετία. Ενώνει την Αόστα από εκεί με τη Γαλλία. Είναι γύρω στα 16 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Κατέβαινα από Ολλανδία φορτωμένος, κατέβαινα για Αγκώνα. Και πέρασα μια μέρα πριν γίνει, πρέπει να ήταν άνοιξη του 99. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν.
0: Mm-hmm.
2: Πέρασα μια μέρα πρωτού το δυστύχημα που λες.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα εδώ έχει γίνει μονοδρόμηση αυτή, διότι μετά αυτή τη μεγάλη τραγική δυστύχημα αυτό, πρέπει να υπάρχει λέα μέσα στο τούνελ. Εμάς τα δικά μας είχαν φτιαχτεί, φτιάχνονταν τότε, δεν ξέρω, είναι πολύ στενά. Δεν υπάρχει λέα. Οπότε μονοδρόμησαν αναγκαστικά και για να λειτουργεί η μια λωρίδα αυτή που είναι κλειστή από δεξιά σαν λέα σε περίπτωση που γίνει κάποιο... ατύχημα.
0: Δεν είναι μόνο η ΛΕΑ, είναι και η έξω.
2: Δεν είναι μόνο η ΛΕΑ, ναι. Είναι και η έξοδη διαφυγής.
0: Πυρασφάλεια και λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν στα τούνελ μας.
2: Εκεί στο Mont Plan υπήρχαν αυτά. Πυρασφάλεια και έξοδη διαφυγής, αλλά 500 μέτρα, αν θυμάμαι, υπήρχε έξοδη πόρτες που μπορούσαν να βγουν οι άνθρωποι αν γινόταν κάτι. Mm-hmm. Να βγουν σε ένα χώρο που είχε αέρα, που είχε τέτοιο. Αλλά δεν λειτουργεί, δεν ξέρω τι γίνει. Δεν λειτουργήσαν, δεν μπόρεσαν. Και αυτό είναι ο λόγος. Τώρα για το τέτοιο που λες, να πω την άποψή μου. Λες ότι είναι ανίκανο το κράτος, θα συμφωνήσω είναι ανίκανο.
0: Δεν το λέω ρε φίλε, αποδεικνύεται από τα πράγματα. Εγώ το λέω, δηλαδή δεν είναι, τι είναι δηλαδή. Για πες μου λίγο κάτι, κάτσε λίγο γιατί ήξερα που θα το πας. Για πες μου λίγο, ο δρόμος μέχρι τα διόδια των Αλγάρων.
2: Ναι.
0: Έπρεπε να το πάρουν οι ιδιώτες για να γίνει έτσι ανθρώπινος.
2: Όχι, έπρεπε το κράτος να το φτιάξει.
0: Γιατί δεν τον έφτιαχνε τόσα χρόνια και χτυπάγαν τα ακρόμπαρά μας και, και οι σούστες μας και τα νεύρα μας.
2: Αυτοί που κυβερνάνε 40
0: χρόνια. Καλά, αυτοί που κυβερνάνε δεν είναι αυτοί που κυβερνάνε, οι υπηρεσίες είναι. Υπηρεσίες είναι. Υπάρχουν υπηρεσίες, πώς το λένε, περιφέρεια, νομαρχία, δεκέ, μεκέ, σεκέ. Άστα τώρα αυτοί που κυβερνάνε διαχρονικά.
2: Η διαφωνία μου είναι στο ότι.
0: Όλο αυτοί που κυβερνάνε, γιατί τους πληρώνουμε τους προϊσταμένους, διευθυντάδες υπηρεσίες. Για πες μου.
2: Προφανώς είναι ανίκανοι
0: αυτοί. Άντε, μπράβο, να είσαι καλά. Βρήκαμε το άλοθη. Μόνο κακό κάνει αυτό που λες. Αυτό που λες και στο λέω με συμπάθεια. Είναι ένα άλοθη για γενικότερα για την κατάτια της χώρας. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν τα βλέπουνε. Πρέπει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, ο Μήπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης να έρθουν και να ρίξουν το οδόστρωμα στο δρόμο. Άσε τώρα. Έχει πόσο καιρό που λέω έχει ένα φανάρι να σου πω εγώ να τριτεύω. Για το να κάτσω τα τελευταία στιγμή το φανάρι. Όποιος έρχεται από τα δυτικά στην πόλη, περνάει από τα δικαστήρια, από τον κόμβο. Στο αριστερό του χέρι έχει μια στοιχεία δένδρων, ωραία δένδρα. Ο τελευταίος κορμός του δένδρου κρύβει το φανάρι. Ένας τουρίστας δεν βρίσκει, δεν βλέπει φανάρι εκεί. Δεν βλέπει φανάρι, δεν φαίνεται το φανάρι. Δηλαδή άλλος δεν το είδε. Οι τροχονόμοι δεν το βλέπουν, ο διοικητής τροχέας δεν το βλέπει. Ο δήμαρχος δεν το βλέπει, ο περιφερειάρχης δεν το βλέπει. Πρέπει να το δει ο Μητσοτάκης, δηλαδή ο Ανδρουλάκης ή ο Κασελάκης. Έλα δηλαδή. Και το είπα 2-3 φορές. Κάντε ένα τώρα, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς περνάει. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά για να πάρετε το δρόμο μπροστά από τα δικαστήρια προς την Λεωφόρο Νίκης. Δείτε λίγο το φανάρι μετά τα δικαστήρια, στα αριστερό σας χέρι. Δεν φαίνεται. Είναι κρυμμένο. Άμα είναι κόκκινο δηλαδή. Άμα είναι κόκκινο και κάποιος είναι τουρίστας ή ξένος επισκέπτης, δεν το βλέπει. Τη Πάλι πήρε ένα για να δικαιολογηθεί. Λέει, έχει λέει δεξιά επάνω το άλλο το φανάρι. Σοβαρά. Αυτό γιατί το φτιάξανε. Και αν δεν έκαναν λάθος. Μεγάλωσε ο κορμός, χόντρινε, πάχινε. Τόσο καιρό ένας δεν πάει να περάσει να πει, ρε φίλε, πώς το είδε ο Βενιέρης, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Να στείλω ένα συνεργείο να το κόψει. Το δέντρο να βγάλει τα κλαδιά, να πάει τον σηματοδότη πιο πίσω. Κάτι να κάνει. Άσε με, άσε με τους ράθιμους τώρα παράγοντες, παρακαλώ.
3: Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι τώρα, Ευάγγελος εδώ, και πατώντας από ανάμεσα Χαλάνδρη και Φιλοθέη. Να πω κάτι συντομία για την Εγνατία.
0: Mm-hmm. Μπορώ. Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, οδηγώντας μια φορά το χρόνο, έχει και διακοπή για να ψηθεί. Θεωρώ επίσης ότι έχει μεγάλο δυναμικό, τρομερά τεράστιο δυναμικό για οδός, για δρόμο αναψυχής. Για Ευρωπαίους και άλλα και Έλληνες που θέλουν να θαυμάσουν τη φύση από το βαθύ πράσινο της Ιππήρου ως και της Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας αυτά, αλλά και ακόμα και τα απολυθωμένα, το απολυθωμένο δάσος και τα σεισμογενή μερή Βρεβενών και Κοζάνης. Mm-hmm. Θα μπορούσε να προσελκύσει χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι, για νομίζω.
3: Θέλουν να θαυμάσουν τη φύση. Εκτός από αυτούς που θέλουν να πάνε για διακοπές, να οδηγήσουν για δουλειές κτλ. Θα μπορούσε να εκτελεστούν έτσι. Γνώμη μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Βαγγέλη μου. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Στην άλλη γραμμή εννοώ. Χαίρετε.
4: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
4: Περνάω τώρα τα τούνελ, είμαι στον δρόμο προς Ιωάννα. Θέλω να σου πω κάτι. Ας αναλογιστούμε ότι πριν αυτό το δρόμο, ακόμη και με αυτά τα τούνελ που είναι με μία λωρίδα κτλ., για να πάμε στην Ήπειρο θέλαμε να περάσουμε την Κατάρα ή να πάμε στην Κοζάνη πρέπει να περάσουμε την Καστανιά. Έχουμε λες πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν λύσεις σε προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα σε υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν πρόβλημα σε κάθε λύση. Αντί να κοιτάξουμε την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των παιδιών μας, αυτό πρέπει να γίνει για να γίνει σωστά και να κάνουμε λίγο υπομονή. Αναλογήσου, το κράτος δεν κάνει τίποτα. Ανακοινίζονται τα νοσοκομεία, δεν κάνει τίποτα, διαμαρτυρόμαστε. Κάνει τους δρόμους ο ιδιώτης, δεν είμαστε, διαμαρτυρόμαστε. Είμαστε μόνιμα μία διαμαρτυρία. Και αυτό που έλεγες πριν, ότι κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν και μιλάνε κτλ. Αναλογίζω τι είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο, πάντα υπήρχαν αυτοί, τους κερνούσαμε από το και σταματούσαν. Τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα συναντιούνται όλοι μαζί και κάνουν φασαρία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή η ιστορία, τι κάνουν οι άλλοι για μένα και τι κάνουν οι άλλοι για μένα και τι κάνουν οι άλλοι για μένα, ωραία ιστορία είναι, αλλά κάποια στιγμή εσύ ο οποίος είσαι έμισθος, σε έχουν εκεί σε μια υπηρεσία και με μπαλαμούτι έχετε πάρει οριζόντια όλη τα επιδόματά σας, κάντε τη δουλειά σας. Προχθές είχα βρει μια κυρία η οποία ήταν λαύρα εναντίον του κράτους και έμαθα μετά ότι είναι προϊσταμένη χωρίς να έχει υφισταμένους. Ωραίο ρε φίλε, να είσαι προϊστάμενος χωρίς υφισταμένους. Και δεν είναι μόνη, είναι εκατοντάδες περιπτώσεις. Και περιμένεις εσύ από αυτό το κράτος να λύσει προβλήματα. Άστο σου λέω.
5: Δεν ξέρει τι.
0: Άστο σου λέω. Πώς θα παίρνω ρίτερα, ωραία τα πει η Νικολάου. Τεράστια διάκριση, σημαντική διάκριση για τον Όλυμπο, για το βουνό μας. Η UNESCO αναγνώρισε εκεί στην Νότια Κορέα το μεγαλείο αυτού του βουνού. Γι' αυτό λέμε, επιλέγουμε φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο έρχεται από τον Όλυμπο. Και σωματική και πνευματική.

Αν περάσει κανείς από εκεί, ας τραβήξει ένα. Το είχα ανεβάσει μωρέ. Ναι βρε, όλα εδώ πληρώνονται. Άντε καρδιά μου, λέει, και άσπρο πάτο, καιρός να πάμε παρακάτω. Τι παρακάτω, παραπάνω, παραδίπλα. Πού θες να πας, φίλε μου? Πού θες να πας? Πού θες να πας? Θες να πας στο βορρά? Θες να πας στο νότο? Θες να πας στην ανατολή? Θες να πας στη δύση? Μόνο στα έγκατα της γης δεν μπορώ να σε πάω. Γιατί εγώ είμαι τον Greco Travel, λέει. Το Greco Travel σε πάει παντού, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και σε πάει με όποιον τρόπο εσύ επιλέξεις. Και όχι μόνο σε πάει, σου έχει εντελώς διαφορετικά προγράμματα για κάθε προορισμό. Γιατί στο Greco Travel οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει τον τουρισμό πραγματικά επιστήμη. Δεν είμαστε στην παλιά εποχή, σας βάζω σε ένα πούλμαν και σας πάω. Πλέον ο κόσμος με το ίντερνετ, με αυτά, με τις συζητήσεις mouth to mouth, ακούει, μαθαίνει εμπειρίες, πράγματα, θάματα και λέει θέλω να ζήσω αυτά ή θέλω να ζήσω εκείνα. Θέλω να πάω μόνος, θέλω να πάω με παρέα, με την οικογένεια. Θέλω να πάω με αεροπλάνο, με καράβι, θέλω να κάνω συνδυασμό. Τα έχουν βάλει κάτω εκεί στο Greco Travel και έχουν τον τρόπο να τα προσφέρουν εξαιρετικά, ιδανικά. Έλα, εθνική ομάδα πόλο, παγκόσμια πρωταθλήτρια.

0: Βλάχος, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει!
1: Έλα, Αργυρόπουλε!
0: Στέλιος Αργυρόπουλος!
1: Έλα, Αργυρόπουλε!
0: Κάνει το 15-14.
1: Στέλιος Αργυρόπουλος. Έχουμε έναν Κώστα Αργυρόπουλο, ακροατή, φανατικό στο Μόναχο.
0: Μπας και εξάδερφό σου, ρε. Φινάλε του τελικού. 15-14. Μία άμυνα, 12 δευτερόλεπτα για το χρυσό μετάλλιο. Όλο φωνάζει ο.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Όπα, σου έκοψαν τις διακοπές, Δημήτρη. Όχι ρε φίλε, είπαμε. Ως μισθωτός εργαζόμενος και τα λοιπά, έχω άδεια από χθες, αλλά ως διευθυντής ποτέ δεν έχεις άδεια. Δημήτρο μου, έτσι πάει, τι να κάνουμε. Κάνεις καλός φίλος ταξιτζής, παρακαλώ, στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Πέρασε κάποιος από εκεί που σας είπα, Κουντουριώτη του λένε εδώ κάτω, πώς ήταν, κυρία Κατερίνα, αυτό το δρόμο, Κουντουριώτου.
2: Κουντουριώτου στην παραλιακή εννοείται.
1: Εδώ που από τα δικαστήρια που πάει.
2: 26 Οκτωβρίου.
1: 20... Ναι, έρχεται στα δικαστήρια 26. Μετά παίρνουμε το δρόμο που είναι μπροστά από τα δικαστήρια και πάμε προς λεωφόρο Νίκης. Ο Φαρδής ο δρόμος.
2: Κουντουριώτου.
1: Παλιά παρκάραμε κούτρα, φάγαμε 4 κλήσεις και τώρα δεν παρκάρουμε πλέον.
2: Κουντουριώτου.
1: Κουντουριώτου. Του Παύλου. Παύλος Κουντουριώτου. Όποιος από εσάς περάσει στα αριστερά. Θα δει το πρώτο φανάρι που είναι αυτό, ρε παιδί μου, για τους δικηγόρους έχει γίνει, μάλλον και για τους βαρυπινίτες. Έχει ένα φαναράκι εκεί. Θα δείτε ότι είναι κρυμμένο πίσω από το τέτοιο. Κάνει τζα. Είναι, κάνει κρυφτό. Μεγάλος ο πλάτανος, θα μου πεις, ναι ρε φίλε. Πού να σκεφτεί ο άλλος ότι κάποια στιγμή τα δέντρα μεγαλώνουν.

0: Περίμενε, γιατί σε λίγο έρχομαι στο δεύτερο τρίτο μέρος της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ιστορία έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο στον τελικό του World Cup, όπου η επικράτηση της Ουγγαρίας με 15-14 κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών συνεχίζει να χαρίζει στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνες φιλάθλους, εμπλουτίζοντας διαρκώς τη συλλογή της με μετάλλια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Σε πυρηνικόλαση Ευρώπη, η τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει την περιοχή στη μεγαλύτερη εκένωση που έχει σημειωθεί ποτέ εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει 770.000 στρέμματα. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα, η οποία έστειλε 33 πυροσβέστες, 2 καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που σημειώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς να εγκαταλείπει ωστόσο τις στρατιωτικές επιλογές, όπως δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την πάυση των επιχειρήσεών της, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα αποφύγει νέα πλήγματα. Νεκρός από αστυνομικά πυρά είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρούνταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν ό,τι νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκί τους 35, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά,
6: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από Οκτάβα, Οκτάβα, συγγνώμη. Τα άστρα δεν βασιλεύουνε. Είναι κάτι έκτακτο και μας
1: καλύπτει. Καλημέρα σας, είναι έκτακτο. Για... Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Για πείτε.
1: Κατεβαίνοντας τη Θεσσαλονίκη στο Ρεοκαστρό,
0: mm-hmm.
1: το πρώτο τελευταίο φανάρι δεν λειτουργεί καθόλου.
0: Ναι. Ποιο, αυτό που είναι στο, στην Αιτζίαν.
1: Πού?
0: Στο Βεζινάδικο Αιτζίαν αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Περνάμε την ΕΚΟ, όπως κατεβαίνουμε, περνάμε την ΕΚΟ, το φανάρι που είναι μετά την ΕΚΟ, που στρίβουμε και αριστερά για να βγούμε δερβαίνει.
0: Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για, θα ενημερώσουμε γιατί και έχει κίνηση αρκετή. Λοιπόν, στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι από τις 6 το πρωί και σήμερα. Λοιπόν, αν κάτι δεν πρέπει να σας αγχώνει πλέον είναι το τι θα μαγειρέψεις. Ιδίως τώρα καλοκαίρι που βαριέσαι κιόλας. Έχεις εκεί στην κατάψυξη Μπαρμπαστάθη. Χτυπάς πορτίτσα, ανοίγεις κατάψυξη, βλέπεις το Μπαρμπαστάθη, του λες τι θα μου δώσει σήμερα, τι αγαπάει η ψυχή σου. 18 διαφορετικές ιδέες, προτάσεις Μπαρμπαστάθης από την κατάψυξη βαθιά στις επιθυμίες σου.
2: Άργησα βγει τα μάτια της, τα άστρα να βασιλέψεις. Μονάχα εγώ θα τα θωρώ.
0: Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι συχαίνομαι πάρα πολύ τους γλιώδεις και υποκριτές. Για τους αναξιοπρεπείς τα έχουμε πει, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει από πολύ κοντινό μου άνθρωπο. Δεν υπάρχει, έχω πει πολλές φορές, η μόνη ιδιότητα ανθρώπου η οποία δεν παλεύεται είναι η αναξιοπρέπεια. Γιατί μόνον αν γίνεις και εσύ αναξιοπρεπής μπορείς να αντισταθείς. Διαφορετικά φύγε κι άστον στο δηλητήριό του. Σου έχω εδώ καραμέρο. Λεβεντόπεδο και αλήτη, καραμέρος, ωραίος. Άκου να δεις τώρα, άκου να δεις. Καραμέρος, Καραμέρος είναι αυτός ο Σφιοκάμπτης, έτσι, ο οποίος έγλυφε τόσο καιρό. Παρόλο που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαν και εκπρόσωπο, τον είχαν εκεί πέρα, κάτι τον είχαν, εκπρόσωπο τύπου, κάτι τον είχαν, τον Καραμέρο. Αλλά αυτός, παρόλο που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και άρπαζε τον Μιστουλάκο ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, άρπαζε τον Μιστουλάκο ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ξερογλυφόταν στα κανάλια, ανοίγοντας παράθυρο για. Ανοίγοντας παράθυρο για να πάει στον Τσιπρέο. Σήμερα γράφει σε ανάρτησή του: εγγράφομαι απλό μέλος στην αριστερά του Αλέξ Τσίπρα. Με τον Αλέξ Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Κατάστρωμα λέει, όχι πρώτη θέση.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επειδή βάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση.
4: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή, λέει ο Καρμιράκος. Γλιωδία, υποκρισία, ανεντιμότητα. Αυτό στην έδρα την παρέδωσε, την κράτησε, Κατερίνα, για δες λίγο. Παιδιά, πόσο θράσος χρειάζεται για να είσαι Καραμέρος, σε εισαγωγικά το Καραμέρος είναι ιδιότητα. Πόσο θράσος χρειάζεται να είσαι σε ένα κόμμα επί σειρά μηνών, να σε ταΐζει αυτό το κόμμα, να αρπάζεις να τρως ευρώπουλα λόγω του ότι είσαι βουλευτής αυτού κόμματος, αλλά την ίδια ώρα να κάνεις δηλώσεις ότι θα πας σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο άλλο κόμμα θέλει να διαλύσει το κόμμα στο οποίο είσαι και πληρώνεσαι. Πώς λέγεται αυτό? Εντιμότητα λέγεται. Πολιτική εντιμότητα, όπως λέει ο σύντροφος ο Αλέξης. Πολιτική εντιμότητα. Είναι ρε βουλευτής ή δεν είναι ο Καραμέρος? Έδωσε την έδρα να εξαρτοποιήθηκε. Τι έκανε? Μας έχουν μπερδέψει, δεν ξέρουμε. Έχουμε χαζέψει, έχουμε μπερδευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα πρωτόγνωρα. Φαντάσου πόση ώρα τώρα, έχει 3 λεπτά που το λέω, ούτε η Βιργινία ούτε η Κατερίνα καταλαβαίνουν, γνωρίζουν αν ο Καραμέρος είναι ή δεν είναι βουλευτής. Ναι, η αλήθεια είναι το 65 το λέγαμε αποστασία, όπως γράφει ο Δημήτριος. Τι λέει εδώ ο Ζούπης ο στατιστικολόγος?
5: 10% της κοινής γνώμης δεν πιστεύει. Υπάρχει ένα 30%.
6: Προφανώς... Και πάλι καλά. Και αυτοί που το 30%.
5: Όχι, προφανώς είναι το ηρωικό
6: Πασόκ.
5: Το σκληρό. Ναι, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι που είναι και πάνω από 60-65 χρόνια.
7: Του βλέπει του ανθρώπου.
5: Του λέει ότι για να γίνει Πασόκ. Λοιπόν, κανείς άλλος δεν το πιστεύει. Εδώ αρχίζει και δημιουργείται μια συζήτηση. Θα τη δούμε βέβαια. Αλλά ήδη έχει πάρει κεφάλι 6 μονάδες. Γιατί είναι στο 17 η Ελλάδα, ο Τσίπρας. Λοιπόν. Το Πασόκ είναι στο 11. Δηλαδή το τελευταίο
6: έχει
5: μήνα.
6: Έχει χάσει έτσι. Από ενώ... την εμφάνιση και ο Τσίπρας έχει χάσει.
7: Μήπως όμως, Ζαχαρία, να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως υποεκπροσωπείτε το Πασόκ στην περιφέρεια, που είναι δύσκολο για εσάς να βγάλετε ένα συμπέρασμα γενικότερο, γιατί φάνηκε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ότι η αντίφαση του Πασόκ, η αντίφαση που έχει μέσα του, είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή, στο λεκανοπέδιο Αττικής είχε μονοψήφια ποσοστά, ενώ είχε αρκετά ψηλά και πολύ ψηλά σε άλλες περιοχές, όπως την Κρήτη για παράδειγμα, που βεβαίως καταλαβαίνω ότι είναι ένα μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος.
5: Κοίταξε, το Πασόκ τώρα για να μην... επειδή θυμάμαι τις εκλογές του 23 και τις ευρωεκλογές. Ναι. Τώρα να δώσεις 12,5 σαν εταιρεία δημοσκοπήσεων και πάρει 13, δεν έπεσες και έξω.
7: Όχι,
5: να τα λέμε πώς είναι, ναι. Γιατί ακούω διάφορα και δεν μπορώ.
6: Ναι, σωστό.
5: Το Πασόκ είναι το πιο εύκολα προβλέψιμο κόμμα.
6: Σε όλο τον κατάλογο,
5: Σε όλο τον κατάλογο. Γιατί έχει μηδενικές εισπράξεις. Mm. Και όλα παίζονται στη σπήρωσή του. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, του παίρνει ένα 10%. Του παίρνει ένα 5-5,5-6% η Καρισιανού. Του παίρνει ο Μητσοτάκης. Και τα λοιπά. Άρα γι' αυτό θυμάστε τον Απρίλιο μετά το συνέδριο που έδινε.
0: Έτσι είναι το πεπρωμένο Νικόλα Ανδρουλάκη. Έτσι είναι. Και όπως λέει το ρητό, το πεπρωμένο.

0: Πάμε στο φίλο μου τον Μπαρούχα, πώς το λένε. Μπαρούφα, Μαρούχα, τον αγωνιστή. Άκου
1: με
0: τι λέει.
1: 1200 ευρώ παπούτσια ο Άδωνης Γεωργιάδης, την ώρα που ο κόσμος πεινάει και είναι δυστυχισμένος. Είχε και στο χωριό του ο κουτοπονηρόβλαχος τόσο ακριβά παπούτσια, που μπήκε στην πολιτική με τρίπιο βρακάκι και ένα παλιό κοστούμι λαμέ, και τώρα μας επιδεικνύει τον πλούτο του που ο κόσμος βρίσκεται στην απόλυτη φτωχοποίηση. Αυτό το κατακάθι του πολιτικού συστήματος, η σαβούρα της πολιτικής ο Γεωργιάδης, είναι η προσωποποίηση της παροιμίας που λέει «Όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει ο κόλος μας». Όσα αρπάξει ο Γεωργιάδης, να παίρνει τα χρήματα από τον ελληνικό λαό, να τα βουτάει για να περνάει αυτός καλά. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, πολιτικό κίνημα αγωνιστές. Ο πολιτευόμενος που τρέμει περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο, ο Σπυραδόνης Γεωργιάδης.
2: Για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα.
0: Γεια σου ρε αγωνιστή, τη μακακία πολύ αγάπησαν.

0: Ενδεχομένως αυτή η τοξικότητα έχει ιδεότητα για αυτά τα καραγκιοζηλίκια είναι που κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 30+%. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Αυτό είναι η δημοκρατία που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό είναι η δημοκρατία. Να βγαίνει ο κάθε ηλίθιος και να.
0: Όχι, ρε φίλε, είναι αγωνιστής Μπαχραμπάς. Τι λες τώρα, σε παρακαλώ.
1: Είναι για τα ανάθεμα, για τον
0: κάθε απορριμμάτων. Άντε να σε καλά. Μπαχραμπάς, φίλε. Αγωνιστής. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα σε όλες, όλους. Ο Παντελής γιορτάζει. Πανηγύρι είχανε παλιά, δεν ξέρω αν έχουν ακόμη πάνω στην Νεάπολη εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα. Έχουνε. Έχετε ρε πανηγύρι, τα καταργήσατε όλα. Ήρθαν οι μουσουλμάνοι και τα κατήργησαν όλα στην Ευρώπη. Σαλμάς καταγγέλει Άδωνη, Άδωνης καταγγέλει Σαλμά.

0: σας βάλω και άλλη βλαμμένη, περιμένετε.
1: Ελληνές, συναγερμός, τα αρχαία μας ξεπουλιούνται. Ξέρεις τι δεν τόλμησε να μας ζητήσει η Τρόικα? Την Ακρόπολη. Το 2012, μέσα στο μνημόνιο, η χώρα γονατισμένη. Ούτε αυτή, προχθές, 20 Ιουλίου, νύχτα, κατατίθεται νομοσχέδιο, Ιούλιο, 40 βαθμοί, εσείς στην παραλία. Το ξέρουν ότι είσαι στην παραλία. Είναι Ιούλιος. Και ιδρύουν ανώνυμη εταιρεία για τα μνημεία μας. Την ονομάζουν, άκου άκου, Hellenic Heritage Organization.
0: Ωρε φίλε, χαζομάρα. Ανάθεμά μου κοπελιά, είσαι και Θεσσαλονική από τη Μουπανά. Μ' ακούσει, άμα κάποιος σε ξέρει, πάρε ένα τηλέφωνο να σου εξηγήσω τι ακριβώς είναι αυτό που πάει να γίνει, γιατί γεμίσαμε από ούφο, από άτια. Άμα κάποιος την γνωρίζει, ας της πει να μην πάρει ένα τηλέφωνο, καλοπρόεδρε, να της εξηγήσω τι ακριβώς είναι αυτός ο φορέας ο οποίος πάει να συγκροτηθεί. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Δυστυχώς, κύριε, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι γέλια, γιατί οι περισσότεροι είναι με πτυχίο από το δρομοκαίτιο. Αυτοί παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας.
0: Ποιοι?
2: Καταλαβαίνετε.
0: Ποιοι?
2: Αυτοί που είναι ό,τι να είναι. Πάνε και ψηφίζουνε και βγαίνει.
0: Τι να κάνουμε, μετά, δημοκρατία
2: και
0: έχουμε.
2: Και μετά παίρνω απόφαση για το παιδί μου, για εσάς, για μένα.
0: Τι να κάνω, εγώ σήκωσα τα χέρια, παρέδωσα πως το πνεύμα, παλάσγες, όπλα, κράνη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τι να κάνω, πείτε τα σε εκείνους οι οποίοι τους ακολουθούν, τους παρακολουθούν, τους κάνουν και like και mic. Τι να κάνω, ο χριστιανός, ο μουσουλμάνος, ο βουδιστής, ο δωδεκαθεϊστής. Παιδιά, αυτή έχει πολύ, κάτσε λίγο, την ξανακούσω. Έχει πολύ γούστο, κάτσε. Έχει και στυλ, παίρνει και το μικροφωνάκι από το πριν.
1: Ελληνές, συναγερμός, τα αρχαία μας ξεπουλιούνται.
0: Ξεστή
1: δεν τόλμησε να μας ζητήσει η Τρόικα? Την Ακρόπολη. Το 2012, μέσα στο μνημόνιο, η χώρα γονατισμένη.
0: Ωρεβιλε, ωρεβιλε. Χτύπησε κεραυνός ηλιθιότητα στην Ελλάδα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε κύριε Βαλάση, καλημέρα, ό,τι επιθυμείς. Φίλος μου Βαλάσης είναι. Είμαι ηρεμιστικό, χάπι για το φίλο μου το Βαλάτσι. Ωραίος τύπος, ωραίος κύριος. Θέλει να λέει μια καλημέρα ο άνθρωπος. Γεια σου ρε Ριγόπουλε, Γιώργο. Θα τραλαθούμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Γιώργη, τα έλεγα με κάτι Αθηναίους συναδέλφους προχθές εκεί πάνω στο ε65. Ανέβασα φουκαράς και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδες. Γεια σου ρε Κώστα Αργυρόπουλε από το Μόναχο, δεν έχεις άδεια? Είπαμε, ο εργαζόμενος μισθωτός Βενιέρης έχει άδεια από χθες. Ο διευθυντής Βενιέρης δεν έχει άδεια. Είμαι δυσυπόστατος. Λοιπόν, Γιώργο Ριγόπουλε, προσπαθούσα να εξηγήσω τα διάφορα σε ένα βιντεάκι το οποίο ανέβασα στο Facebook για τον ε65 και βρήκα τον πελά μου, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ψάχνω έναν καρα... πώς το αυτό τον βρω? Το βρω. Βαγγέλης Καρακωνσταντινάκης. Τον βρω, που θα πάει. Λοιπόν, εσύ επειδή έχεις να κάνεις μια σειρά από πράγματα και δεν έχεις το όχημα για να τα κάνεις, θα πας μόρεν. Θα πας μόρεν να μισθώσεις επαγγελματικό όχημα van. Είτε είσαι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας. Είτε έχεις είτε δεν έχεις πιστωτική κάρτα, θα επιλέξεις το όχημα που σου ταιριάζει, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι. Θα κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Η Μόρεν βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 754 596.

βάλω μια τραγουδάρα αφιερωμένο στα κορίτσια της παρέας, στις γυναίκες, στις κυρίες, μικρές και μεγάλες, από το Σοδούλες μέχρι πολύ μεγάλες.

0: Έτσι που λες Γιώργο Λυκόπλη. Γιατί ρε να πληρώσω διόδια? Μην πληρώνεις έναν άνθρωπο, του λέω. Υπάρχει ο δρόμος ο προηγούμενος, δεν τον ανατείναξαν. Εκεί είναι, πήγαινε από τον παλιό το δρόμο. Μια χαρά είναι, μια στενοπός. Σου είπε κανείς να μην πας από εκεί. Να, εγώ προχθές που κατέβηκα στην, στα μετέωρα. Τι ωραία τα μετέωρα ρε φίλε. Προχθές που κατέβηκα στα μετέωρα δεν πήγα από το... Πήγα μέχρι ενός σημείου και μετά έστριψα από το Σκοτίνα και βγήκα από τα Τέμπη. Ήθελα να περάσω από τα Τέμπη, από τη Γυλάδα των Τεμπών. Εκπληκτικό, μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Γλίτωσα και τα διόδια. Και εσύ δεν θες να πας από τον αυτοκινητόδρομο γιατί δεν θες να πληρώσεις διόδια, μπράβο σου. Αν δεν σου έχουν δρόμο για να πας, μαζί σου. Να τους κρεμάσουμε ανάποδα. Αλλά αν υπάρχει δρόμος, πήγαινε από το δρόμο που δεν έχει διόδια. Σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Η βενζίνη που θα κάψει εκεί, μία ή άλλη. Α, εγώ με το, πήγα με το αυτοκίνητο, έκαψα 6,9 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα πετρέλαιο. Από αυτοκινητόδρομους. Μια χαρά. Αν πήγαινα από... Θα ήθελα 8, 8,5, 9 λίτρα. Στροφές, πρώτη, δευτέρα, δευτέρα, τρίτη, τρίτη, δευτέρα, τετάρτη, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο δρόμος, χρόνια, δεκαετίες. Κράταση εκείνων, γιατί γκρινιάζεις? Γιατί γκρινιάζεις, αδερφέ? Πήγαινε από εκεί, άσε να πάω εγώ να πληρώσω. Του αντίον, αν θα πάω και εγώ και όσοι πάμε από τον αυτοκινητόδρομο, θα απαλλάξουμε εσένα από την παρουσία μας. Θα είναι πιο εύκολος ο δρόμος για σένα, γιατί θα είστε λιγότεροι. Άντε να το εξηγήσεις. Και ποιος είσαι εσύ και πληρωμένε και παπαγαλάκι και φτώ και Μαξίμου και ποιος ήσουν υποψήφιος από μαγκακία και κακία άλλο τίποτε. Ακακία είναι το δέντρο το οποίο αρέσει πάρα πολύ στους λαγούς, οι φιλοσχές του. Δηλαδή άμα έχεις κουνελάκια, λαγουδάκια, κουνελάκια. Θυμάμαι γιατί στο χωριό είχαμε, τρελαινόντουσαν για φύλλα ακακίας. Πού το θυμήθηκα θα μου πεις.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλα φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Air IT στο Ιωτόμι και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
14: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
13: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
14: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
13: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Μπαίνεις τσουλώντας.
16: Βγαίνεις περπατώντας.
17: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
18: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
19: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
18: Μαλλιάρης Παιδεία.
19: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
18: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.

0: χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ρε Μητροπάνω Άρχοντα.
1: Όμως η φωνή μου χάνεται μακριά.
0: Γκρινιάζουν λέει τα καταστήματα στη Μύκονο και σε άλλα νησιά λέει, γιατί ο κόσμος πάει και ακόμη και οι πλούσιοι λέει κλείνονται στις βίλες τους και δεν βγαίνουν έξω. Μα... Εντάξει, πλούσιοι έτσι κι αλλιώς, αλλά και τα μεσαία στρώματα λέει δεν βγαίνουν έξω. Πώς θα βγουν ρε φίλε? Έχεις μια δεκαετία τους έχεις γδάρει. Θα μου πεις Μύκονος είσαι, Σαντορίνη, να μην γδάρεις εσύ, ποιος θα γδάρει? Εδώ έχουν ξεκινήσει και γδέρνουν και σε άλλα νησιά. Κάτι νησιά τα θυμάστε που λέγαμε ότι είναι φθηνά στην Ελλάδα? Έτσι... Τα θυμάστε? Ξεχάστε το. Είναι κάτι που λέγε νωρίτερα η Κατερίνα σε μένα. Ευθύνη μεγάλη έχουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί λέμε αρλούμπες για να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο. Λέω καθένας την φανφάρα του. Πώς είναι ρε παιδί μου όταν έρχεται το Πάσχα και λέει «Ω, το μοσχάρι, το κατσίκι θα κάνει 35 ευρώ και 40 και 50 και 60 και 20 ενώ το βρίσκεις 13, 12, 11 αλλά εσύ για να εντυπωσιάσεις και κάνεις και το παιχνίδι του Μαρινάκη λες «Το αρνί 25 ευρώ το κιλό» ενώ κάνει 11-12. Ελέγοντας 25 και ο άλλος ο οποίος είχε σκοπό το πουλήσει 14 το πάει στο 19, στο 20. Έτσι είναι και με τα υπόλοιπα. Μου έλεγε η Κατερίνα τώρα για τα φοιτητικά, τα σπιτάκια. Βγαίνουν τα κανάλια, τα δημοσιογράφοι, βρίσκουν κάποιον ο οποίος είναι τρελός και θέλει 800 ευρώ, ξέρω εγώ, για 30 μέτρα στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, 800 ευρώ 30 τετραγωνικά μέτρα για φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα που θα βρεις με 350, με 380, με 400, αλλά εσύ βάζεις το 800. Οπότε λέει ο άλλος που έχει δίπλα άλλη. Άλλο στούντιο, άλλο διαμερισματάκι. Και λέει, κάτσε ρε φίλε, 800 πουλάει. Γιατί εγώ να το δώσω 380. Το βάλω κι εγώ 550, 600. Έγκλημα από μέρους των μέσων ενημέρωσης, τα οποία είτε το κάνουν για λόγους εντυπωσιασμού, είτε γιατί είναι η γραμμή του μέσου. Με αποτέλεσμα να ρίχνουμε λάδι στην φωτιά.

πια και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και γίνεται σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλά θέματα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι και με τα νησάκια, λέγαμε, ω, ξέρεις, τόσο αυτό, εκείνο, προθές Φίλιπ Σάγρα να πάνε στη Λίμνο και λίμνασε η επιθυμία του. Γιατί αυτά που ξέρανε μέχρι πριν από 2 χρόνια στη Λίμνο, ξεχάστε τα. Βλέπει ο Λιμναίος εκεί, ο Λιμνίσιος, λέει, κάτσε ρε φίλε. Στα ρεπορτάζ βλέπω εδώ ότι στο Τάδε ή στο Δίνα νησί, χαμός. Είναι και τα Airbnb. Οπότε, γεια σας. Όλα πιο πάνω. Τώρα βέβαια το φαινόμενο που χθες μιλούσε και η Βιργινία ο Άρης με κάποιον εκπρόσωπο εκεί στη Θάσο, ο οποίος είπε, ο άνθρωπος, έχουμε πληρότητα 90% όλα στα μαγαζιά, δεν πάει ο κόσμος να φάει γιατί πάει στα σούπερ μάρκετ. Αυτό έχει να κάνει και με τα Airbnb, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει και εμείς τα πηγαίνουμε στο εξωτερικό και κλείνουμε δωμάτια. Όσοι κλείνουν δωμάτια, σου λέει άλλος, αντί να πάω να δώσω 150 ευρώ για μια τετράδα, θα πάρω πραγματάκια και μεταξύ άλλων θα μαγειρέψω 2-3 φορές στο σπίτι. Γι' αυτό πάλι να φέρεις τη γυναίκα και τα παιδιά και να κάθεσαι να μαγειρεύεις, ρε φίλε. Δεν είναι και, ε.

0: Αυτό ωστόσο μπορείς να κάνεις μόνος σου, ακόμη και ως παιχνίδι με τα παιδιά, με την οικογένεια, είναι να βάψεις το σπίτι σου, το χώρο, την επιχείρησή σου. Η χρωμοδομή το κάνει παιχνίδι, το κάνει πάρα πολύ εύκολο με δύο κορυφαία προϊόντα. Το Step Ready και το Cover Ready είναι πανέτοιμα. Τα ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Κορυφαία ποιότητα Step. Και ακόμη πιο οικονομική λύση Cover Ready. Έτοιμο χωρίς καν προσθήκη νερού για να σου γίνει αραιή ή χοντρό. Χρωμοδομή, κάν το μόνος σου. Όπως σου αρέσει, εύκολα, προηγείται από το 1988. Για να δω λίγο πρωτοσέλιδα, γιατί έχω έτσι όρεξη να διαβάσω πρωτοσέλιδα, έχοντας δίπλα πάντα έπιπλα Μαρμαρίδη, εκπτώσεις Μαρμαρίδη ως 50%, Μαρμαρίδης Modern Living. Καλοκαιράκι, ανανεώνουμε το χώρο μας. Κάθε εποχή Μαρμαρίδη, πόσο μάλλον τώρα καλοκαιράκι με εκτός έως 50%. Μπείτε και στο www.epipla.gr. Talking Heads. Ο δρόμος για το πουθενά. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού Road to Nowhere. Λοιπόν, πρώτη σελίδα στα νέα. Αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις, λίγη σε μια εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Καλό θέμα, Βιργινία, Κατερίνα. Δεν ξέρω ποιον μπορείτε να το δείτε μετά. Τι δυσκολίες, εμπόδια θα έχουν όσοι δεν βγάλουν ταυτότητα. Κυπριακό, Γκουντέρες σε ειδική αποστολή. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, κενώνουν, ερημώνουν. Χαμός γίνεται. Μισό εκατομμύριο κόσμου κοντά έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Ο Μητσοτάκης φταίει. Αυτός καίει. Βάζει ανεμογεννήτριες και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Η απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000. Στις αγορές σήμερα ο όμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Όλυμπος είναι αυτός. Μια διάκριση ακόμη σπουδαία, σημαντική. Γι' αυτό και επιλέγουμε κι εμείς φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο έρχεται από τον Όλυμπο. Η Εθνική Πόλο στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Δεν ασχολούμαι τούτες τις μέρες πολύ με τα αθλητικά, γιατί πραγματικά έχω συγχαθεί. Έχω συγχαθεί αυτό το παζάρι. Δηλαδή εγκατέλειψα από νωρίς το ποδόσφαιρο, γιατί το συχάθηκα με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Νομίζω ότι σιγά σιγά και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο μπάσκετ θα το παραντήσω, θα μείνω μόνο στο αναπτυξιακό και πουθενά άλλο. Πολύ ρε παιδί μου, πολύ. Πολύ φαγωμάρα, πάμπλουτι όλοι. Πολύ εύκολα δηλαδή από καρδιών να απογοητεύουν τον κόσμο, κυρίως τα μικρά παιδιά. Πάει το άλλο το μικρό παιδί, κάνει ξέρω εγώ πρότυπο τον τάδε ή τον δίνα, επειδή είναι στην ομάδα του, παίρνει τη φανέλα του, παίρνει τα αυτόγραφά του, τον περιμένει μετά από το τέλος αγώνων και μαθαίνει το καλοκαίρι ότι διαπραγματεύεται, επειδή του δίνουν 3 εκατομμύρια ενώ παίρνει 2,5 το χρόνο. Φτύνει την ομάδα, τους φιλάθλους, τον κόσμο για να πάει στην άλλη ομάδα. Okay. Θα μου πει στην θέση τους, εσύ τι θα έκανες, δεν ξέρω. Στην θέση μου, αν εγώ έκανα αυτά, εσύ δεν θα με έκραζες. Έτσι πάει. Η εφημερίδα, η ανακύκλωση της αρπακτής, χρυσές business με τα σπιτάκια, η εταιρεία Texan, πώς τη λένε, εξέδωσε μια ανακοίνωση επιθετική ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία κρύβονται, αλλά εδώ υπάρχει ένα δεδομένο και πρέπει επί της ουσίας να απαντήσουν κάποτε οι αρμόδιοι. Τα σπιτάκια αυτά της ανακύκλωσης, με βάση τα στοιχεία των επίσημων έτσι φορέων, αρχών, εμπειρογνωμόνων, έχουν ένα κόστος 65, 68, 70 χιλιάδων ευρώ. Γιατί τα πληρώσαμε 300.000. Τα άλλα όλα είναι φλιναφήματα και ιστορίες για αγρίους. Μπορεί κάποιος να μας πει να εξηγήσει α, β, γ, δ, γιατί τα σπιτάκια τα οποία οι ίδιοι θεωρούν. Ναι βρε παιδί μου, όποιος την τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτούς αναφέρομαι. Πώς τα αγόρασε 300.000. Αφού οι αρμόδιοι εκεί παράγοντες λένε ότι κάνουν κανένα 65-70. Και σκοτώνονται τώρα μεταξύ τους, καταγγέλει αντιπολίτευση και πολύ καλά κάνει. Η ένωση εκεί, πώς το λένε αυτό που είναι τον, της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθεί να απολογηθεί. Η εταιρεία με ανακοίνωσή της λέει ότι παίζονται πολιτικά και άλλα συμφέροντα. Αλλά το διακύβευμα για εμένα είναι ας μας εξηγήσει κανείς γιατί κάτι που κάνει 70.000 πληρώθηκε 300.000. Γιατί όσο δεν δίνονται πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα αυτά, τόσο βγαίνουν τα αχλάδια, τα μουσμουλά και όλοι αυτοί οι καρμύριδες και βρίσκουν και κοινό στο οποίο απευθύνονται. Ποιοι είναι οι καρμύριδες? Έλα ρε φίλε τώρα. Έλα ρε φίλε, να, τρίτη φορά σήμερα.
1: Με 1.200 ευρώ παπούτσια ο Άδωνης Γεωργιάδης, την ώρα που ο κόσμος πεινάει και είναι δυστυχισμένος. Είχε και στο χωριό του ο κουτοπονηρόβλαχος τόσο ακριβά παπούτσια, που μπήκε στην πολιτική με τρίπιο βρακάκι και ένα παλιό κοστούμι λαμέ, και τώρα μας επιδεικνύει τον πλούτο του που ο κόσμος βρίσκεται στην απόλυτη φτωχοποίηση. Αυτό το κατακάθι του πολιτικού συστήματος, η σαβούρα της πολιτικής ο Γεωργιάδης, είναι η προσωποποίηση της παροιμίας που λέει «Όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει ο κόλος μας». Όσα αρπάξει ο Γεωργιάδης, να παίρνει τα χρήματα από τον ελληνικό λαό, να τα βουτάει για να περνάει αυτός καλά. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, πολιτικό κίνημα αγωνιστές. Ο πολιτευόμενος που τρέμει περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο, ο Σπυραδόνης Γεωργιάδης.
0: Γελάμε. Εν τω μεταξύ, ακούω και κάτι πολιτικού, κάποιου ξέρω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Οι οποίοι μιλούν για εντυμότητα. Μιλάνε για μαύρα χρήματα. Για παράδοξου τρόπου απόκτηση πλούτου. Του ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι σαν του έντιμου, οι οποίοι μάλλον για σαν αυτού του Αλέξ, του φίλου μου του Τσίπρα, οι οποίοι μιλούν για εντυμότητα. Και έρποντας όλοι και γλύφοντας τα τέσσερα, ξεφτιλίζονται για να πάνε στην αγκαλιά του Αλέξη. Πόσους να χωρέσει και αυτός? Δεν έχει και μεγάλα χεράκια. Δεν είναι ο Κικίλιας. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών γράφει ο ελεύθερος τύπος. Με τοπική Ελλάς, με Πασόκ, πρώτη στάση ΔΕ στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στα 15 λεπτά η έκπτωση λέει στο πετρέλαιο κίνηση στον Αύγουστο. Σούπερ μάρκετ μειωμένες οι τιμές έως 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε έως και 20% σε σχέση με πέρσι, ρε, μη μιλάτε ρε. Μη διαμαρτύρεστε ρε, Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε. Σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία, σας είπα, είναι για να βάλει ανεμογεννήτριες ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Γι' αυτό γίνονται στην Ισπανία και τη Γαλλία όλα αυτά. Για να βολέψει ο Μητσοτάκης τους δικούς του. Δεν είχε πει ο Κωνσταντοπούλου τότε εδώ με το τρομοκρατικό το τριπλό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη? Δεν είχε πει ο Κωνσταντοπούλου? Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι ο Μητσοτάκης πίσω από όλα αυτά? Μανιφέστο κόμμα Εδεσαϊκού Ανδρουλάκης του 18ου, του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι και το μανιφέστο κακώς αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, δεν υπάρχει πλέον. Δεν το λέω από χαρά, το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Στην δημοσκόπηση της Mark 1,3, πόσο κάτω από τους Σπαρτιάτες είναι. Ρε τους Σπαρτιάτες, τους λακεδαιμόνιους. Really Έμα και μυστήριο στη Σύρο, δεν ασχολήθηκα καθόλου με το θέμα αυτό της εθελόντριας, η οποία πήγε κάτω για να λύσει τις διαφορές της. Είναι θέματα για τα οποία ενημερώνω, αλλά επειδή δεν έχω ίδιος ρεπορτάζ, δεν μπαίνω στα πιο βαθιά, δεν θέλω να σκάνω τον έξυπνο. Είναι ο Τσούκαλης αυτά, δεν. Ο Μπαλάσκας, ο Καλιακμάνης, οι οποίοι επίσης δεν έχουν ρεπορτάζ, αλλά έχουν φιλοδοξίες, οι δύο τουλάχιστον, πολιτικές. Η κόντρα γράφει καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Πασαρέλα στο Προεδρικό, τον καλά με τους 1.700 καλεσμένους. Αυτό είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. 1.700 προσεκλήθησαν στη γιορτή της Δημοκρατίας. Λίγο τσουχτερός ο λογαριασμός, δεν νομίζετε? Αφού δεν έχει ουσία και περιεχόμενο, γιατί αυτός ο θεσμός συντηρείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, okay. 1.700 άτομα προσκλήθηκαν, πολιτικοί αρχηγοί δεν πήγαν, άλλοι πλαγκώθηκαν μεταξύ τους. Ο ένας κατηγορούσε τον άλλο γιατί πήγε, γιατί δεν πήγε. Οι άλλοι λέει πάνε ακροδεξιοί. Ο άλλος λέει όταν πάνε οι αριστεροί πάνε με παντόφλες. Πέρσι είχαμε τον ρευμορφίδι της Coconut, Coconut πώς το λένε, που πήγε με τα τσόκαρα. Τις άλλες είχαμε, ξέρω εγώ, τους ζουράριδες και τους κραουνάγιδες, οι οποίοι πήγανε με παντόφλες ο ένας στη Βουλή, με κομπινεζόν ο άλλος στη Βουλή κλπ. Απαξιώντας κάθε ίχνος δημοκρατίας. Α, βλέπω εδώ στην ελεύθερο πασαρέλα του Καρακιτσαριού. Και είναι μέσα οι κυρίες, όλες πήγαν κομμωτήρια, αυτά, ακριβά ρούχα, επώνυμα ρούχα, διαγωνισμός. Ποιος θα φορέσει τα καλύτερα ρούχα, αυτός είναι. Αυτή είναι, προσέξτε, γιατί θα βγει τώρα η Βιργινία μετά και θα πει τα δικά της και καλά θα κάνει. Φυσικά όταν πας σε μια εκδήλωση, το dress code, πώς το λένε αυτό, πρέπει να το προσέχεις. Αλλά η γιορτή της Δημοκρατίας, ρε φίλε, δεν είναι ακριβώς αυτό. Νομίζω δηλαδή. Δεν θα πας με τσόκαρα, με σανδάλια, ούτε με σχισμένο τζιν. Αλλά αυτός ο... αυτή... πώς το λένε, η υπερβολή, Η Political γράφει βαθιά ανάσα με έως και 420 δόσεις νέος εξοδικαστικός. Πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις, ρε φίλε. 420 δόσεις πόσα χρόνια είναι? 420 δόσεις δια του 12. 4, 12, 48. 3, 12, 36. 5, 12, 60 και 36. 35 χρόνια. Κάνω λάθος, 35 χρόνια. Η Δημοκρατία γράφει οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Στην Ηνέο Κόλπο μετά τα σπιτάκια, η Τεξάν, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές πότε ενημερώθηκε για τις υπερκοστολογήσεις και τι έπραξε. Ωραία, το πηγή αυτοδιοίκηση πήρε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Λοιπόν, τέλος η Στάρτη γράφει εδώ, κάτσε λίγο, κάτι γυμνές έχει, ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο, τι είναι αυτό, φουντώνει το μυστήριο για την δολοφονία της 42χρονης Καλονής στη Σύρο. Γι' αυτό σας λέω, δεν έχω ρεπορτάζ, ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό. Δικαιώθηκε, λέει, πανηγυρικά η Χριστίνα Ορφανίδου, δημόσια συγγνώμη για το πορνό. Ο σφίχτης Αλιμπάκης και η influencer Φασούλα πλήρωσαν τον διασυρμό.

για το κλείσιμο του τρίτου μέρους εκπομπής. Με έπιπλα Μαρμαρίδη και εκπτώσεις έως 50% Modern Living Μαρμαρίδης. Διαβάσαμε και σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ωραίο ήταν αυτό το διβδόμαδο περίπου που ξεκινάμε από τις 6 το πρωί. Ξεκινούσαμε μάλλον όλο αυτό το διάστημα από τις 6 το πρωί. Ωραία ήταν. Θυμήθηκα τα παλιά μου χρόνια εκεί στον 102, επειδή κανείς δεν ήθελε να κάνει 6 με 8 το πρωί. Πρέπει να εγώ. Πρέπει να είσαι υπηρέτης του λαού και του τόπου και των ακροατών. Εκτός άμα δεν ενδιαφέρεσαι για ακροάτριες, ακροατές, τους έχεις γραμμένους στα υποδήματά σου. Εμείς εδώ όμως δεν είμαστε έτσι. Σας χρειαζόμαστε, σας εκτιμάμε. Εκτιμάμε πάρα πολύ αυτό που κάνετε εσείς για εμάς και προσπαθούμε και κάνουμε εμείς ό,τι καλύτερο για εσάς. Γι' αυτό χωρίστηκα στα δύο. Ο εργαζόμενος Δημήτρης Βενιέρης ξεκίνησε άδεια χθες. Ο διευθυντής Δημήτρης Βενιέρης ήρθε από τις 6 το πρωί εδώ. Ο εργαζόμενος και διευθύντης θα πιαστούν χεράκι-χεράκι, ας πούμε bye-bye. Όχι πολύ, δύο εβδομάδες, ούτε καν δύο εβδομάδες άδεια και θα επιστρέψω Δημήτρερος. Καλά να περνάτε, η Βιργινία ακολουθεί με τον Άρη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χτες βράδυ στο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, κοντά στο εμβληματικό Space Needle του Seattle. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει στη συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η σχετική συμφωνία. Σε πυρηνικό λάση Ευρώπη, τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, που δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστεγιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα γης. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και οι Έλληνες, με 33 πυροσβέστες, 2 αεροπλάνα Καναντέρ και ένα αεροπλάνο υποστήριξης. Ενώ δραματικές είναι εικόνες και στην Ιταλία, καθώς η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε για δεύτερη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, όπως δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την πάυση των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα αποφύγει νέα πλήγματα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύχειρο τους 32, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
17: Στη σύγχρονη επιχείρηση κίνηση. Κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τι είναι, κύριε Παπιδάκη, θα μπούμε καμιά φορά?
1: Θα μπούμε δυναμικά.
0: Με αυτά τα τραγούδια που βάζετε, πώς να μπούμε? Δεν μπορούμε και να τα κόψουμε αυτά τα τραγούδια, κύριε Παπιδάκη. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Με στάτους FM 107 και 7, Άρη Παπιδάκη.
1: Βιργινία, δεν μ' αρέσει. Έχουμε ώρες να τα πούμε.
0: Τι πήγες να μου πεις άλλο όνομα?
1: Δώρα πήγα. Κύριε Αχούζου ήρθε και αυτό.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας σε όλους. Καλή εβδομάδα. Να περνάτε καλά, να είστε καλά. Είτε είστε στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μόνο αν έχουμε δουλειά.
1: Άμα δουλεύεις, πού θα είσαι?
0: Είτε είστε στις διακοπές σας, ξεκινάτε την άδειά σας, γιατί πολλές άδειες ξεκινάνε τώρα. Είμαστε τέλος Ιουλίου, 27 του μηνός. Αυτή την εβδομάδα και την επόμενη ξεκινάνε νέοι περισσότερες άδειες, έτσι.
1: Πάντως ο περιφερειακός μια χαρά κρατεί. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μπαίνοντας στον ΚΑΠΑ 12, έχετε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι την Πηλαία. Μετά από το πρώην τούνελ μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μετά την Τριανδρία σταματάτε κιόλας. Και πριν την Τριανδρία σταματάτε κιόλας. Οπότε.
0: Ναι, άρα τι καλά, βρε Άρη μου.
1: Καλά κρατεί, είπα.
0: Α, η κίνηση.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Προς τα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις στην ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και μετά τα Πεύκα, μέχρι περίπου και τις Οικές. Αλλά είναι καθυστερήσεις και δεν έχει σταματήματα. Κατά τα άλλα, η δρόμη μας, η κεντρική τουλάχιστον, είναι καλά, μια χαρά.
0: Ναι, αποφύγετε λίγο τον περιφερειακό, γιατί έχει μια ταλαιπωρία αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, είμαστε OK. Λίγοι μείναμε έτσι κι αλλιώς.
1: Πόσοι μείναμε? Την άλλη εβδομάδα θα μετριόμαστε στα δάχτυλα.
0: Λίγοι μείναμε.
1: Θα περνάμε τζιμισκή.
0: Στο μετρό πλέον χαιρετιόμαστε κάθε μέρα. Είμαστε γνωστοί. 10, 20, 30 άτομα, αυτά είναι όλα. Καμία σχέση με το χειμώνα ή με τους προηγούμενους μήνες, τέλος πάντων.
1: Το χειμώνα είσαι μόνο και σχημένος, είσαι και στεναχωρημένος, είσαι και μουντός. Είναι το καλοκαίρι.
0: Τι μωρέ είσαι στεναχωρημένος.
1: Καλοκαίρι έχεις κάτι να περιμένεις. Την άδεια, ας πούμε.
0: Ναι, μην το συζητάς. Τρως εδώ πέρα τα 35 άρια. Τρως τη σκόνη από τα έργα, γιατί γίνονται και διάφορα έργα. Τρως την υγρασία της Θεσσαλονίκης. Τρως τον ήλιο, τον ανελέητο, που βάζεις αντιλιακό ίσα μέχρι για να βγεις κάτω στο ψιλικατζίδικο να πας. Για να πάρεις 10 μέρες άδεια.
1: Μόνο αρχίζει και ανεβαίνει η διάθεση μετά τις 5-6 Δεκεμβρίου, περμής Χριστούγεννα.
0: Ναι, εκεί είναι ωραία, εκεί είναι ωραία.

0: Γιατί γελάς? Τρως τον Άρη απέναντι. Ο Άρης είναι το λιγότερο πρέπει να σου πω, Δημήτρη.
1: Αναγείο κακό.
0: Το πετρέλαιο υποχωρεί σήμερα, γιατί ξυπνάς και δεν ξέρεις πώς έχει ξυπνήσει. Πώς έχει.
1: Δώσε.
0: Ένα, δύο, εντάξει με τώρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το πετρέλαιο πέφτει σήμερα, είναι γύρω στα 92 δολάρια. Γιατί ξύπνησε ο Τραμπ καλά, είπε ότι σταματάει προς το παρόν τα χτυπήματα, γιατί του είπαν οι δικοί του, ο διοικητής της ENTCOM, δηλαδή της δύναμης που είναι κάτω στην Μέση Ανατολή, ότι ναι, προς το παρόν ό,τι είχαμε να χτυπήσουμε, λέει, στα στενά του Ορμούζ, το χτυπήσαμε. Δεν έχει, λέει, κάτι άλλο να χτυπήσουμε από στρατηγικούς στόχους κτλ. Αν θέλετε, λέει, να διευρύνετε τις επιχειρήσεις σας, κύριε Πρόεδρε, και είπε ο Πρόεδρος όχι προς το παρόν. Συνεπώς πέφτει το πετρέλαιο, έτσι. Τώρα, αν θα ξυπνήσει ο Τραμπ αύριο ή αν θα ακούσει έναν άλλο σύμβουλο και το πει διαφορετικά, δεν το ξέρω.
1: Πάντως, δεν αλλάζει το δεκάλεπτο πλάς που ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, έτσι.
0: Όχι, αυτό παραμένει.
1: 10 συν 10 είναι δηλαδή.
0: Είναι 10 συν 10 που είχαμε από τα διελιστήρια.
1: Ναι, και 5 συν 10 για το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, καλημέρες έρχονται στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ. Στείλτε μας μια καλημέρα να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην πόλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Όχι, έχει κόσμο, έχει κόσμο. Το πρωί.
0: 6908357800 για καλημέρες. Προκαλλινύχτες, μπορεί να γίνεις από τη Βάρδια ξημερώματα.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Είναι το Viber, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε λίγο αν υπάρχουν κάποια θεματάκια έξω τα οποία δεν γνωρίζουμε εδώ, για την επικοινωνία μας γενικά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 στα τηλέφωνα του αέρα.
1: Έχω να σε πληροφορήσω ότι το πρωί που ήρθα να παρκάρω στο κέντρο, νωρίς, με το ζόρι βρήκα, όχι γιατί είχε ελληνικά παρκαρισμένα, είχε πολύ τουριστικό. Μέχρι βρήκα σε χώρο πάρκινγκ αυτοκινούμενο.
0: Να.
1: Δύο μινιβάν. Όλα ξένα, έτσι. Η πλειοψηφία των αυτοκινήτων είναι ξένα που παρκάρουν.
0: Ναι, έχει τουρισμό η Θεσσαλονίκη και δεν έχει μόνο τώρα που είναι ντάλα καλοκαίρι. Έχει σχεδόν όλο το χρόνο πλέον έχει τουρισμό η Θεσσαλονίκη.
1: Καλό.
0: Όχι βεβαίως με την ίδια ένταση, έτσι, λογικό είναι. Αλλά ναι, σίγουρα είναι καλό.
1: Όπου φωτιά πήραμε.
0: Μη μιλάς για φωτιές. Γιατί θυμάμαι τα χθεσινό απογευματινά.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε χθες.
0: Λοιπόν, μέσα σε μία ώρα είχαμε φωτιά στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου της Πηλαίας. Ευτυχώς γρήγορα την οριοθέτησαν, γιατί είχαν γίνει μέχρι και εκενώσεις προληπτικά σε 7-8 σπίτια, μας είχε πει ο αντιδήμαρχος, ναι. Και μετά μία φωτιά μέσα σε μία ώρα περίπου στην περιοχή Μονόλοφος στο Ωραιόκαστρο. Και μετά από κανένα δύο ώρες τα γνωστά εκεί στα Τσαΐρια στην Περαία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, μας γεμίσατε καλημέρες. Συνεχίστε όμως.
0: Αν είστε και άδεια και είστε και κάπου αλλού, γράψτε το. Δεν ζηλεύουμε, μη στεναχωριέστε. Δηλαδή δεν είμαστε τέτοιοι τύποι.
1: Όχι, όχι. Σα χαιρόμαστε εμείς. Να μας στείλετε καμιά φωτογραφία.
0: Θα στέλνουμε και εμείς όταν φύγουμε.
1: Από καμιά παραλία.
0: Και
1: στα
0: παραλίες,
1: μας, έτσι.
0: Ναι. Και παραλίες και από το γραφείο, αν είσαι, στείλε και από το γραφείο. Σου στείλω κι εγώ, να, από το στούντιο.
1: Αν δεν θυμάστε το Viber, και στα προσωπικά μας, δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Δεχόμεθα παντού.

0: Πόσο χαίρομαι που βλέπω πολλά κορίτσια στο Viber, γιατί ξέρεις τι λένε, ότι να, οι γυναίκες δεν ακούν ενημέρωση και αυτά και δεν ενδιαφέρονται και μόνο μουσικούλες και μουσικά. Παιδιά, δεν
1: ακούνε,
0: είναι έτσι.
1: Αλλά μπορεί να μην στέλνουν, ρε παιδιά.
0: Πολλές γυναίκες ακούν ενημέρωση. Πολλές γυναίκες ακούν ενημέρωση και χαίρομαι πολύ που τις βλέπουμε και στο Viber, που τις ακούμε και στα τηλέφωνα, γιατί οι περισσότερες είναι και ενημερωμένες. Α, Ελένη, Ελένη έστειλε την πρώτη φωτογραφία, πολύ ωραία, πρωινό, θάλασσα βλέπω κάτω, πισίνα επάνω, πολύ ωραίο μέρος, δεν μπορώ να καταλάβω τη φωτογραφία που είσαι, αλλά μου φαίνεται Νότια Ελλάδα. Βλέπω πολύ ελαιόδεντρο και μπανανιά, δεν ξέρω αν έχω δίκιο.
1: Στάτους λέει παντού.
0: Στάτους FM παντού. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παίρνετε ακόμα και στις διακοπές σας μαζί, έτσι. Α, και η Μαριαλένα φωτογραφιούλα, selfie, Κρήτη λέει η Μαριαλένα, με καλοκαιρινή διάθεση και outfit, ετοιμάζεται τώρα για την εξόρμηση, πίνει καφεδάκι μάλλον αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Θεόφιλος, καλημέρα και καλή εβδομάδα από βιομηχανική περιοχή Βόλου. Ακόμα δουλεύουμε, λέει, σας ακούω μέσω ίντερνετ. Καλό κουράγιο, Θεόφιλε. Μαρία μου, ευχαριστούμε πολύ. Κάθε μέρα, λέει, ακούμε ενημέρωση. Η Δώρα γράφει, ζήτω η ενημέρωση. Είδες τα κορίτσια.
1: Έτσι.
0: Η Αναστασία, καλημέρα στη Βιργινία μας και στον Άρη μας. Είμαστε και εμείς εδώ, σας ακούμε πάντα και δεν προβλέπετε να φύγουμε πριν το 15 Αύγουστο, οπότε θα είμαστε μαζί σας καθημερινά. Και εμείς, Αναστασία, 10 Αυγούστου φεύγουμε τον Άρη. Η Φρόσο, καλημέρα πάντα κοντά σας και ένα αγόρι στην παρέα. Ο Παύλος, καλημέρα. Στέλνω εγώ καρδούλες. Ο Παντελής, καλημέρα. Καλή εβδομάδα από Αθήνα. Έχουμε και τους Αθηναίους ακροατές μας. Καλημέρα και στο Στέλιο. Δικαιολογημένα λέει είστε παραπονιάριδες.
1: Γιατί? Ποιος παραπονιά?
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα, παιδιά, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστούμε. Ο Χρήστος, καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Δημαρέση και στον κύριο Παπιδάκη. Η Πολυξένη, καλημέρα, λέει, δεν είστε οι μόνοι, δεν είστε μόνοι σίγουρα, είστε η παρέα μας και είμαστε η παρέα σας. Έτσι είναι, Πολυξένη μου. Καλημέρα και στον Αναστάσιο. Καλημέρα και στη Λίτσα που γράφει καλημέρα στην ωραία παρέα. Και στον Κώστα και στην Ευτυχία, μια μεγάλη. Μας γράφει η Ευτυχία, καλημέρα. Πολλά αλφα. Πανηγυρίζει. Ωραία φωτογραφία, ο Κώστας, Κώστα, τι ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραία φωτογραφία, μακρινή, έτσι πανοραμική, πώς να το πω, από ψηλά τραβηγμένη, ένα ωραίο λιμανάκι, σκαφάκια, πολύς ουρανός, καλημέρα λέει, από Άτρεντο Απουλία στην Ιταλία. Νότια είναι αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Δανάη, καλημέρα Βιργινία Άρη, εδώ είμαστε στην παρέα του Ράδιο Στάτου, σας ακούμε, δεν είστε μόνοι. Ο Φώτης, ο Φώτης είναι γείτονας, είναι απέναντι. Και στέλνει τώρα, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι τα social media, τα Viber και αυτά. Στέλνει φωτογραφία από τον υπολογιστή του που μας ακούει και το παράθυρο στο βάθος και φαίνεται η πινακίδα μας. Είναι ακριβώς απέναντι, γειτονάκι. Καλημέρα, Φώτη. Περικλής, καλημέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδας. Ο Γιανακάκης, δεν θυμάμαι το μικρό του. Καλημέρα, λέει, μείναμε πίσω η καλή μέχρι 15 Αυγούστου εδώ δυνατά, έτσι πως θα λες. Α, στη Βουρβουρού είναι η Ελένη. Ωραίο μέρος, πολύ ωραίο.
1: Βουρβουρού.
0: Ναι.
1: Στο Καρύδι πήγες?
0: Πώς?
1: Στο Καρύδι πήγε.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ελένη, άμα δεν πας στο Καρύδι.
0: Ο Μάρκος, καλημέρα σας από Στουτιγάρδη και από αύριο από Ελλάδα. Μπράβο, ρε Μάρκο.
1: Άντε, καλώς να μας έρθεις. Στείλε χαιρετισμάτα στη Σάσα και στον Κυριάκο. Βιργινία μου, γιατί μας έστειλε φωτογραφία από την Αμουλιανή.
0: Αμουλιανή.
1: Ναι.
0: Ο Στίβ εδώ στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, από τον εξωτικό περιφερειακό και έχει ωραία φωτογραφία όμως.
1: Από το Καλούπι.
0: Τα έργα εκεί είναι στο Καλούπι για το flyover. Τι ωραία αυτά τα έργα, ρε παιδί μου.
1: Ένας χρόνος έμεινε, παιδιά.
0: Ούτε χρόνος. Ναι, αν ούτε τηρηθεί χρόνος. Το χρονοδιάγραμμα, που το πιο πιθανό είναι αυτό, γιατί είναι μπροστά το έργο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, Μάιο του 27 το περιμένουμε, έτσι. Η Αναστασία είναι στη μεγάλη μου αγάπη στο Ναύπλιο. Στέλνει και φωτογραφία εκδρομή στο Ναύπλιο. Να περνάτε τέλεια. Ωραία. Εδώ άλλος ακροατής, φωτογραφία. Πώς το λέει, Σέα Φιλιππιάδας. Καβαλά.
1: Φίλιππη, όχι.
0: Όχι Φίλιππη, ψέματα.
1: Φίλιππη είναι εκεί.
0: Φίλιππη. Πού είναι η Φιλιππιάδα, γράψε λίγο.
1: Σέα Φιλιππιάδα.
0: Ταξιδάκι, αλλά δεν ξέρω τώρα πού είναι. Καλημέρα στον Ευάγγελο από το γραφείο μου, λέει, έναντι του Μεγάλου Μουσικής και του Πάρκου, από μια Αθήνα που αρχίζει και ερημώνει. Με εδώ ερήμωση Θεσσαλονίκη, Ευάγγελε. Κωνσταντίνος, καλημέρα στην παρέα από αεροδρόμιο Λονδίνο προς Δουβλίνο για εργασία προσεχώς Θεσσαλονίκη για μίνι διακοπές. Ωραίος κόσμος έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Καλημέρα, λέει ο Λευτέρης. Από το γραφείο, τουλάχιστον λέξω το παράθυρο, έχω ένα μεγάλο για σεμί 60 χρονών και μυρίζει πολύ ωραία. Α, σωστά ρε παιδιά. Α, ο Ηλίας γράφει Ιωνία Οδός Ήπειρος, η Φιλιππιάδα. Σωστά. Ναι, ναι. Ηλία, με ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ευχαριστούμε και τον Γιώργο που επιβεβαιώνει. Προσάρτα λέει είναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και τα πολιτικά μας, θα πούμε και για την επικαιρότητα. Το ξεκινάμε σιγά σιγά λίγο να πάρουμε μπροστά έτσι.

0: Συνεχώς μηνύματα έρχονται.
1: Η Μαρία μας στέλνει καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη βροχερή σήμερα Βάδη Βιτεμβέργη. Σας ακούμε καθημερινά και μετράμε αντίστροφα, λέει 16 και μία μέρα. Ο Μάνος, καλημέρα από Κουφάλια. Το δύσκολο, λέει, δεν είναι ο γυρισμός από την άδεια. Το δύσκολο είναι ότι πρέπει να γεμίσει το ψυγείο που άδειασες όταν έφυγες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Καλημέρα και στον Κυριάκο. Άλλες δύο μέρες, λέει. Μετά, ας με ψάξουν οι Ρουμάνοι, δεν θα με βρουν. Στις 28 ξαναπίσω. Ο Κυριάκος θα έρθει από Ρουμανία.
0: Εντάξει, είναι παιδιά, πολλοί κόσμοι θα φύγει.
1: Η Βασιλική, καλημέρα, λέει, από το γραφείο πήραμε νωρίς άδεια και θα απολαύσω την άδεια πόλη. Τουλάχιστον όταν είμαι εδώ λείπουν οι υπόλοιποι και η πόλη γίνεται υπέροχη. Βασιλική μου, νομίζω έχουμε υπάρξει και εμείς πολλές φορές αυτή τη θέση. Λόγω δουλειάς και τα λοιπά παίρναμε λίγο νωρίτερα και τον Αύγουστο πάρα πολλές φορές μου έτυχε να δουλεύω. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ωραία εμπειρία. Ειδικά παλιότερα που δεν είχαμε τα μετρό και αυτά και οι δρόμοι ήταν γεμάτοι μονίμως και ξαφνικά τον Αύγουστο άδειασε ο δρόμος και πήγαινε στη δουλειά σου μέσα σε 10 λεπτά. Γιατί τα καλά τα χρόνια έκανα και 40 λεπτά να πάω στο γραφείο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και ξαφνικά τον Αύγουστο σε ένα δεκάλεπτο και έλεγε τι γίνεται, άδεια, ρε παιδί.
0: Θυμάμαι, λέγαμε αεροδρόμιο. Θυμάσαι ταξί. Αεροδρόμιο. Μπάλα παίζεις. Λοιπόν, Δημήτρης μας έστειλε φωνητικό. Να τα ακούσουμε.
1: Ναι, αν μπορείς.
2: Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα, Άρη. Και καλή εβδομάδα. Εγώ θα γίνω κακός της υπόθεσης, δευτεριάτικα θα γκρινιάξω λίγο και θα πω για τη μετάθεση, την άλλη μία μετάθεση ημερομηνίας για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία νομίζω ότι το μόνο που έχει μείνει να μας ζουν σαν τέτοιο, σαν ηθαγενείς και να μας μοιράσουν και καθρεφτάκια, γιατί μας δουλεύουν μου φαίνεται. Θέλουν να το πάνε όσο πιο κοντά γίνεται στην έκθεση και το πήγανε, γιατί πήρε άλλον ένα μήνα παράταση.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, Δημήτρη μου. Καταλαβαίνω τι λες, Δημήτρη μου. Και είναι λογικό να υπάρχει και αυτή η δυσπιστία. Αλλά αυτό που μας λένε από το Υπουργείο και από το Μετρό είναι ότι είναι θέμα πιστοποίησεων. Και αυτό είναι εξωτερικός φορέας. Γίνονται οι δοκιμές και δίνονται οι ανάλογες πιστοποίησεις για την απόλυτη ασφάλεια και σωστή διέλευση των σειρμών και όλα αυτά. Αυτό είναι εξωτερικός φορέας που δίνει τις πιστοποίησεις. Δεν εξαρτάται με κάποιο τρόπο από το Μετρό ή από τις διαθέσεις της διοίκησης του Μετρό ή του Υπουργείου. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνω αυτό που λες για τα εγγένεια. Δεν κακό και ο Μητσοτάκης όταν έρθει εδώ. Ο Μητσοτάκης έρχεται τέλος Αυγούστου, παραδοσιακά κάθε πρωθυπουργός, που κάνει αυτή την περίφημη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Ακούει, υποτίθεται, τα αιτήματά τους πριν έρθει η Θεσσαλονίκη για την έκθεση, για να διαμορφώσει και την ομιλία του, να δει και τι θα πει και τι θα τους προσφέρει και τι θα τους τάξει κτλ. Πιθανολογώ, χωρίς να έχω μέχρι τη στιγμή κάποια επίσημη πληροφόρηση, ότι μάλλον ή τέλη Αυγούστου ή και προς την έκθεση, ναι, θα γίνουν τα εγγένεια. Μπορεί να είναι και αυτό που λες, ενώ να συμπέφτει και αυτό, γιατί το τερπνώνω με το του ωφελήμου. Το ωφέλιμο όμως είναι οι πιστοποίησεις, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Αν θυμάστε καλά, όταν είχαμε βγάλει το διευθυντή του Μετρό, τον κύριο Δένη, είχε πει ότι υπολογίζουμε εκεί βάσει χρονοδιαγράμματος και μιας λογικής χρονικής διάρκειας απαντήσεων και πιστοποιήσεων. Αλλά λέει ποτέ δεν ξέρουμε, γι' αυτό είναι η ημερομηνία αυτή μπορεί να παίξει.
1: Ναι, μας το είχε πει από την αρχή. Λοιπόν, για να τελειώσουμε τα μηνύματά σας λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, καλημέρα στο Γιώργο από τη Στουτγκάρδη, λέει Bad Cannstatt Stuttgart, φτιάχνουμε λέει γλυκάκια.
0: Είδες τι ωραία γλυκά.
1: Ο Μίλτος στέλνει φωτογραφία βουνό, καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα από το πλέον μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, άδεια λέει στο βουνό. Ωραίος, Όλυμπος. Η Μαρία, μια πολύ ωραία φωτογραφία. Αρχείο θέατρο της Ηφαιστίας στη Λίμνο. Ο αρχαιολογικός τουρισμός δεν έβλεψε ποτέ και κανέναν. Συμφωνώ απόλυτα, Μαρία. Μου είσοδος λέει 5 ευρώ. Και μια καλημέρα στο Θανάση και πάμε σε διάλειμμα γιατί το καθυστερήσαμε και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco.gr. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη.

0: νεότερα.
1: Μαλλιάρης Παιδεία.
0: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
1: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
8: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
8: Άντε πες!
7: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
8: Τότε θα ξαναπάω.
7: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ένα τραγούδι για να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας, κυρία Παπηδάκη. Εμείς και οι ακροατές, γιατί από μια ηλικία και μετά ούτε τσιγάρα, ούτε ποτά, ούτε ξενύχτια. Και όταν ξενυχτάς το βράδυ, δεν ξενυχτάς για κανέναν έρωτα. Ξενυχτάς για τη δουλειά, έτσι. Για τα προβλήματα της δουλειάς.
1: Και την άλλη μέρα είσαι.
0: Πώς αλλάζουν οι καιροί, ε. Το φανταζόσουν όταν ήσουν 20-30 χρονών.
1: Τρίμερα κάμπραμε, σε ρίχνω.
0: Τίποτα.
1: Αϊπνία, τρίμερα. Ειδικά τα καλοκαίρια.
0: Τελειώναμε το γραφείο και βγαίναμε κατευθείαν έξω. Και μετά πηγαίναμε κατευθείαν στη δουλειά. Όταν ήμασταν μικρά, όχι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα βλέπουμε τα παιδάκια που ξενυχτάμε και λένε πω, πώς το κάνουν αυτό. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και το θέμα με τις εφορίες. Γιατί κλείνουν εφορίες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ενοποιούνται.
0: Ναι. Η δικιά μου εφορία έχει ενοποιηθεί εδώ και κανένα 2 χρόνια νομίζω. Αλλά περαιτέρω γίνονται ενοποιήσεις και κλείνουν εφορίες. Να δούμε πώς θα εξυπηρετούμαστε, με τι τρόπο και πού. Θα έχουμε στη συνέχεια τον πρόεδρο των εφοριακών εδώ στην ευρύτερη περιοχή για να μας εξηγήσει χρηστικά τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αν και η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πάμε εφορία.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: Μπορεί να έχω να πάω εφορία χωρίς υπερβολή μια 8ετία.
1: Η ιδιώτηση.
0: Μπορεί και παραπάνω. Ναι, ως ιδιώτηση εγώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και για τις επιχειρήσεις τώρα πάει ο λογιστής σου, αν προκύψει κάτι. Γιατί είναι όλα πλέον ηλεκτρονικά, εκτός από κάποιες προφανώς πιο εξειδικευμένες ίσως καταστάσεις, διαδικασίες. Γενικά όμως δεν πάμε καθόλου εύκολα πλέον εφορία, έτσι. Αυτό έχει και τα καλά του, γιατί δεν χάνουμε εργατόρες.
1: Θυμάστε τι ωραία περνούσαμε στην εφορία. Ανέβα πάνω, πάνε στον τέταρτο. Πάνε
0: υπέροχα.
1: Κατέβα στο ισόγειο.
0: Υπέροχα περνούσαμε. Και οι υπάλληλοι πολλές φορές δεν χτυπούσαν ο ένας εσωτερικό τηλέφωνο στον άλλο. Φαντάζομαι ότι είχαν εσωτερικά τηλέφωνα όπως όλες οι επιχειρήσεις. Σε πήγαινε, σου έλεγες, θέλω ξέρεις αυτό. Στον επάνω όροφο. Ποια υπάλληλο να ζητήσω? Στο πρωτόκολλο. Πήγαινε στο πρωτόκολλο. Α, όχι, αυτό θα πάτε κάτω στην τάδε. Μα η τάδε με έστειλε σε εσάς. Ξανακατέβαινες κάτω. Ξανακατέβαινες κάτω. Πάλι εσύ εδώ. Κοριτσάκι, τι θες εσύ εδώ? Ήμουν και πιο μικρή τότε. Ξέρετε, η πάνω που με στείλετε, με έστειλε πάλι σε εσάς. Και με κοιτούσε με απορία. Μα γιατί? Μα γιατί? Μα γιατί δεν ξέρω, λέω. Όχι, θα ξανανεύεις πάνω. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι, έλεγα. Εσωτερικά τηλέφωνα δεν έχετε, να συνοηθείτε λίγο. Δεν έχω πρόβλημα να βουκατεβαίνω τις σκάλες. Ναι, είμαι ακόμα, αλλά χάνω τη σειρά μου και έχω κανένα 1/4-20 λεπτό κάθε φορά που ανεβοκατεβαίνω. Ή για να πάρεις για μια υπογραφή για τον μπλοκάκι. Που δεν ξέρω πώς γινότανε. 9 στις 10 φορές εγώ κατέληγα στο διευθυντή του ΙΚΑ. Τι ήταν αυτό? Εδώ στην Αριστοτέλους.
1: Ναι, ο προϊστάμενος να σου υπογράψει.
0: Χαμός.
1: Ο διευθυντής μέσα λείπει. Χαμός. Τώρα, σε λίγο θα έρθει, θα υπογράψει.
0: Χαμός. Ωραίες εποχές. Και βέβαια, κόπηκαν και τα πολλά κολλητιλίκια με τους εφοριακούς, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Γιατί όταν δεν γνωρίζει κάποιον προσωπικά, δεν έχει και πολλά κονέ, δεν είναι εύκολο να γίνει η δουλειά. Βέβαια, εντάξει, αυτοί που να κάνουν τις δουλειές μεγάλες κάνουν ακόμα. Αλλά για τον απλό κόσμο δεν είναι πλέον εύκολο να πιάνεις από εδώ τον εφοριακό και να του λες: ξέρεις, μήπως να μπορούμε να κάνουμε κάτι και από μένα ό,τι θες.

0: Αυτή η ατάκα ωραίες εποχές Πασόκ είναι της Διαμαντοπούλου. Αυτό λέει ο Θωμάς, δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ θυμάμαι τη σειρά που έλεγε Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ο Άκης λέει με Πασόκ εφοριακό τον είχαμε πρώτο τραπέζι Μακρόπουλο, Πάολα. Ναι, ό,τι είχε ο καθένας έδινε, παιδιά. Τραπέζι στην ακριβή την ψαροταβέρνα, τραπέζι στην ταβέρνα της γειτονιάς, δώρα. Ό,τι είχε ο καθένας έδινε για να κάνει τη δουλειά του, έτσι. Ήμασταν μέρος οι περισσότεροι αυτού του συστήματος για να κάνουμε όλη τη δουλίτσα μας. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που μυρίζει θάλασσα. Γιατί κάποιοι φεύγουν άδειες, κάποιοι φεύγουν με το καράβι και κάποιοι ανακοινώνουν και πραγματάκια πάνω από το καράβι.
2: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
3: Επειδή βάζουμε μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
2: Πρώτη θέση.
3: Κατάστρωμα μια ζωή.

0: Ουρανή εγγραφή τώρα στην Ελλάς του.
1: Είναι ο Γιώργος ο Καραμέρος, έτσι. Ο οποίος φεύγει για
0: διακοπές
1: ο άνθρωπος, σε κάποιο νησί προφανώς για να πηγαίνει με το καράβι. Και ταυτόχρονα δείχνει ότι γράφεται και στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ο Καραμέρος, ο οποίος πριν από μερικές μέρες παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός παραιτήθηκε, έτσι, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε. Και έβγαλε βίντεο ότι επιβιβάζεται στο πλοίο, είναι στο κατάστρωμα και ταυτόχρονα κάνει ηλεκτρονικά και την εγγραφή του στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Μ' άρεσε αυτή η ατάκα, πώς το είπε, πάντα στο κατάστρωμα. Σιγά βρε βουλευτή που δεν έχεις να πληρώσεις καμπίνα, πάντα στο κατάστρωμα. Αυτά λέτε και...
0: Πασόκ, ωραία χρόνια, ε!
2: Άτυχη, άτυχη, άτυχη! Εγώ πάω να πιω κανένα τσιγκουράκι, ε!
3: Κλείστο βρε μαμά μεσημεριάτικα!
4: Να καλύψω τις γκαρίδες, δε φταίω!
5: Κλείστο βρε γιαγιά, θα έχω θέμα με την υπηρεσία!
4: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, Πασόκ! Ωραία χρόνια!
1: Ωραία χρόνια. Ο Ιωάννης λέει εδώ, κάθε φορά που πήγαινα σε εφορία ή πολεοδομία έπρεπε να πάρω ένα κουτί τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, ένα κουτί γλυκά, τα δεύτερα κεράσματα και καφέδες για να γίνει δουλειά μου, λέει. Ήταν σαν να έχω ένα 3 μέρες γενέθλια. Και όχι μόνο αυτό, πόσες μέρες χάναμε από τη δουλειά μας, έτσι, και πόση ταλαιπωρία.
0: 100 ώρες, βέβαια. Έλεγε σήμερα πάω εφορία, πάει η δουλειά, δεν πας καθόλου στη δουλειά, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Και, στο ΙΚΑ,
1: και δεν μπορούσες να βάλεις και ένα περίπου χρονοδιάγραμμα. Θα λείψω για μια ώρα, θα λείψω για 2 ώρες, γιατί δεν ήξερες τι ουρά θα βρεις. Και αν θα πετύγεις και καμιά απεργία επίσης. Μην ξεχνάμε και τις απεργίες, παιδιά, στο δημόσιο.
0: Κάθε 3 και λίγο.
1: Όπως το πες, κάθε 3 και λίγο.

0: Τι θυμήθηκα τώρα από την εφορία.
1: Παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρτε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος. Εσείς τι θέλετε, παρακαλώ. Μια υπογραφούλα, κύριε Διευθυντά, και καθαρίσαμε. Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε. Καλά χαρτόσημα, δεν έχω οργανωμένο σήμερα, παιδί μου. Έχετε. Πώς δεν έχω, ρε παιδί μου, απ' όλα έχω οργανωμένο σήμερα. Είναι δυνατόν να μην έχω. Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε. Δύο έχω, ρε παιδί μου, σου λέω οργανωμένος. Ταυτότητα έχετε. Και ταυτότητα έχω. Όταν λέμε οργανωμένος, ρε παιδί μου, εννοούμε οργανωμένος. Δεν μου λέτε πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγκληρικό βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας ότι είστε εν ζωή, έχετε.
2: Αυτά κι άλλα τόσα έχω, ρε παιδί μου. Καλά μιλάμε για την οργάνωση.
1: Έτσι, ε.
2: Και βέβαια. Που είμαι οργανωμένος. Καλά σώσκησα, ε.
1: Ναι. Δεν μου λέτε ώρα έχετε.
2: Ώρα δεν έχω. Καλά ανοργάνωτοι είμαστε.
1: Τι ώρα είναι, αγαπητέ μου?
2: Μια μισή.
1: Μια μισή, ε. Δυστυχώς σχολάσαμε, αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
3: Θεϊκή η τελευταία τάκα. Ο Δημήτρης λέει εδώ, γιατί την ΔΕΗ στην ΕΣΟ που την ξεχάσατε, λέει, τελευταία φορά μάλωσα. Σε ΔΕΗ είναι αλήθεια, παιδιά? Ναι, όχι, δεν είχα θέματα με τη ΔΕΗ.
0: Είχαμε, όταν άλλαζες κάποια ρολόγια, κάποια είχε, δεν ήθελε χρόνο.
3: Ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι. Αλλά γενικά τους λογαριασμούς και αυτά τους πληρώναμε στα μαγαζιά της γειτονιάς.
0: Στα
3: παλιά.
0: Φαρμακεία.
3: Στα προποτζίδικα. Ναι. Σε σούπερ μάρκετ. Τώρα οι περισσότεροι τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Οπότε ναι, πάει τώρα. Και αυτός ο βραχνάς, έτσι. Αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει το παν για να δουλεύουμε περισσότερο τώρα που το σκέφτομαι. Όλοι εναντίον μας είναι. Σου λέει, γιατί να χάνει Δημαρές και ο Παπιδάκης εργατόρες να τρέχουν σε φορείες, τα ίκασης, δε... Τέλος, όλα ηλεκτρονικά και θα δουλεύετε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βγήκε το κουκουέ από μέσα μου.
0: Αριστερίζεις.
3: Τι να κάνω, έρχονται διακοπές. Έχω κι εγώ το δίκαιο του εργάτη.

0: Ο Δημήτρης λέει εδώ ΔΕΗ, πολεοδομίες, δήμοι, αρχαιολογία, εφορία, τέβετς, μέδε, απ' όλα πέρασα λέει και έχασα χρόνια. Αν μπορούσαμε να τα μετρήσουμε όλα αυτά πραγματικά, ναι, κάποιοι που είχατε δουλειές με πολλούς φορείς και τα λοιπά, το χειρότερό μου ήταν να μου λένε, ξέρεις Βιργινία, πρέπει να πας στην τράπεζα, πρέπει να... Τράπεζες επίσης, ναι. Έτσι. Ωα, χαμός. Πρέπει να πας στην εφορία, έχεις να κάνεις αυτό.
1: Εθνική, θυμάστε τι γινόταν.
0: Αχ, Θεέ μου, και έλεγα στη λογίστρια μου, αχ, Ελένη μου, να είσαι καλά. Έλεγα στη λογίστρια μου, δεν μπορείς να πας εσύ. Τις περισσότερες φορές πήγαινε η Ελένη, αλλά κάποιες φορές που έπρεπε να είναι αυτοπρόσωπη, παρουσία κτλ., δεν θυμάμαι για ποιους λόγους, ήταν λες και με έσφαζαν. Καλύτερα να δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ παρά να μου έλεγες έχεις δουλειά με το δημόσιο.
1: Μα πήγαινες, περίμενες πολλές ώρες χωρίς νόημα. Δεν είχε κάτι να κάνει δηλαδή. Καθόσουν και βαριώσουν. Μετά πήγαινε εκεί και σου λέγανε ξέχασε αυτό. Ή θέλουμε και αυτό το χαρτί.
0: Το χειρότερο ήταν να περιμένει σε λάθος ουρά. Σε λάθος μισέ. Το έχω πάθει. Το χειρότερο. Γιατί ήμουν άσχετη με τις εφορίες και μου έλεγε η λογική. Θα πας εκεί. Και έλεγα εγώ ναι.
1: Στο Μητρό θα
0: πήγαινα εκεί, έψαχνα. Έλεγα μάλλον εδώ είναι. Ρωτούσα, ναι. Κανένα μου έλεγε έτσι. Ναι, εδώ είναι. Ποιο ξέρει τι σκεφτόταν και αυτό εκείνη την ώρα. Τι φαγητό θα φάει το μεσημέρι. Περίμενα στην ουρά. Κάνα τέταρτο, 20 λεπτό, μισάωρο. Και ξαφνικά μου, α, όχι εδώ. Περιμένετε στη λάθος ουρά. Και έλεγα.

0: Εμπειρίες από το δημόσιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εμπειρία από το δημόσιο. Το 2009 πέσανε η γυναίκα μου και έπρεπε να περάσω την ιδιοκτησία το φορτικό στο όνομά μου. 20 λεπτά στο Γκεσέ και αυτή μιλάει με μια άλλη, πού θα πάνε, τι θα κάνουν. 20 λεπτά, Βεργενία.
0: Τι να κάνουμε, οι γυναίκες μιλάνε πολύ, έτσι είμαστε.
1: Ναι, και τελικά έγινε η δουλειά μου και πήγε στο προϊστάμενο. Το λέω, κύριε, το και το και το και το. Τι να κάνω, λέει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο να ξεκουραστούν. Επειδή μια ώρα σας πουλάσω, μια η ώρα έπρεπε να...
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα... Ναι, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Όλοι είχαμε πέσει τέτοια περιστατικά, είμαι σίγουρη. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές δεν περνούσαν εύκολα. Γιατί πήγαινε ο κάθε πικραμένος, ο κάθε άσχετος, όπως εγώ, να κάνει μια ερώτηση που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενό τους, να φάει χρόνο από τη δουλειά τους. Δεν ήταν εύκολη ούτε η συνδιαλλαγή του πολίτη με τους υπαλλήλους στο δημόσιο, ούτε η συνδιαλλαγή των υπαλλήλων με τους πολίτες από την άλλη πλευρά, έτσι. Ναι, και βεβαίως αυτό που λέει ο ακροατής, υπήρχαν και αυτά τα περιστατικά. Το χειρότερο μου λέει ήταν να πέσει σε σαδιστή υπάλληλο, να γουστάρει να σε βάλει σε ταλαιπωρία έτσι απλά γιατί μπορεί. Ναι, και αυτά υπήρχαν. Δεν ήταν βεβαίως τα πιο συνηθισμένα, αλλά έπεφτες και σε κανένα στραβό. Αλλά υπάρχουν και στραβοί πολίτες, έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Πήγαινε ο άλλος και έκανε φασαρία, ας πούμε.
2: Έτσι.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ακούω ΔΕΗ ΕΣΟΠΟ και βγάζω σπηριά. Η Κατερίνα λέει: αν δεν καθαρίζει φασολάκια κάτω από τον Γκισέ, δεν είναι Ελληνίδα δημόσιος υπάλληλος. Λοιπόν, τώρα Κατερίνα που λες για τα φασολάκια. Μου τυχαίνει περίπτωση σε Δήμο εκτός Θεσσαλονίκης που είχα ανοιχτή υπόθεση δικαστικά μαζί του για πληρωμή μου και μου λένε: πρέπει να έρθει από το Δήμο στην οικονομική υπηρεσία τη Δευτέρα για να δούμε αυτό και αυτό και αυτό και να δούμε πώς το διευθετήσουμε. Τέλος πάντων. Φεύγω εγώ από τη δουλειά μου, από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνω στο Δήμο εκτός Θεσσαλονίκης, περιμένω και μετά από κανένα μισάρο μου λέω, την κυρία Τάδε, λείπει λέει σήμερα η κυρία Τάδε, καλά λέω δεν μου είπατε να έρθω σήμερα, ναι λέει αλλά σήμερα έχει πάρει ένα ρεπό. Και γιατί μου είπατε να έρθω σήμερα, υπάρχει άλλη που την αναπληρώνει? Όχι, λέει, μόνο με την κυρία Τάδε μπορείτε να το δείτε. Και ξαναρωτάω, γιατί μου είπατε να έρθω σήμερα, που έκανα 30 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, που άφησα τη δουλειά μου, ενώ ξέρετε ότι η κυρία Τάδε δεν θα είναι σήμερα εδώ και δεν μπορεί να με εξυπηρετήσει κάποιο άλλο. Εντάξει, μιλάμε θεϊκές καταστάσεις, έτσι.
2: Έχουμε ζήσει απείρου κάλους καταστάσεις.
0: Γράφει ο Λευτέρης, ξέρετε λέει πόσα σε μεν και πουλόβερ έχουν γίνει κάτω από τον πάγκο.

0: Και πόσοι υπάλληλοι δεν ξέραν να χειριστούν σωστά τον υπολογιστή.
1: Έχω μπει μέσα σε στοϊκά, έχω μπει μέσα σε υπάλληλο και πληκτρολόγησα εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό σου λέω μόνο.
0: Πάλευε με το πληκτρολόγιο. Ναι. Πάλευε με το πληκτρολόγιο.
1: Κοιτιόταν με το
0: ρωτούσε το διπλανό. Ο διπλανός ρωτούσε τον παραδιπλανό. Πήγαινε μια κατάσταση τρενάκι. Ρε εσύ Ευδοξία, αυτό το πρόγραμμα εδώ που μας έχουν βάλει τώρα είναι καινούριο. Ποιο κουμπί πρέπει να απαντήσω? Αυτό το Alt Control Delete ταυτόχρονα, πώς το πατάς? Και όπως λέει ο Κώστας, λέει το γρηγορόσημο το θυμάσαι, όλα γι' αυτό γινόταν, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και την τελευταία δημοσκόπηση, να δούμε και τα ευρήματά της.
1: Πριν τις διακοπές, ε?
0: Πριν τις διακοπές από την εταιρεία Mark, να δούμε τα ευρήματα, γιατί είναι τα τελευταία, τα φρέσκα φρέσκα, να δούμε πώς πάμε για μπάνια, γιατί εκτός από εμάς πάνε και οι πολιτικοί αρχηγοί για μπάνια, να δούμε ποιοι θα φύγουν ανάλαφροι σαν πουλάκια και ποιοι έχουν θέματα και κάτω από την ομπρέλα θα σκέφτονται τα κόμματά τους.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την κατάσβεση. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα επηρεάζουν κυρίως Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χτες βράδυ σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου από το εμβληματικό Space Needle, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχτεί μικροοφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά, η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στο μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροοφειλέτες. Στη Βουλή το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Στις 11 εκείνη ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ξεκινά σήμερα και η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, που προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν ανά προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ έως τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα και τη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε για δεύτερη συνεχομένη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατίθεται να συνεχίσει την πάυση των επιχειρήσεών της, με την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα πράξει τα ανάλογα.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 2 έως 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, μια χαρά είναι η δρόμη αυτή την ώρα. Πάμε 10 και 4, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πολλή κίνηση αυτό το διάστημα. Κάτι διάσπαρτο τουρίστες βλέπεις στο κέντρο. Οπότε είμαστε OK, όπου και αν θέλετε να πάτε, δεν έχουμε προβληματάκια, είμαστε μια χαρά. Αν θέλεις να πας και ελληνικά νησιά, μπορείς να πας και με Greco Travel. Πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι αν πας μόνος σου, πολύ καλύτερη οργάνωση και όχι μόνο ελληνικά νησιά, τα οποία φυσικά είναι πανέμορφα. Αν έχεις πάει ελληνικά νησιά και θες να πας κάπου στο εξωτερικό, όπου και αν θέλεις να πάλεις, να πας Greco Travel. Και η Ιβηρική Χερσόνησο, Πορτογαλία, Ισπανία και πάρα πολλά ωραία διαφορετικά ταξίδια για Ιταλία και πάρα πολλές επιλογές για Παρίσι. Μπορεί να θες να πας Disneyland γιατί έχεις παιδιά. Πάρα πολλά διαφορετικά πακέτα ανάλογα τις επιθυμίες σου, ανάλογα το κόστος που θέλεις να πληρώσεις και φυσικά σε έως 12 άτοκες δόσεις. Πολύ εύκολα μπαίνεις στο Facebook του greco.gr travel για να δεις τα δεκάδες διαφορετικά πακέτα και να επιλέξεις. Παίρνεις ένα τηλέφωνο στο 2310-55-55-56 ή κάνεις μια βολτίτσα και μια στάση Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στα γραφεία Greco Travel εδώ στο λιμάνι.

0: Λοιπόν, ακόμα συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα για το δημόσιο. Φαντάσου πόσο τραυματική είναι η σχέση στην Ελλάδα πολίτη δημοσίου, έτσι. Και λέει εδώ ο Στέλιος ότι και πολλοί από αυτούς που ήταν στο δημόσιο, ειδικά τα παλιότερα χρόνια, γιατί δεν είχαμε πάντα ΑΣΕΠ και τα λοιπά, ήταν λέει τα κομματόσκυλα όλων των παρατάξεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, συμφωνούμε και κάπως έτσι ήτανε. Και οι υπόλοιποι προσπαθούσαμε να εξυπηρετηθούμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι και πολλοί από αυτούς που ήταν στο δημόσιο ήταν σόγια μας, έτσι. Δεν υπήρχε σόι να μην έχει άνθρωπό του στο δημόσιο.
1: Λυγές ανοίγεις.
0: Όχι, καλοκαιριάτικα δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για να δούμε τα ευρήματα και αν αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί ως γνωστόν δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, τουλάχιστον αυτές που δημοσιοποιούνται, δεν έχουμε.
1: Τελευταία είναι αυτή, έτσι.
0: Τελευταία της ΜΑΡΚ. Δεν ξέρω αν οι άλλοι έχουν. Νομίζω η Πάλις έχει κλείσει και αυτή. Δεν κάνει πλέον δημοσκόπηση. Έκανε για τον Sky. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο από εδώ και πέρα. Πάντως για τη ΜΑΡΚ είναι η τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι είχαν και πολλή δουλειά αυτή τη σεζόν, έτσι.
1: Έγινε.
0: Με τα καινούργια κόμματα. Είχαμε συνεχώς δημοσκοπήσεις. Ησυχία δεν είχαμε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Θα σας λέω στην αρχή το προηγούμενο ποσοστό της προηγούμενης μέτρησης της ίδιας πάντα εταιρείας φυσικά, για να δούμε και τις μεταβολές. Λοιπόν, ξεκινάμε Νέα Δημοκρατία, 30,5 ήταν, τώρα είναι 30,8. Πολύ μικρό δηλαδή όφελος, 0,3%. Ακριβώς ίδια μεταβολή και για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, από 16,5 στο 16,8. Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μισή μονάδα πάνω, 10,5 ήταν, τώρα είναι στο 11%. Ελληνική Λύση, επίσης μισή μονάδα πάνω, από το 7 στο 7,5%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από το 10,5, εδώ έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά προς τα κάτω, της Μαρίας Καριστιανού, στο 7,4%.
1: Έχει
0: τόσο
1: μεγάλη,
0: ναι. Το ΚΚΕ πάνω κάτω στα ίδια, από 6,5-6,7. Πλεύση Ελευθερίας, από 5,3 στο 5,5. Μια χαρά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι. Δεν είναι εκείνα τα δεκάρια που ήταν, αλλά είναι μέσα στη Βουλή σίγουρα. Από το 2,7 στο 3,5 επίσης και η Φωνή Λογικής. Το Μέρα 25, από το 2,8 στο 3,1. Η Νίκη, από το 1,2 στο 1,4. Καλά, εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης παραπέει, από το 1,2 στο 1,3. Τρομερή δυναμική. Αφού φεύγουν και οι ίδιοι τους, ποιος να βγαίνει. Και αυτοί που δηλώνουν θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ήρωες είναι. Εδώ φεύγουν οι ίδιοι βουλευτές. Σπαρτιάτες, από το 1,1 στο 1,2. Δημοκράτες, Κασελάκης δηλαδή, από το 1,3 στο 1,1. Πολύ χαμηλά στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση οι Δημοκράτες. Η Νέα Αριστερά τίνει να μηδενίσει, από το 0,9 στο 0,3. Και άλλο κόμμα είναι από το 2% στην προηγούμενη μέτρηση στο 2,4%. Τώρα έχει και άλλα κόμματα πολλά. Το θέμα είναι ότι φαίνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα περίπου σταθεροποιείται εκεί στη ζώνη, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, 15 με 16-17%. Δεν φαίνεται δηλαδή κάποιο τρομερό τίναγμα πλέον προς τα πάνω. Μάλλον ο αρχικός ενθουσιασμός κάπου κάθισε λίγο.
1: Το θέμα είναι η Καριστιανού που πέφτει πολύ.
0: Η Καριστιανού πέφτει 3,1 μονάδες. Εκεί όχι απλά έφυγε ο αρχικός ενθουσιασμός, δηλαδή αποκαλύφθηκαν και διάφορα πράγματα στο μεταξύ. Μία το διαμέρισμα με τον πληστηριασμό, μία κάποια άλλα έτσι στραβοπατήματα. Το Πασόκ είναι πάνω κάτω στα ίδια. Νομίζω παγιώνεται στην τρίτη θέση, τουλάχιστον συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν το λες και καλό για το Πασόκ, που στόχος μέχρι και πριν από μερικούς μήνες έλεγε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης ότι στόχος είναι ακόμα και με μία ψήφο διαφορά η νίκη. Αλλά γενικά βλέπω ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στα κόμματα, δηλαδή και Ελληνική Λύση. Η μεγαλύτερη διαφορά που πεις και εσύ, Άρη, είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Της Καριστιανού μιλάμε και για μια μεγάλη πτώση, έτσι. Έχει ξεκαθαρίσει νομίζω το τοπίο για πολλά κόμματα που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούνε Βουλή. Είναι πολύ μακριά από τον στόχο αυτό, δηλαδή Νίκη, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, Νέα Αριστερά, πολύ δύσκολα. Η Νίκη βεβαίως και στις προηγούμενες εκλογές εμφανιζόταν πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και τελικά μπήκε στη Βουλή, έτσι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε επανάληψη του ίδιου σκηνικού, αλλά την προηγούμενη φορά το θυμάμαι αυτό.
1: Ο κύριος Νατσιός είχε πει στην έκθεση, θυμάμαι, σε σένα και τον Δημήτρη Βενιέρη, ότι οι δικοί μας οι ψηφοφόροι δεν δηλώνουν.
0: Ναι. Γι' αυτό και ας κρατάμε και ένα καλάθι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπες και για το κόμμα Καριστιανού, έτσι. Η Ιωάννα μας στέλνει εδώ, καλημέρα λέει. Πήγαμε με τη μητέρα μου να πάρουμε το επίδομα κηδείας μετά την ταφή του πατέρα μου. Κοιτάει λέει υπάλληλος του ΙΚΑ ανδρικό όνομα και μου λέει να έρθει ο ίδιος. Δεν μπορεί τώρα.
1: Για πότε μιλάς τώρα όμως?

0: Ο Λευτέρης λέει εδώ άλλη ιστορία. Ζήτα ΔΟΗ. Κάναμε, λέει, μεταβολή της εταιρείας μας την πρώτη εβδομάδα που μπήκαν τα κομπιούτερ. Έπρεπε, λέει, στον τίτλο να βάλει ο υπάλληλος έψιλον και μη, το σύμβολο εκείνο, το σακαγγελάκι που είναι. Έβαλε, λέει, έψιλον και μη, δηλαδή γράμματα, κάπα, αλφα, γιώτα. Σαν να έβαλε, λέει, ότι είμαστε 5 άτομα. Όταν το ρώτησα, μου είπε είναι καινούριος και δεν ξέρει να βάλει σύμβολα. Όταν, λέει, κάποτε θέλουμε να βγούμε στη σύνταξη, θα ψάχνουμε τον κάπα, τον αλφα και τον γιώτα. Η Φωτεινή, παιδιά, γίνεται χαμός με τις ιστορίες για το δημόσιο. Ακόμα θυμάμαι, λέει, στο παρελθόν είχα μπει σε γραφείο δημόσιας υπηρεσίας και υπάλληλος είχε βγάλει τα παπούτσια του πάνω στο γραφείο και τα έβαφε.
1: Να είναι σωστός, γιατί, κακό είναι. Ευπρεπής πρέπει να είσαι στην υπηρεσία.
0: Ναι, βέβαια, άμα δεν κάνεις τις δουλειές σου στο τραπέζι πάνω στο γραφείο της υπηρεσίας, που θα τις κάνεις. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο στην δημοσκόπηση της Mark, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό. Για την αδιευκρίνηστη ψήφο, αυτό είναι σημαντικό. Η κομματική προέλευση έχει σημασία, δηλαδή τι δεξαμενή έχουν τα κόμματα που είναι στην μπάρα των αναποφάσιστων, να το πω έτσι, και μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γυρίσει πίσω η ψήφος αυτή. Δίνουν μάχη τα κόμματα για να γυρίσουν αυτοί οι ψηφοφόροι εκεί από όπου ξεκίνησαν. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή, εκεί 33%, 33,2. Το μεγάλο στοίχημα είναι να γυρίσουν, αλλά κανένας δεν σου λέει ότι θα γυρίσουν όλοι, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα 14%, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα 10%, Σπαρτιάτες 9,7%, αυτοί τώρα δεν ξέρω και πού θα γυρίσουν, το ΚΚΕ 5,7%, Ελληνική Λύση 3,6%, Μέρα 25 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 1,4% και Νίκη 1,3%. Ναι, Πέτρο μου, προφανώς και αλλάζουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα μέχρι τις εκλογές, αλλά υπάρχει περίπτωση και να μην αλλάξουν πολύ, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένας παράγοντας που θα αλλάξει το σκηνικό κάπως είναι σίγουρα και το κόμμα Σαμαρά. Αλλά προς το παρόν λέμε ότι αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αυτά που διαβάζουμε, έτσι.
1: Και είναι εδώ και καιρό πάνω κάτω τα ίδια. Με εξαίρεση την κυρία Καριστιανού, έτσι.
0: Ναι, η οποία σε κάθε δημοσκόπηση σχεδόν πέφτει και ακόμα λίγο.

0: Καλά, η καταλληλότητα για πρωθυπουργό είναι έτσι κι αλλιώς πάντα. Όποιος ήταν πρωθυπουργό, αυτό εμφανιζόταν καταλληλότερο, γιατί ακριβώς ασκούσε και την,
1: είναι,
0: την πρωθυπουργία. Έτσι, δηλαδή, Μητσοτάκης τώρα είναι στο 31%, okay, ο Τσίπρας είναι στο 15%. Από εκεί και μετά Βελόπουλος 5,9, Ανδρουλάκης 5,8 κτλ. Κτλ.
1: Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι κοντά στα ποσοστάκια των κομμάτων. Οι άλλοι είναι κάτω από τα ποσοστά των κομμάτων.
0: Ναι, ο Ανδρουλάκης είναι σημαντικά κάτω. Η Κωνσταντοπούλου είναι πάνω κάτω στα ποσοστά της αυτή την ώρα. Και πιο πάνω από το κοινοβουλευτικό ποσοστό που έχει, έτσι, στο 5,3. Τώρα Καριστιανού, ο Κουτσούμπας είναι πολύ κάτω. 2,8. Παράσταση νίκης. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία. Ποιο κόμμα δηλαδή πιστεύετε ότι θα κερδίσει εκλογές? Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία 18,8. Δηλαδή ούτε μισή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύουν ότι θα βγάλει αυτοδυναμία, τουλάχιστον στις πρώτες κάλπες. Συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία είναι αυτό, ναι. Νέα Δημοκρατία χωρίς αυτοδυναμία 46,8. Πασόκ έστω με μία ψήφο, η ατάκα του Ανδρουλάκη που λέγαμε 3,7. Πολύ λίγοι και από το Πασόκ το πιστεύουν αυτό. Ναι, πιστεύω
1: και,
0: ότι
1: και
0: είναι.
1: Και ήδη στο Πασόκ λέγανε ότι είναι ουτοπία να πιστεύουν.
0: Πώς μας το είχε πει η Μιλένα Αποστολάκη εδώ. Πολύ δύσκολο στόχο. Κάπως είχε μια, χρησιμοποιήσει μια λέξη. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παίρνει 8,6. Εντάξει, και εδώ περίπου η μισή από ό,τι δηλώνει θα ψηφίσουν Ελλάς. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,9. Εντάξει, έχουμε και τη Γρατσία που έλεγε η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι εφικτή.

0: Ένα καλό έβριμα υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ, στο ποιο κόμμα πιστεύετε ότι κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση. Εδώ είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ με 14,5 και ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 11,6. Θα μου πεις τώρα ότι η Ελλάς δεν έχει προλάβει ακόμα να ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση, είναι, έτσι, γιατί είναι πολύ νεόκοπο κόμμα. Πάντως αυτό είναι θετικό για το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι ένα καλό στοιχείο. Αν μπορείς να το ενισχύσει ακόμα περισσότερο, σίγουρα θα κάνει καλό στα δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά του. Λοιπόν, με αυτό και με αυτά φτάσαμε στις 10.30. Πάμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε το τραγουδάκι και αμέσως μετά εδώ Γιάννη Σοπασής.
1: Για να δούμε. Σήμερα.
0: Νομίζω, κύριε Γιάννη, τελευταία ή την Τετάρτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τελευταία σήμερα.
2: Σήμερα, την Τετάρτη το πρωί.
1: Μαζευτείτε.
0: Πού πάτε?
2: Μισεύω.
0: Τι ωραία λέξη, μισεύω, ε. Είχα να την ακούσω αυτή, να τη διαβάσω μάλλον, στα βιβλία τη διαβάζαμε. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε να μάθετε για συνταξιδοτικά και ασφαλιστικά, τελευταία ευκαιρία σήμερα, γιατί μετά...
2: Μετά αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Αρχές Σεπτέμβρη ο κύριος Γιάννης πάλι στον Στάτους. Μας τον παίρνει η Λεβαντομάνα Κρήτη.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Επίσης, ο Γιάννης Οσοπασής.
1: Έχει περάσει διάταξη και υπάρχουν κάποιες αλλαγές στους μακροχρόνια ανέργους για τα 1500 ένσημα τα οποία τα παίρνετε δωρεάν. Από το Σεπτέμβρη θα αναλυτικά θα δώσουμε στοιχεία γι' αυτό, γιατί πέρασε αυτή η διάταξη και πρέπει να βγει η εγκύκλειος τώρα, η οδηγία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι δεν έχουν, που είναι από 57 ετών για τα βαρέα και πάνω και μπορούσαν, είναι παλιά ασφαλισμένοι και μπορούσαν να φύγουν και στα 62, και εκείνους οι οποίοι είναι 62 και θα φύγουν στα 67 με πλήρη σύνταξη και έχουν περίπου 3.000 ένσημα. Με την ίδια διάταξη περνάει και προαιρετική ασφάλιση μέσω της ανεργίας για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν θεμελιώσει για να πάρουν αναπηρική, όμως αναφέρει η διάταξη ότι θα περάσουν από επιτροπή, υγειονομική επιτροπή, και αν η πάθηση είναι μετά την συμπλήρωση των 600 την τελευταία πενταετία, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Θα πρέπει να είναι από την ημέρα που έγινε η αίτηση και μπήκαν στην προαιρετική και μετά, και όχι προγενέστερα.
0: Mm-hmm.
1: Αναλυτικά θα δώσουμε στοιχεία από το Σεπτέμβριο που θα έχουμε
0: την
1: οδηγία.
0: Ωραία,
1: την οδηγία.
0: Θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα με ρώτησες προηγουμένως αν ξεκίνησαν οι πληρωμές. Ξεκίνησαν οι πληρωμές.
0: Για τις συντάξεις και τα λοιπά, έτσι.
1: Από σήμερα και μέχρι και 31 του μήνα θα γίνει η συνολική πληρωμή των συντάξεων και των επιδομάτων. Τα οποία mm-hmm. τα κοινωνικά επιδόματα είναι περίπου 750.000.
0: Πω από επιδόματα. Παρακαλούμε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τον κύριο Γιάννη, λίγο μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Σας ακούω.
2: Κύριε Γιάννη, είμαι συνταξιούχος και δουλεύω.
1: Ναι.
2: Κλείνω τώρα 4 χρόνια. Θα πάρουμε τίποτε περισσότερο στη σύνταξη?
1: Ναι, θα πάρεις. Εξαρτάται από το τι φορές πληρώνεις. Θα πάρεις μια προσάυξηση ανάλογα με το ύψος των εισφορών που έχουν καταβληθεί.
2: Θα την πάρουμε την προσάυξηση αυτή όταν σταματήσουμε, εφόσον δουλεύουμε.
1: Μέχρι στιγμής είναι διάταξη εφόσον σταματήσεις. Διαβάζω ότι υπάρχει μια σκέψη κάθε 5 χρόνια να δίδουν προσάυξη και να συνεχίζεις να δουλεύεις. Δεν έχει περάσει αυτή η διάταξη ακόμα. Η διάταξη που ισχύει ότι πρέπει να σταματήσεις, εάν σταματήσεις θα πάρεις μια προσάυξη για τα 4 χρόνια, εκεί 50-60 ευρώ.
2: Το μήνα ή το χρόνο?
1: Το μήνα, άμα παίρνεις κανένα μισθό πάνω από 1.200 ευρώ.
2: Όχι. Γύρω στα 1.000.
1: Κάνα 40 θα πάρει. 40-45 ευρώ.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όντως υπάρχει αυτή η κινητικότητα.
0: Ναι.
1: Επειδή οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 280.000.
0: Α, πολλοίς κόσμος,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό βέβαια δείχνει και το ύψος των συντάξεων αλλά και τις ανάγκες του κόσμου. Υπάρχει μια σκέψη, ενώ τώρα είναι να διακόψεις την εργασία για να πάρεις την προσάυξη, κάθε 5 χρόνια να σου δίνουν την προσάυξη και να συνεχίζεις να δουλεύεις. Και αυτό νομίζω θα είναι το πιο σωστό και το
0: πιο
1: δελεαστικό.
0: Έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας προς τα πάνω που να σου πει ότι από την ηλικία τάδε και μετά δεν μπορείς να δουλεύεις, θες δεν θες.
1: Όχι.
0: Δηλαδή πες ότι ας πούμε γίνομαι 85 χρονών, εγώ θεωρώ ότι βαστάνε ακόμα τα κότσια μου και θέλω να δουλεύω. Δεν υπάρχει κάποιος να μου πει.
1: Όχι. Δεν υπάρχει
0: τέλος,
1: φραγή σε αυτό.
0: Μέχρι
1: μέχρι
0: με την τελευταία μου που να μην θα κάνω εκπομπές.
1: Μέχρι τα 105.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Κοιτάξτε, το απόγευμα θα μπουν ή μπήκαν
1: χθες
3: βράδυ?
1: Κανονικά χθες βράδυ πρέπει να μπήκανε αυτοί που να πληρωθούν σήμερα.
3: Δεν μπήκανε.
1: Α, δεν μπήκανε, θα μπουν.
4: Καείστε?
3: Όχι.
1: Όχι. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Σήμερα το βράδυ θα μπουν άλλες.
3: Ναι, χθες βράδυ δεν μπήκανε. Γιατί?
1: Δεν μπήκανε για τους μισθωτούς. Μισθωτός είσαι?
3: Όχι, το ΟΓΑ, συνταξιούχος.
1: Ο ΟΓΑ και των ελεύθερων επαγγελματιών πρέπει να μπουν σήμερα. Αν δεν μπήκανε, το απόγευμα θα πάτε. μετά τις 6.
3: Μόλις πήγα στο μηχάνημα και δεν μπήκανε.
0: Δεν πληρώνονται όλες οι συντάξεις.

0: ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι, την ίδια εντάξει, μέρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Γι' αυτό λέμε από 27 μέχρι 31.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα το ΟΓΑ έμπαινε την προηγούμενη βραδιά.
1: Επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, μάλλον.
0: Ναι, Κυριακή σήμερα ήταν.
2: Δεν ξέρω, εγώ τώρα πήγα στο μηχάνημα και δεν.
1: Πάτε για το απόγευμα.
2: Ναι, εντάξει, έγινε αύριο.
1: Πάτε. Ή πάτε αύριο.
3: Μία ερώτηση, κύριε Γιάννη, λέει ποιο είναι το ποσό για αναπηρική σύνταξη με 67%.
1: Το ποσό εξαρτάται από το 67% και ο αριθμός των ημερομισθείων. Αν έχει για παράδειγμα 3.000 έσημα κάποιος και έχει πάρει 67%, θα πάρει γύρω στα 3,5-4 εκατοστάρικα. Εάν έχει όμως 6-7.000 ημερομίσθια, θα πάρει παραπάνω σύνταξη. Ή ανάλογα τις εισφορές που έχει πληρώσει.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Έτσι.
0: Να πούμε και κάτι χρηστικό, δεν έχει να κάνει με συνταξιοδοτικά, αλλά το βρήκα μπροστά μου και δεν το θυμόμουν κι εγώ. Όσοι έχετε υπόλοιπο από το Fuel Pass, αν και δεν νομίζω να είστε πολλοί, γιατί το ποσό ήταν εντάξει, όσοι το είχατε. Λοιπόν, όσοι είχατε Fuel Pass για το 2026 και έχετε υπόλοιπο στο λογαριασμό σας, πρέπει να το ξοδέψετε, να το δαπανίσετε μέχρι 31 Ιουλίου. Γιατί η δυνατότητα χρήσης του voucher παραμένει μέχρι το τέλος του μηνός. Από εκεί και μετά, αν δεν έχετε αξιοποιήσει το ποσό, τελείωσε. Δεν μπορείτε να το κάνετε τίποτα. Το χάνετε. Πάει υπερπίστεως και πατρίδας.
1: Δεν μεταφέρετε δηλαδή.
0: Όχι, δεν μεταφέρετε, έτσι, ναι. Αν και λέω τώρα, δεν νομίζω πια να ήταν ευρώ κανένας, ήτανε, ναι, που να μην το έχει. Αλλά μπορεί κάποιος να το ξεχάσει, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
3: Δεν νομίζω. 2310-513.000, 2311-82-1050. Και το Viber 6908-357-800.
1: Πάντως υπάρχει μία κόντρα πολιτική και αφορά τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη οικογένεια του ελληνικού κράτους. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι μαζί με τις οικογένειές τους που ξεπερνάνε τα 4 εκατομμύρια. Ναι. Και είναι και...
0: Τι εκλογική δύναμη είναι, έτσι, για να το πούμε ξεκάθαρα. Ναι.
1: Εάν δηλαδή κατέβαινε ένα κόμμα και απορώ πως δεν έγινε ή έχει γίνει.
0: Κόμμα συνταξιούχων, όχι, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Εάν γίνει και
3: απορροφήσει,
1: θα είναι και η κυβέρνηση.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ένα κόμμα συνταξιούχων δεν πρέπει να απευθύνεται μόνο συνταξιούχους. Δηλαδή τι θα πει, θα σου αυξήσει τις συντάξεις.
1: Αλλά να έχει κορμό. Να έχει κορμό. Έτσι. Ναι. Εδώ υπάρχουν κόμματα με άλλη λογική και άλλη πολιτική γραμμή.
0: Εντάξει, για να το ψηφίσει και το κόμμα συνταξιούχων, δεν φτάνει να λέγεται κόμμα συνταξιούχων όμως. Τι θα λέει, απλά θα σου αυξήσω τη σύνταξη.
1: Οι ίδιοι συνταξιούχοι θα πρέπει να βρούνε, να έχουν και την πολιτική τόλμη.
0: Θέλει να τους οργανώσει ο Γιάννης.
1: Όχι, να...
3: Πρόεδρε εσείς.
1: Να απαντήσουν πού θα βρεθούν τα χρήματα για να πληρώνουν.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Έτσι.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί προς το παρόν το μόνο που ακούω για τους συνταξιούχους, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί κιόλας, είναι ότι ψάχνουν, λέει,
1: και
0: να
1: διαχείριση, και η διαχείριση των χρημάτων και πώς θα βρεθούν καινούργιοι πόροι και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm. Δίνω μια ιδέα.
0: Κατάλαβα εγώ, θες να τους οργανώσεις τώρα, πριν φύγει για διακοπές, κατάλαβες.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή
1: καλημέρα,
4: εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, πλησιάζω τα 60.
1: Εντάξει, είσαι νεότατος.
4: Όχι, θέλω, ψάχνω τώρα τα αίσθημα σιγά σιγά.
1: Ναι.
4: Γιατί μήπως μπορέσω και εγώ στα 62. 2 χρόνια έχω μαθητεία, δεκαετία του 80.
1: Μαθητεία
4: αυτά, με... κύριε Γιάννη, πιάνονται συντάξιμα.
1: Εάν έχει κλάδο σύνταξη.
4: Είμαι υπάλληλος ΔΕΗ, είμαι μητρίο ΔΕΗ κανονικά. Ήμασταν το πρωί πηγαίναμε στη δουλειά και το βράδυ σχολείο.
1: Λοιπόν, εάν είναι μαθητείας και ήταν μόνο για το κλάδο ασθένειας και ατυχήματος και δεν έχουν κλάδο σύνταξη, δεν θα μετράνε. Θα τα πάρεις υπομάλης και θα πας στον ΕΦΚΑ, στο τμήμα εσόδων, να γίνει ένας έλεγχος. Εάν έχει κλάδο σύνταξη, θα μετρήσουν κανονικά. Εάν έχει μόνο ασθένεια και ατύχημα, δεν μετράνε στη σύνταξη.
4: Μάλιστα.
1: Έτσι. Μάλιστα. Αλλά αυτό μπορεί να το ελέγξεις.
4: Ναι.
1: Μετά στη συνέχεια τι έχεις.
4: Και ελεύθερος επαγγελματίας και ΙΚΑ και τώρα πάλι ΙΚΑ.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνεις ένα σημάζεμα ξεκινώντας
4: Έχω και κάποια χαμένα από το ΙΚΑ, κάποιες καρτέλες που...
1: Θα πρέπει να κάνεις υπεύθυνη δήλωση απολίας ηλεκτρονικά για την αναζήτηση των χαμένων ενσύμων σου, έτσι.
4: Κύριε Γιάννη, και μια άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
4: Τα κορίτσια που πήγανε τώρα εθελόντρια στο στρατό,
1: ναι,
4: σαν κίνητρα τις δώσανε ότι μετράνε συντάξιμα.
1: Ναι, εντάξει, θα μετρήσει από τη...
4: Εμάς όμως μας βάζουν και τα αγοράζουμε. 21 μήνες δηλαδή.
0: Για εσάς είναι υποχρεωτικό όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Για τους άνδρες είναι υποχρεωτική η στράτευση, ενώ για τις γυναίκες είναι εθελοντική, που σημαίνει ότι έπρεπε να δοθεί ένα κίνητρο. Όταν κάτι είναι υποχρεωτικό, δεν δίνεις κίνητρο.
1: Ναι, εντάξει, λέει όμως ότι δεν θα πρέπει κάποια στιγμή.
4: Απλώς δεν μας δίνουν λεφτά, να μην μας δώσουν λεφτά. Απλώς ότι.
1: Να μην σε βάζει να τα πληρώνεις.
4: Να μετρήσει τα συντάξιμα.
1: Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το αναδεικνύεις για ακόμα μια φορά. Γιατί παλαιότερα που η στρατιωτική θητεία ήταν 32 μήνες καθόσουν και υπηρετούσες και μετά πήγαινες να πάρεις σύνταξη και σου λέγανε να πληρώσεις τους 32 μήνες και έφτανε κάποιος να πληρώσει και 5 και 10 χιλιάδες ευρώ ανάλογα το ύψος της σύνταξης που θα έπαιρνε. Έτσι. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να κάνει την κίνηση.
0: Κόμμα συνταξιούχων.
1: Έτσι, η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται και να μην πληρώνεται.
3: Πάμε στην άλλη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε
3: καλημέρα.
0: Πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σόμπαση.
1: Ναι.
2: Πέρα από την πόλη η Ελλάδα είναι, θα είναι συνταξιούχη. Υπάρχει νέα γενιά που θα ακολουθήσει παρακάτω.
1: Δεν βλέπω όμως καμιά κίνηση πολιτική για την υπογεννητικότητα. Σπασμωδικές κινήσεις.
2: Ναι. Όλοι κάποτε θα πούμε στη σύνταξη. Εγώ είμαι 61 χρονών. Και θέλω να πάω μέχρι τα 70 μου, μακάρι να με αξιώσει σε όθεν να δουλεύω. Οι γενιές από εκεί και πέρα που είναι. Για να...
1: Ήδη άρχισε η αντικατάσταση με τους, για κάποια χρόνια τουλάχιστον με τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Γιατί έγινε αυτή η κίνηση. Και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η κίνηση. Και είναι και οι μόνοι που πληρώνουν τις μετρητής. Έτσι, γιατί αν δεν πληρώσεις θα σου πάρουν τη σύνταξη.
2: Δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή εγώ βλέπω στη δικιά μου τη δουλειά δεν υπάρχει μέλλον.
0: Τι δουλειά κάνετε?
2: Ορίστε.
0: Τι δουλειά κάνετε?
2: Σε φούρνο.
0: Αυτές είναι δύσκολες δουλειές. Εκεί δεν πάει ο κόσμος.
2: 40 χρόνια πριν.
0: Άμα είχατε κανένα μπαράκι, κανένα καφέ, κανένα αυτό, θα είχατε κόσμο εκεί.
2: Ναι, αλλά δεν βλέπω νέες γενιές να
0: πάνε. Είναι δύσκολες δουλειές αυτές. Ποιος θα αφήσει το παιδί του να πάει να γίνει αρτοποιός από τα ξημέρωμα? Έτσι είναι.
2: Και πέρα από τη δικιά μου, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω εγώ, ειλικρινά δεν βλέπω ότι μέλλον η νεολαία να μπαίνει, να δουλεύει, να κάνει.
0: Δουλεύει σε άλλες δουλειές πλέον η νεολαία, αγαπητέ μου. Άμα πάτε σε εταιρείες πληροφορικής και τα λοιπά εκεί, πάνε σε άλλες δουλειές τα παιδιά.
2: Σε Χαλκιδική.
0: Μπιτσόμπαρα, σεζόν, ναι.
1: Το μεγάλο θέμα πάντως είναι, αγαπητέ κύριε, η υπογεννητικότητα.
2: Χρήστος.
1: Αγαπητέ Χρήστο, η υπογεννητικότητα. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα άρχισαν να φέρνουν εργαζόμενους από την Ταϊλάνδη και από τις Φιλιππίνες και από δεξιά-αριστερά. Μακάρι να τους ασφαλίζουν αυτούς, γιατί η Ελλάδα με αυτές τις χώρες προς το παρόν δεν έχει διημερίσει ταξιδιωτικές συμφωνίες και θα μένουν τα αίσθημα εδώ. Δεν ξέρω, το άκουσες αυτό από κανένα, το άκουσα από μένα.
2: Ναι, από σένα, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι και μια έξυπνη κίνηση σε ό,τι έχει να κάνει τις διμερείς σχέσεις. Με πήρε προχθές ένας γιατρός από τη Σαουδική Αραβία που το τηλέφωνο του έδωσε μια άλλη γιατρός η οποία είναι σε μια άλλη πόλη της Σαουδικής Αραβίας και είχε έρθει, με είχε ακούσει από το ίντερνετ μέσω του, εδώ από το στάτους, και είχα δώσει κάποιες οδηγίες πώς μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού να κάνουν προαιρετική ασφάλιση στην Ελλάδα. Και αυτή ήρθε στην Ελλάδα και έκανε προαιρετική ασφάλιση και ήθελε να μάθει και αυτός πώς θα κάνει προαιρετική ασφάλιση, γιατί στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Και ο άνθρωπος μου λέει, εγώ άφησα στην Ελλάδα κάποια χρόνια, θέλω να συμπληρώσω να πάρω μια σύνταξη. Γιατί εντάξει, έχω βγάλει κάποια λεφτά, τα οποία λεφτά μπορεί και να τελειώσουν αύριο μεθαύριο. Και ήδη με τα προβλήματα που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία, άρχισαν και από εκεί να φεύγουν και να γυρίζουν πίσω.
2: το ξέρω. Εγώ ήμουν 2 χρόνια σε Σαουδική Αραβία.
0: Ναι. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί καλά, περιμένει κόσμος για τον κύριο Σοπασί. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα.
1: Καλημέρα.
5: Σχετικά με την υπογενετικότητα που είπε ο κύριος Γιάννης, να αναφέρω ότι δυστυχώς σαν κράτος έχουμε αποτύχει όταν επιδοτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοντά στις 9.000 ευρώ και τα παιδιά, ενώ τα έχουμε και τεκμήριο, τα επιδοτούμε με πάρα πολύ λιγότερα.
1: Πόσο είναι, 2.000 ευρώ, 3, πόσο θα δίνουν?
5: 2.000. Αυτό αργότερα στην πυραμίδα την ηλικιακή που έχει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν θα λυθεί ποτέ.
0: Βέβαια, η υπογεννητικότητα δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Έχει πέσει ο δείκτης γεννήσεων σε όλη την Ευρώπη. Είναι περίπου στα 1,3 πανευρωπαϊκά μέσος όρος, έτσι.
5: Συμφωνώ, αλλά...
0: Και μιλάμε και για χώρες που είναι πολύ πιο πλούσιες και άνετες από εμάς και πολύ χαλαρά οικονομικά και κρίσεις δεν αντιμετώπισαν και τίποτα.
1: Εκεί υπάρχει όμως, εκεί υπάρχει διαφορά, το ότι είναι πλούσιες. Οι πλούσιες χώρες έχουν και περίσσευμα να πληρώσουν συντάξεις.
5: Εμείς
1: που θα βρούμε τα χρήματα να πληρώσουμε.
5: Θα το πω συγγενή με απλωμένο το χέρι να πάρουμε 1 ευρώ, δυστυχώς.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 2 ερωτήσεις, κύριε Γιάννη. Ναι. 2 νοσηλεύτρες 62 ετών, λέει ο Σάκης. Η μία έχει 35 χρόνια βαρέα, η άλλη 12 χρόνια βαρέα και 35 και 23 απλά. Θα πάρουν για σύνταξη.
1: 35 χρόνια βαρέα.
3: Η μία και η άλλη 12 βαρέα και 23 απλά.
1: Θα πάρει, αυτή που έχει τα 35 θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
3: Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση από τον Μίλτο. Εάν δεν έχουμε αίσθημα πριν το 93, αλλά πήγαμε στο στρατό το 89 αγοράζοντας 1 μήνα αίσθημα στρατού, θεωρούμε παλιός ασφαλισμένος πριν το 93?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει αναφερθεί. Ο στρατός αναγνωρίζεται, αλλά δεν σου δίνει το δικαίωμα να είσαι παλιός ασφαλισμένος. Ένα άλλο θέμα.
0: Εάν δεν θεμελιώνεις δηλαδή.
1: Βέβαια, θεωρείται νέος ασφαλισμένος. Εάν, επειδή πήγε πριν το 93 στρατιώτης, αναγνωριστεί ο στρατός, θα αναγνωριστεί και σαν παλιός ασφαλισμένος, οπότε θα μπορεί στα 62 να πάρει πλασματικά. Αλλά υπάρχει διάταξη που στα 62, εάν συμπληρώνεις με τα 7 χρόνια πλασματικά 40 χρόνια, μπορείς να πάρεις σύνταξη. Έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για το κόμμα συνταξιούχων που λέγαμε πριν, στέλνει εδώ ο Μάρκος, είναι Γερμανία ο Μάρκος. Στις εκλογές του κρατηδίου Βάδης Βιρτεμβέργης, 8 Μαρτίου, το κόμμα των συνταξιούχων έλαβε συνολικά 9.000 ψήφους, λέει, δεύτερης βαθμίδας, δηλαδή 0,2%. Ζητούσαν κατώτατη σύνταξη 1.300 ευρώ, λέει, για να φανταστείτε πόσο χαμηλά βρίσκονται οι συντάξεις στο μέσο όρο στη Γερμανία. Ναι, μας τα λέει και ο κύριος Γιάννης αυτά, Μάρκο μου, για τη Γερμανία, για τις συντάξεις.
1: Έτσι, όχι μόνο για τη Γερμανία, και για άλλες χώρες. Mm-hmm. Αλλά ειδικά για τη Γερμανία είναι μεγαλύτερη μισθή, πολύ μικρότερες συντάξεις.
0: Σου δίνουν πολλά λεφτά κατά τη διάρκεια, μισθούς, και δεν σου λένε καν το κουμάντο σου.
1: Και γι' αυτό μένουν και εκείνοι και συνεχίζουν και δουλεύουν πάρα πολύ. Και στη Γερμανία.
0: Και στη Γερμανία, ε. Καλά, κύριε Γιάννη, να σας πω κάτι. Τώρα παλιότερα έφτανε κάποιος 60 χρονών και το θεωρούσαν, θα το πω έτσι πολύ απλά, όπως το λέγαμε όταν ήμασταν μικρά, ο γέρος, ας πούμε, ηλικιωμένος. Τώρα ο άνθρωπος 60, 70, 75, ακόμα και 80 χρόνια, δεν θεωρείται, αν είναι καλά στην υγεία του.
1: Εγώ πιστεύω όμως, Βιρτζινία, ότι
0: θέλει να συνεχίσει να δουλεύει.
1: Ότι αν υπήρχε αυτή η διάταξη και τότε, πάλι θα είχε εργαζόμενος συνταξιούχος.
0: Ναι, πόσο μάλλον τώρα, λέω, ότι τα τελευταία χρόνια που και η υγεία των ανθρώπων βελτιώνεται σε πολλές περιπτώσεις, δεν είμαστε δηλαδή. Έχει αλλάξει και η λογική και ο τρόπος ζωής κτλ. Αν θέλει ο άλλος να είναι ενεργός, γιατί όχι.
1: Προσωπικά, εγώ το επικροτώ, επειδή και το σύστημα.
0: Βοηθιέται,
1: ναι. Αλλά και γενικότερα η οικονομία.
0: Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Ο άλλος θέλει να είναι ενεργός. Μπορεί να μην του λείπουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για τα λεφτά. Κατανοητό. Αλλά ο άλλος είναι επαγγελματίας χρόνια. Σου λέει: θέλω να καθίσω στο γραφείο μου. Έχω το παιδί μου μέσα, αλλά θέλω και εγώ να πηγαίνω στη δουλειά μου.
1: Βέβαια,
0: να είμαι.
1: Και παλαιότερα, υπό κάποιες προϋποθέσεις, μπορούσες να εργαστείς. Mm. Έτσι.
0: Mm-hmm. Χαίρετε.
4: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Και Γιάννη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είμαι συνταξιούχος εδώ και 21 χρόνια.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, πριν τη σύνταξή μου, δηλαδή πριν τη δουλειά μου, είχα γύρω στα 1.800 ένσημα βαρέα.
1: Ναι.
4: Σύνταξη παίρνω κανονικά.
1: Ναι.
4: Μπορώ να κάνω τίποτα με αυτά ή πάνε υπερπατρίδος?
1: Μπορείς να κάνεις αίτηση. Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή ένα στόκ εκεί πέρα, κάτι χιλιάδες τέτοιες αιτήσεις. Δεν ξέρω πότε θα τα ενεργοποιήσουν αυτά.
5: Αντίθετα, να τα κάνω.
1: Εντάξει. Να κάνεις έτσι, αλλιώς θα είσαι στο σπίτι σου.
0: 21 χρόνια είστε συνταξιούχος.
5: Ναι, κυρία Βυργίλια μου, ναι.
0: Πόσο χρονών είστε?
5: 66. Σιγά σιγά.
1: Ένα λεπτό, σε ορυσία.
0: Πόσο χρόνο δηλαδή βγήκατε?
1: Σε ορυσία δούλευες?
5: Όχι, όχι, όχι, στο δημόσιο.
0: Στο δημόσιο.
5: Σε μια ειδικότητα πυροτεχνολογός.
0: Πυρό. Πυροτεχνολογός. Α, γι' αυτό, φυσικά, ναι. Απλά ακούγεται πολύ νέος και λέω πόσο χρόνο είναι.
5: 5 με τα διπλά.
1: Στρατιωτικός ήσασταν?
5: Αστυνομία.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη δουλειά.
0: Χρειαζόμενος είναι, κάτσε να κρατήσουμε το τηλέφωνο. Ποτέ δεν ξέρεις. Να είστε καλά, να είστε γερός.
1: Γεια σας.
0: Μην γελάτε, πολλά γίνονται. Βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μια γραμμούλα. Να πάμε. Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
6: Κύριε Γιάννη.
1: Έλα.
6: Ο ανιψιός μου είναι 60 ετών.
1: Ναι.
6: Έχει 40 χρόνια εσόνια, έτσι μα.
1: Ναι.
6: Και του είπαν ότι εξαγοράζοντας έναν χρόνο, είτε από το στρατό είτε από ανήλικο παιδί, μπορεί να βγει στα 61. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, αν είναι πριν το... Αυτός είναι ασφαλισμένος πριν το 83. Ναι, υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις οι οποίες μπορεί. Εάν είχε 10.500 για παράδειγμα το 11 ή το 10 και κάποιες άλλες προϋποθέσεις, μπορεί.
6: Μάλιστα. Αν είχε 10.500 το 10 ή το 11.
1: Ναι, μπορεί. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ακόμα. Προϋποθέσεις αφορούν πολύ λίγους.
6: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν θέλει κάποιος κάποια τελευταία ερώτηση, θα πάρουμε και 5 λεπτά από το δελτίο, γιατί θα επιστρέψει αρχές Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Σοπασής.
1: Με τις εξαγγελίες θα επιστρέψω.
0: Ναι, τι έχουμε να ακούσουμε πάλι στην έκθεση.
3: Πότε,
1: 5 είναι, 5.
0: Είναι νωρίς φέτος η έκθεση, ναι. 5 του μηνός είναι το πρώτο σούκου.
3: Στο Viber.
0: Ωραία, πάρε λίγο τον ακροατή και θα την κάνουμε και την ερώτηση στο Viber.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
7: Με τον κύριο Τσομπάση.
1: Ναι.
7: Μπορούμε να μιλήσουμε?
0: Ναι, λίγο σύντομα, λίγο σύντομα.
1: Σας ακούω.
7: Έχω γύρω 8.500 έσημα. Μισά και μισά είναι βαρέα και τα άλλα τα μισά είναι...
1: Τα μισά βαρέα πότε τα έχετε τώρα?
7: Είχα 3.600 πριν χρόνια και τώρα έχω άλλα 600 τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Δεν μου λέτε πόσο ετών είστε?
7: 64.
1: Δεν έχετε τα χίλια τα τελευταία 17 χρόνια.
7: Ναι, ναι.
1: Θα συμπληρώσεις, θα τα κάνεις χίλια και φεύγεις αμέσως.
7: Πρέπει να συμπληρώσω τα
1: χίλια. Τα χίλια.
7: Χίλια πρέπει να συμπληρώσω. Ναι. Αυτά δεν αγοράζονται.
1: Όχι.
7: Έγινε, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Ευγενία ρωτάει εδώ. Ο σύζυγος 10.800 ένσημα και είναι το 1967, 59 χρονών. Τι κάνουμε?
1: 62.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
1: 59 ετών, 59 σε 3 χρόνια θα βγει.
0: Ναι, ναι.
1: Πλήρη.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη τον Σοπασή. Τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να τα πούμε αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Αν έχουμε καμιά πορεία, κύριε Γιάννη, ξέρετε, θα σας κάνουμε κανένα τηλέφωνο εκεί ψηλά που θα είστε στο Ψιλωρίτη. Είστε, πού είστε?
1: Ναι, στο απέναντι βουνό, στον Κουλούκονα. Είναι
0: ψιλορίτηση
1: Ταντάλια Όρη.
0: Τι ωραία.
1: Ο Τάνταλος που φύλαγε την Κρήτη ήταν από τα δικά μας.
0: Ακόμα τη φυλάει την Κρήτη. Εκτός από τον ΕΠΚΕΠΕ, μια χαρά είστε.
1: Τον άφησε αυτό τον ΕΠΚΕΠΕ για να έρθει χρήμα, να τσιμήσει
0: χρήμα. Παραπήγε. Λοιπόν, αν έχουμε καμιά πορεία, θα παίρνουμε τον κύριο Γιάννη τηλέφωνο. Έτσι
1: λοιπόν,
0: κι αλλιώς είναι.
1: Εντάξει, εγώ θα είμαι μέχρι 15 του μήνα στην Κρήτη, αλλά μετά θα επιστρέψω.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοπασή.
3: Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Με φορείες.
0: Εδώ στον Στάτους με φορείες. Να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί κλείνουν φορείες. Κινησούλα έχουμε ώρα να δούμε, αλλά νομίζω, Άρη μου, δεν έχει κάτι ανησυχητικό, έτσι. Είμαστε μια χαρά. Ωραία. Επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό και νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια. Περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχτεί μικροοφιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα φαντς, με ληξιπρόθεσμες οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά, η μείωση του ορίου θα απεγκλωβίσει περίπου 300.000 μικροφιλέτες. Στη Βουλή το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή την ώρα ξεκινά ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ξεκινά σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία για την Αποκλιμάκωση των Τιμών, που προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν ανά προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ έως τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν χτες το μεσημέρι αστυνομικοί του τμήματος Θερμαϊκού, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 4 ετών για ναρκωτικά.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γιαννίτσα και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9,10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο Tutti Frutti μόνο 50 λεπτά.
10: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
10: Άντε πες!
9: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
10: Τότε θα ξαναπάω.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Σύνχαρτη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, το εάν μου άρεσε, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Ετοιμαστείτε από τώρα, γιατί δεν το βλέπω τον Τραμπ να... όπως ξυπνάει, ναι, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έναν άνθρωπο δικό του δεν έχει να το συγκρατήσει. Απορώ, τι κατάφερε με τόσο... στο μεταξύ εξοδέψει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια για πυρομαχικά, για τη μεταφορά προσωπικού, για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την υπόθεση με το Ιράν και δεν ξέρει πώς να βγει. Λοιπόν, μίλησε στην ΕΡΤ σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος, μαζί με τη μείωση, λέει, των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, αυτό που λέγαμε, η συνολική ελάφρυνση στον ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Είπε επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και τα νέα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων επαγγελματιών και τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Αχ, αυτή η μεσαία τάξη. Αυτή η μεσαία τάξη μονίμως ζορίζεται. Πώς γίνεται αυτό να είσαι μεσαίος και να ζορίζεσαι?

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής με τον Άρη. Στον κύριο Παπαποστόλου, τον Μενέλο θα πάμε. Είναι ο πρόεδρος των Ιφοριακών Θεσσαλονίκης, Χιλικής και Χαλκιδικής. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τις παλιές ΔΟΗ, παλιές εφορίες στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα, κλείνουν εφορίες, να δούμε πώς θα εξυπηρετούμαστε, με τι καθεστώς θα εξυπηρετούμαστε, προφανώς μέσω ραντεβού κτλ. Να μας τα πει ο ίδιος που τα ξέρει καλύτερα. Κύριε Παπαποστόλου, καλημέρα από τον Στάτους.
1: Καλημέρα κύριε Δημαρέση, σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχετε δίκιο, ναι, οι εφορίες πλέον κλείνουν. Πηγαίνουμε σε ένα άλλο μοντέλο συγκέντρωσης των φορολογικών υπηρεσιών. Να εξηγήσω λίγο για να ξέρουν και οι φορολογούμενοι πολίτες.
0: Ναι, μέχρι στιγμής είχαμε συγχωνεύσεις τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Ας πούμε η δικιά μου η εφορία είχε συγχωνευτεί. Τώρα κλείνουν εντελώς.
1: Επί της ουσίας το μοντέλο των ΔΟΗ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα έχει κλείσει. Mm-hmm. Κλείνει εντελώς. Πλέον έχουμε από σήμερα 27 Εβδόμου 2026 τίθεται σε λειτουργία το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών Εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκης, το ΚΕΦΟΔΕ, το οποίο εδρεύει στην Εθνική Αντιστάσεως 33 στην Καλαμαριά. Και εκεί πέρα έρχονται οι αρμοδιότητες των ΔΟΗ Καλαμαριάς από σήμερα, των ΔΟΗ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Και από μία ενάτου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες και οι φορολογούμενοι των ΔΟΗ Ε Θεσσαλονίκης, ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, ΖΙΤΑ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων.
0: Πρακτικά δηλαδή δεν μένει καμιά ΔΟΕ, έτσι.
1: Πρακτικά από 27 Εβδόμου, δηλαδή από σήμερα, η ΔΟΗ Καλαμαριάς μετονομάζεται σε 20η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ΙΦΕ, 21η ΙΦΕ, mm-hmm. η ΔΟΗ Ιωνίας μετονομάζεται σε 22η ΙΦΕ και η ΔΟΗ Λαγκαδά σε 23η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, όπου αρμοδιότητες είναι των υπηρεσιών φορολογικής εξυπηρέτησης, η παραλαβή κλειδαρίθμου και άφημη για όσους φορολογούμενους επιλέγουν την ταυτοποίηση με αυτοπρόσωπη παρουσία, η εξυπηρέτηση καθοδήγηση των φορολογουμένων σε χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΔΕ και διάφορα θέματα σχετικά με την ακινησία των οχημάτων, όπως άρση ακινησία, διαβίβαση άδειας και την ακίνητη διαγραφή οχημάτων.
0: Δηλαδή,
1: να τονίσουμε.
0: Δηλαδή,
1: ότι
0: πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες.
1: Ακριβώς είναι καθαρά.
0: Και εύκολες, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς επικοινωνία. Το κύριο κομμάτι βρίσκεται σε μια κεντρικοποιημένη υπηρεσία, συγκεντρωτική, που θα είναι στο ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες οι οποίες θα αφορούν θέματα των τμήματων συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους και Μητρώου θα βρίσκονται σε αυτή την κεντρικοποιημένη υπηρεσία, το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Αντιστάσεως 110, συγγνώμη, στην Εθνική Αντιστάσεως 33 στην Καλαμαριά.
0: Άρα τώρα πώς εξυπηρετούμαστε αν χρειαστούμε κάποιες διαδικασίες όπως πηγαίναμε στην παλιά μας ΔΟΗ, στο ΚΕΦΟΔΕ τώρα που λέμε.
1: Εξυπηρετούμαστε όσον αφορά το ΚΕΦΟΔΕ ψηφιακά, μέσα από την εφαρμογή τα αιτήματα και την εφαρμογή ραντεβού, κλείνουμε ραντεβού, και ομοίως και στις υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης πάλι εξυπηρετούμαστε πάλι με ραντεβού, έτσι που κλείνουν ψηφιακά.
0: Ο σκοπός αυτής της αλλαγής, ποιος είναι ότι, ποιος εκτιμάται ότι είναι, κύριε Παπαστόλου?
1: Ο σκοπός αυτής της αλλαγής, αν θέλετε για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, mm-hmm. ο σκοπός είναι, γίνεται μια επιχειρούμενη οικονομίας κλίμακας με σκοπό να καλύψουν τη μεγάλη υποστελέχωση η οποία υπάρχει στις υπηρεσίες μας και αγγίζει το 35-40% μεσοσταθμικά. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με συγκεντρώσεις και κεντρικοποίηση, να εξοικονομήσουν ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό όμως, καταλαβαίνετε, είναι ενάντια στην εξυπηρέτηση του πολίτη, γιατί πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι εφοριακούς υπαλλήλους.
0: Ναι, να πω όμως και κάτι, ότι για παράδειγμα ο περισσότερος κόσμος, λέγαμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής, εγώ έχω να πω εφορία αυτοπροσώπος, που είμαι πολίτης, έτσι έχω, είμαι μισθωτή, έχω και ένα μπλοκάκι ας πούμε, έχω να πω εφορία πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή κάποια εξοικονόμηση στους ανθρώπινους πόρους και για τους εφοριακούς γίνεται και από αυτές τις διευκολύνσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν πηγαίνω εγώ να στείνομαι στην ουρά και να απασχολώ τον υπάλληλο.
1: Προσέξτε, το γεγονός ότι δεν στείνεστε στην ουρά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια μεγάλη back office δουλειά.
0: Από ναι, φυσικά. Αλλά γλιτώνεται πολύτιμος χρόνος από το να πάω εγώ και να έχω.
1: Γλιτώνεται ο χρόνος, αλλά σε σχέση με μια δεκαετία, όπως σας είπα, είμαστε και 35% υποστελεχωμένοι. Ως εκ τούτου, είμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί σωρεύεται πάρα πολύ δουλειά από πίσω αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα, όταν γλιτώνω και εγώ χρόνο από την εφορία, γλιτώνει και ο υπάλληλο. Δεν έρχομαι εγώ σε εσά, δηλαδή, στον συνάδελφό σα και αρχίζω τι ερωτήσει, αρχίζω να ανεβοκατεβαίνω του ορόφου, να απασχολώ μία τον ένα υπάλληλο και μία τον άλλο. Δηλαδή, και αυτό είναι μεγάλη ευκολία για του υπαλλήλου, φαντάζομαι.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο και μάλιστα και μεγάλη ευκολία και για του φορολογουμένου. Ωστόσο, ναι, όμως, η συσσόρευση και αυτή όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ, πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολη, γιατί στέλνουμε ένα αίτημα, πρέπει να επανέλθουμε ξανά, να ζητήσουμε νέα στοιχεία και όλη αυτή η ελληλογραφία ηλεκτρονική, μέχρι να περιοθεί ένα αίτημα, μπορεί να περάσουν και μέρες.
0: Καλά, κοιτάξτε, το μέρες...
1: Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες δεν υποστηρίζονται σωστά, έτσι. Οπότε όλα αυτά, καταλαβαίνετε, δυσχεραίνουν την... εξυπηρέτηση του φορολογούμενου, την άμεση εξυπηρέτηση του φορολογουμένου. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, εμείς πραγματικά είναι προς σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι δεν εισέρχονται οι φορολογούμενοι στις υπηρεσίες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Από την άλλη, όμως, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Αυτό το μοντέλο, όμως, πάει να επεκταθεί και στην περιφέρεια. Και λέγοντας περιφέρεια, εννοούμε την Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη, την Αλεξανδρούπολη. Καταλαβαίνετε, και αυτό πρέπει να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, ότι μιλάμε για κλείσιμο ΔΟΗ στην περιφέρεια και μιλάμε για έλλειψη περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Έλλειψη περιφερειακής ανάπτυξης, τι εννοείτε?
1: Από τη στιγμή που πάμε σε κεντρικές δομές, σε συγκέντρωση...
0: Ναι, αν ο απλός πολίτης δεν πατάει το ποδαράκι του πλέον στην εφορία, κύριε Παπαποστόλου...
1: Δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα στην περιφέρεια.
0: Ναι, είναι διαφορετικές οι αποστάσεις, όλο το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά ο απλός πολίτης δεν πατάει πλέον στην εφορία. Όλα ηλεκτρονικά γίνονται.
1: Αφού τότε δεν πατάει ο καλός πολίτης, τότε ο απλός πολίτης στις εφορίες, τότε θα μπορούσαμε να γίνουμε για τα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης να γίνει ένα κεφοδέ στην ακριτική οριστιάδα 300 ατόμων. Έτσι, και να ενισχύσουμε και πέρα και την περιφερειακή.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα που βάζετε τώρα. Αλλά αν η πλειονότητα των πολιτών...
1: Ναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε, γιατί το θέμα είναι ευρύτερο και βαθύτερο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι όλες οι υπηρεσίες να συγκεντρώνονται σε δύο μεγάλες πόλεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το βάζουμε.
0: Λέτε ότι θα μπορούσε να γίνει ανάλογη υπηρεσία, ας πούμε, κάπου ακριτικά για να δουλέψει.
1: Ακριβώς,
0: θα πήγαινε ακριβώς, εκεί κόσμος να δουλέψει, ακριβώς, κύριε Παπαποστόλου?
1: Βεβαίως, με κίνητρα και με επιδοματική πολιτική παραμεθωρίου επιδομάτως γενναίο, που εκεί οι συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει οι δυτικοί συνάδελφοι, θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν τις οικογένειές τους.
0: Στο ακροτικό σουφλί, ας πούμε, θα πήγαινε εφοριακός?
1: Ακριβώς. Φυσικά θα πήγαινε εφοριακός, εάν υπήρχε σωστή περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης.
0: Μάλιστα, να ενδυναμώσουμε δηλαδή την περιφέρεια μέσω δημόσιας υπηρεσίας, την οποία θα επιδοτούμε.
1: Εντάξει, τότε αν θέλουμε...
0: Όχι, μπορούμε, απλά το λέω όπως το περιγράφετε, δεν ήταν κάποια σχόλια.
1: Φυσικά, αφού δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε το επιχειρήν, τότε με κάποιο τρόπο θα πρέπει να παραμείνουν οι πολίτες μας σε όλη τη χώρα στην περιφέρεια.
0: Ναι, δηλαδή πόσο εφοριακούς για αυτή την ώρα η Ορεστιάδα και οι εφοριακοί φεύγουν από την Ορεστιάδα και πάνε στην Αθήνα?
1: Όχι, δεν φεύγουν, δεν στελεχώνονται. Καταλάβατε να σας πω.
0: Οι ίδιοι δηλαδή που είναι από την Ορεστιάδα δεν θέλουν να μείνουν στην Ορεστιάδα και φεύγουν?
1: Όχι, δεν είναι μόνο δεν θέλουν, δεν προσλαμβάνονται νέοι συνάδελφοι.
0: Άμα δεν υπάρχει ανάγκη μεγάλη, κύριε Παπαποστόλου, γιατί έχει ψηφιοποιηθεί το σύμπαν εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πόσοι δηλαδή πρέπει να προσληφθούν? Και το οργανόγραμμα που λέγατε πριν, πώς επικαιροποιημένα είναι τα οργανογράμματά σας, ας πούμε?
1: Το οργανόγραμμα είναι πάρα πολύ επικαιρωμένο και γίνεται ένα σημαντικό κούρεμα των οργανικών θέσεων. Και ότι ψηφιοποιείται δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε χέρια για την πάταξη της φοροδιακής.
0: Σημαίνει ότι θέλουμε λιγότερα χέρια όμως για κάποιες εργασίες.
1: Είναι διαφορετική οπτική γωνία την οποία το βλέπετε. Είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό για να αναπτύξουμε και τις απόψεις μας. Η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι κάνει τα πάντα.
0: Προφανώς.
1: Τότε θα μπορούσα κάλλιστα μέσα από τη στιγμή να μην μιλούσαν μεταξύ μας, να μιλούσαν δύο ρομπότ.
0: Μα δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στη συζήτηση.
1: Γι' αυτό και όπως βλέπετε όλες αυτές οι μεγάλες φοροδιαφυγές, απάτες οι οποίες...
0: Πιάνονται με αλγορίθμους πλέον τα περισσότερα.
1: Όχι, λυπάμαι, αυτή είναι μια κακή εντύπωση.
0: Γιατί δεν είναι κακή εντύπωση? Δεν είμαστε εναντίον εμείς ούτε του AI ούτε τίποτα.
1: δεν πιάνονται καθόλου με αλγορίθμους. Ναι. Πιάνονται με τη συστηματική δουλειά, τη μεθοδικότητα και την παρατηρητικότητα των συναδέλφων.
0: Φυσικά, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και το AI πλέον. Έβλεπα τώρα κάποιες μεγάλες υποθέσεις.
1: Το AI, δείτε, Δίκο, είναι επικουρικό εργαλείο και δεν μπορεί να καταργήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Κανένας.
1: Θέλουμε πολύ παραπάνω συναδέλφους και συναδέλφισες στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, γιατί αυτό αποσκοπεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Όσο πιο καλά στελεχωμένοι είμαστε, τόσο πιο...
0: Οι εφοριακοί ίδιοι θέλουν να βγαίνουν έξω για ελέγχους.
1: Οι εφοριακοί ίδιοι, όταν βγαίνουν με 3 και με 4 ευρώ έξω, καταλαβαίνετε την ώρα για τους προληπτικούς ελέγχους, όταν είναι υποαμοιβόμενοι, καταλαβαίνετε ότι δεν αποτελεί.
0: Άρα θέλουμε και περαιτέρω αμοιβή για να κάνουν ελέγχους.
1: Η αμοιβή πλέον ενός εισαρχομένου, να το ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι στα 950 ευρώ.
0: Για το δημόσιο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, γιατί μου στέλνουν και εδώ μηνύματα στο Viber, ότι όποιος δεν θέλει να δουλέψει στο δημόσιο δεν είναι υποχρεωτικό. Αγώνα κάνει κόσμος για να μπει στο δημόσιο, έτσι.
1: Βεβαίως. Εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για πώς πρέπει να είναι το περιβάλλον εργασίας και αν θα πρέπει να στηρίξουμε αυτόν το κλάδο με σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαποστόλου, για τα φώτα σας.
1: Αν θέλετε, στη διάθεσή σας να κάνετε...
0: Φυσικά.
1: Κουβέντα, για να καταλάβετε πραγματικά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με μια οπτική για την καλυτέρευση και των δημοσίων εσόδων. Αλλά και
0: απλά θυμόμαστε, ξέρετε κάτι, θυμόμαστε και όταν ήταν παχές οι αγελάδες σε αυτή τη χώρα, που είχαμε ένα εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους, δεν ήταν καλή εξυπηρέτηση. Και το ξέρουμε όλοι και το θυμόμαστε όλοι.
1: Δεν είμαι εκπρόσωπος όλων των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Εγώ το λέω ως πολίτης, κύριε Παπαποστόλου, δηλαδή ότι πολλές φορές και όταν υπάρχουν και πολλοί υπάλληλοι και θυμόμαστε όταν ήταν και υπερστελεχωμένες υπηρεσίες και μπαίνανε με μέσο στις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Όχι, εγώ να σας διαβεβαιώσω.
0: Και δεν ήταν και εξυπηρέτηση ότι καλύτερο είχαμε βιώσει.
1: Τα 25 χρόνια όσον αφορά τον κλάδο, οι συνάδελφοι μπαίνουν μέσω γραπτό διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Του ΑΣΕΠ γραπτό διαγωνισμού, εκτός αμφισβητούμε και την ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ.
0: Όχι, δεν αμφισβητούμε τίποτα. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Αλλά λέω, όταν είχαμε και στελεχωμένες κανονικά υπηρεσίες, δεν είναι μόνο το θέμα πόσοι υπάλληλοι υπάρχουν σε κάποιες θέσεις.
1: Αυτό με ζήλο και αμοιβόμενοι.
0: Υπάρχουν και οι άνθρωποι που λειτουργούν πραγματικά με ζήλο και καλύπτουν και εμένα που λειτουργώ χωρίς ζήλο.
1: Σε όλους τους χώρους υπάρχουν πραγματικά.
0: Ναι, απλά παίζει. Έχει σημασία το ποσοστό όμως, έτσι. Γιατί και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αυτό.
1: Όσον αφορά για τον κλάδο, τον οποίο υπηρετώ και εκπροσωπώ, η συντριπτική πλειοψηφία είναι συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά με μεγάλη αίσθηση καθήκοντος, φιλότιμο και ζήλο εκτελούν τα καθήκοντά τους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαποστόλου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλά, καλοκαίρι.
0: Την ώρα, κύριε Παπηδάκη, γιατί είναι ώρα για κοντίτο, για να μαλακώσει λίγο το μέσα μας. Κάνα σαντουιτσάκι, καμιά σος κοντίτο, καμιά μουστάρδα, καμιά κέτσαπ.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Μπαίνεις τσουλώντας!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα

0: περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
1: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

και τυρανιέμαι και αναρωτιέμαι για τις εφορίες. Το τι μηνύματα έρχονται για τις εφορίες. Τώρα εντάξει παιδιά, δεν είναι ο κύριος Παπαποστόλου στη γραμμή. Τώρα καθένας έχει την εμπειρία του. Και εμείς λέγαμε πριν τις εμπειρίες μας με τον Άρη εδώ από τις εφορίες. Πολλοί ξένοι μας στέλνει. Η Στέλλα μας στέλνει. Πηγαίναμε λέει στις εφορίες και μας βλέπανε αφιψηλούς σαν ήμασταν παρακατιανοί πολίτες. Ο Μάνος εδώ υπογράφει Μάνος λογιστικά 40 χρόνια. Άρα την ξέρει τη δουλειά ο Μάνος. Το ότι οι εφορίες λένε πως στελεχωμένες είναι το ανέκδοτο της χρονιάς. Τι να σου πω Μάνο μου. Τι να σου πω, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω ότι μονίμως ζητάμε προσλήψεις, μονίμως ζητάμε μεγαλύτερους μισθούς, το καταλαβαίνω, αλλά δεν σε ζορίζει κάποιος για να μπει στο δημόσιο. Παίρνεις τα πτυχία σου, κάνεις τα μεταπτυχιακά σου για να μπορείς να πάρεις και μεγαλύτερους μισθούς μετά, να ανέβεις και στην ιεραρχία, θεμητά όλα. Αλλά ξέρεις ότι ο μισθός είναι αυτός. Αν δεν θέλεις να μπει στο δημόσιο και θέλεις να βγάλεις περισσότερα λεφτά γιατί έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, θες μεγαλύτερους μισθούς, θες ευελιξία, πας στον ιδιωτικό τομέα, που εκεί δεν είσαι μόνιμος βέβαια. Έτσι, γιατί για να σε διώξουν από το δημόσιο πρέπει να έχεις κάνει, και εγώ δεκακούργημα πρέπει να έχεις κάνει για να φύγεις από το δημόσιο. Πας στον ιδιωτικό τομέα, γίνεσαι εκεί ένα μεγάλο στέλεχος σε μια επιχείρηση. Άμα δεν τα πας καλά, βέβαια σου λένε γεια σας, ευχαριστούμε, πάμε για άλλα. Είναι άλλες οι δυσκολίες, έτσι. Χωρίς να παίρνει μπάλα όλο το δημόσιο προς Θεού. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μάλιστα πολλές φορές σε ξελασπώνουν, δηλαδή μου έχουν τύχει περιπτώσεις. Τόσο εξυπηρετικοί άνθρωποι, τόσο βοηθητικοί, δηλαδή τους λες κάτι και σου λένε ξέρετε μπορείτε να κάνετε αυτό, γιατί αυτό είναι εκείνο, και λες απίστευτο. Γιατί παντού υπάρχει ο καλός εργαζόμενος, παντού υπάρχει ο καλός υπάλληλος, ο εξυπηρετικός υπάλληλος, ο ευγενικός υπάλληλος. Απλά σημασία έχει αναλογία, έτσι. Αν είναι 3 υπάλληλοι εξυπηρετικοί και 5 είναι ό,τι να είναι και οι 2 λείπουν

μονίμως σε άδειες και δεν ξέρω εγώ τι, πέφτει το βάρος στους δύο υπαλλήλους. Αυτή η αναλογία πρέπει να αλλάξει προς όφελος και του πολίτη αλλά και του ίδιου του υπαλλήλου. Γιατί όπου βρίσκουμε φιλότιμο το φορτώνουμε σαν το γαϊδούρι, έτσι παντού ισχύει αυτό.

0: Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα ανεκδοτάκι έτσι για να φτιάξει λίγο η διάθεσή μας. Γιατί εδώ έχουμε ένα ωραίο απόσπασμα που εκπρόσωπος του Κουκουέ μιλά για επενδύσεις. Είναι καλοκαιρινό ανέκδοτο αυτό.
1: Επειδή μιλήσατε στην πρώτη σας τοποθέτηση για παραγωγή πλούτου και συμφωνήσαμε, θέλω να μου πείτε μία επένδυση που έχει γίνει στη χώρα και έχετε συμφωνήσει. Μία επένδυση. Μία επένδυση.
2: Μα για να έχεις αυτές τις επενδύσεις.
1: Γιατί οι άμεσες ξένες επενδύσεις σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι εξαγωγές σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η βιομηχανία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αλλάζει το πραγματικό μοντέλο της χώρας και σας έχουμε απέναντι. Γιατί δεν θέλετε τίποτα από αυτά. Θέλετε φτώχεια, θέλετε ανέχεια και θέλετε τα ίδια τσιτάτα που λέτε 50 χρόνια χωρίς.
2: Και
1: καμία αποτύπωση στην πραγματικότητα.
2: Έχουμε
1: αυτό θέλετε.
2: Έχουμε ανθρώπινους.
1: Πραγματικά σα ενδιαφέρανε η αδύναμη, όπως λέτε. Σας θα στηρίζατε την αύξηση των μισθών.
3: Ωραία, ωραία.
1: Θα στηρίζατε τη μείωση της ανεργίας. Θα στηρίζατε τις επενδύσεις.
3: Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ πέρα. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε αυτά. Ούτως ή άλλως.
1: Κριτικά πολιτικά.
3: Ο κύριος Σαμπατιέλος από το ΚΚΕ.
0: Κοίτα πώς γίνεται συζήτηση, έτσι, σοβαρή. Του λέει για επενδύσεις, ο Ρωμανός είναι από τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλος ο κύριος ήταν... ο άλλος ο κύριος ήταν ο... πώς το λένε...
4: Ο Νίκος ο Βιατέλος.
0: Μπράβο, από το Κουκουέ. Και του λέει, πείτε μας μια επένδυση την οποία στήριξατε. Δεν έχει τι να πει. Προφανώς και δεν έχει καμία επένδυση να πει ότι στήριξε το Κουκουέ. Και όχι μόνο δεν τη στηρίζει, είναι και απέναντι, βγαίνει με πλακάτ και όταν γίνονται οι επενδύσεις και μετά συνεχίζει και δεν στηρίζει και προκαλεί προβλήματα. Και επειδή δεν έχει μια επένδυση να πει, λέει για τον κακό επιχειρηματία, όπως δείχνουν μέχρι τώρα οι ενδείξεις, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η δίκη, που είχαμε την τραγωδία στη Βιολάντα. Δεν είπε κανένας ότι θέλουμε Βιολάντες στην Ελλάδα, αλλά πείτε μας μια επένδυση που στηρίξατε από τη δεκαετία του 80 και μετά. Τίποτα, καμία. Γι' αυτό λέω, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού αυτό τώρα, έτσι. Λοιπόν, Στέλλα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει τέτοιο εξυπηρετικό υπάλληλο στο δημόσιο ήταν ο κύριο Οπασή. Το είκα από προσωπική εμπειρία, σα το λέω. Στέλλα, μου το ξέρουμε και εμεί, γιατί πάντα βοηθούσε ο κύριο Οπασή και έκανε τη δουλειά του, ήταν ακίνητο. Ο Δημήτρη στέλνει εδώ, οι σημερινοί 40άριδε με 50άριδε στην ηλικία είναι εξαιρετικά καλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Φυσικά αυτό, ναι, ναι, φυσικά αυτό λέγαμε. Δεν είναι όλοι το ίδιο, αλίμονο. Ο Μάνος 40 χρόνια λογιστικά λέει δεν έχουν πλέον αντικείμενο κυρία Δημαρέση εδώ και χρόνια πλέον gov.gr και ΚΕΠ. Βέβαια αυτό λέγαμε, ψηφιοποίηση έχει βγάλει μεγάλο κομμάτι από πάνω τους, έτσι, για να μπορέσουν να εστιάσουν στην πραγματικά σοβαρή δουλειά, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρή δουλειά. Δηλαδή όλο το κομμάτι της φοροδιαφυγής είναι τρομερά σοβαρό, αλλά και εκεί πλέον έχουν βοήθεια, δηλαδή και από το AI και από καινούργια εργαλεία ψηφιοποίησης, τεχνολογίας τέλος πάντων που δεν τα είχαν πριν. Αλλά όταν μου λες ότι παίρνει τόσα ο εφοριακός για να βγει για τον έλεγχο, αλλά θέλουμε τόσα, άρα παιδιά ούτε έξω θέλετε να βγαίνετε για έλεγχους, έτσι. Γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα ο έλεγχος. Αλλά σου έχω βγάλει ένα κομμάτι από πάνω σου. Δεν έρχεται η Δημαρέση στον Κισέ ένα τέταρτο να σου τρώει τη ζωή. Γλιτώνεις ένα τέταρτο παιδί μου αρέσει. 10 λεπτά από τον Παμπιδάκι, 5 λεπτά από την Νικολάου, ορίστε μισή ωρίτσα μες στο ωράριό σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Έχω πάει πριν 1,5 μήνα για μια υπόθεση μιας κυρίας από τον Εύωσμο, Στενεϊά Αγγελάκη.
0: Ναι.
5: Και έπαθα σοκ και δέος από την εξυπηρέτηση ενός κυρίου.
0: Στην ΕΙΑΘ.
5: Στην ΕΙΑΘ, στην Αγγελάκη. Από ένα χρέος που είχε. Να το πείτε δημόσια. Έπαθα σοκ την εξυπηρέτηση. Από την ευγένεια και από όλα.
0: Μπράβο. Χαίρομαι πολύ που το λέτε και που το αναγνωρίζετε.
5: Να το πείτε.
0: Ακούγεστε, το λέτε.
5: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Θα μάθω και το όνομά του και θα του δώσω αύριο και το όνομά του.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και προσωπική μου άποψη, όταν κάποιος με εξυπηρετεί, τον ευχαριστώ από την καρδιά μου και του το λέω κιόλας και πολλές φορές όταν μπορώ, το λέω και στον προϊστάμενό του. Ότι σας ευχαριστούμε πολύ, μπράβο για το συγκεκριμένο υπάλληλο, έτσι και έτσι. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση για τους ανθρώπους αυτούς, όπως και εγώ χαίρομαι όταν λένε καλά πράγματα στον προϊστάμενό μου για μένα, έτσι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
6: Λοιπόν, είναι αποκλειστικά εκπομπή μόνο για το δημόσιο. Δεν μπορώ στην αντιρρία που υπάρχει ένας νόμος που οι Έλληνες δεν τον εφαρμόζουν στα κηλικεία των μεταφορών, δηλαδή σε πλοία, αεροδρόμια κτλ.
0: Τώρα λέμε για το δημόσιο. Αν έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό.
6: Ωραία, απλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το ανοίξουμε, να ενημερωθεί ο καταναλωτής. Αν θέλετε κάποια στιγμή. Για τον κατάλογο διατίμησης που ισχύει παντού και κανένας δεν τον εφαρμόζει. Ναι. Και αν πολλοί τους έχουν το δικαίωμα και το κάνουμε. Πρέπει να χθες μια εμπειρία και τους ανάγκασα να εφαρμόσουν τον νόμο που ψηφίστηκε το 2021.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Και πολύ καλά κάνετε. Ο καταναλωτής έχει δικαιώματα.
6: Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Ναι.
6: Γιατί δεν ξέρει τα δικαιώματα, έτσι απλά γκρινιάζει για τις τιμές. Υπάρχει νόμος από το 2020 που κυβέρνηση Μητσοτάκη, το οποίο δεν το λέει κανένας όμως.
0: Τι εννοείται δεν το λέει κανένας?
6: Λοιπόν, είναι υποχρεωμένη με βάση νόμου.
0: Όχι, όχι, άλλο ρώτησα. Τι εννοείται δεν το λέει κανένας?
6: Δεν ενημερώνει το καταναλωτή πουθενά.
0: Καλά, όταν περνάνε νόμοι. Μισό λεπτάκι.
6: Ναι, ναι.
0: Όταν περνάνε νόμοι, τα λέμε, τα ξαναλέμε, δεν μπορούμε συνεχώς να λέμε τα ίδια. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
6: Ναι, καταλαβαίνω τη μετά. Αλλά το κοέρε δεν είναι γενιάζο άλλο 70-80 χρόνια. Υπάρχει και νέος κόσμος που πρέπει λίγο να ασχοληθεί και να δείτε ποια είναι τα δικαιώματά του και τι να κάνει η κριτική.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ξέρετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος μπαίνει λίγο στα social media, βλέπει από απ' έξω βιντεάκι αυτό και δεν ενδιαφέρεται να ενημερωθεί.
6: Εγώ πάντως είχα μια φοβερή εμπειρία και ξανάντασα μέσα στο πλοίο να ζητήσω συγγνώμη και να εφαρμόσουν ό,τι λέει ο νόμος.
0: Μπράβο, και πολύ καλά κάνατε. Έτσι πρέπει να γίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Συμφωνώ απόλυτα με τον ακροατή και εγώ το κάνω αυτό ευγενικά, χωρίς εντάσεις. Ό,τι πρέπει να ισχύει, ό,τι ισχύει, να εφαρμόζεται, γιατί είμαστε καταναλωτές και έχουμε δικαιώματα. Και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες κτλ. Έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και μπράβο. Και δεν είναι ρουφιανιά όπως συνήθιζαν να λένε οι παλιοί, έτσι. Ευγενικά, χωρίς εντάσεις, ξέρετε, ισχύει αυτό και αυτό. Παρακαλώ για να επιληθείτε του θέματος. Ωραία, μια χαρά.

0: 12 παρά πάμε, έχουμε διογέννη δασκάλου μετά χορταστικό. Δίωρο σας έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα λέμε ακόμα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι άσχετο βέβαια με αυτό που μιλάμε για τις εκπαιδεύσεις.
0: Πόσο.
1: Αλλά λίγο πριν μπήκε ένας κύριος και είπε 45 πυροτεχνικός ήταν επίρρη σύνταξη. Ένας εκπαιδευτικός που έχει τόσα παιδιά, 200 παιδιά όλα τα τμήματα, μέχρι πόσο χρόνο μπορεί να δουλεύει.
0: 200 παιδιά έχει τμήματα. Πώς γίνεται αυτό.
1: Στα τμήματα που έχει.
0: Δεν έχει 200 παιδιά ταυτόχρονο εκπαιδευτικός.
1: Έχει.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Ξέρω, έχει 6 τμήματα, 7 στο...
0: Δεν τα έχει ταυτόχρονα 200 παιδιά.
1: Υπάρχουν όλα τα παιδιά, τη παράδειγμα της φυσικής, των μαθηματικών τα έχει.
0: Οκ, okay, έχει 25 παιδιά, την άλλη ώρα έχει 25 παιδιά, έτσι τα έχει.
1: Αυτό ναι. Ακριβώς.
0: Ναι,
1: μόνο τα ονόματά τους να μάθει και στην εφηβεία τη δυσκολία ναι. που έχουν όλα αυτά. Ναι. Μέχρι πόσο χρόνο μπορεί να δουλέψει.
0: Εσείς μέχρι πόσο χρόνο λέτε.
1: Όχι, ρωτάω εσάς, εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω άποψη για το θέμα.
1: Καλώς, δεν έχει.
0: Εσείς γιατί δεν λέτε μέχρι πόσο χρόνο μπορεί να δουλέψει.
1: Όχι, εγώ απλά σας. Είστε πιο έμπειροι, μέχρι πόσο χρόνο...
0: Εγώ δεν είμαι εκπαιδευτικός, εγώ μπορώ να σας πω για τη δικιά μου τη δουλειά, έτσι, και όλοι δεν έχουν τις ίδιες αντοχές. Επίσης, όχι, μισό λεπτάκι, εσείς με καλέσατε και μου λέτε, υπό μορφή αναρώτησης, πόσο μπορεί να δουλέψει, και σας ρωτάω εσάς, μέχρι τι ηλικία μπορεί να δουλέψει.
1: Τίποτε, απλά ρώτησε εσάς αν μπορείτε να μου πείτε.
0: Εσείς έχετε άποψη για το θέμα.
1: Όχι, εγώ σας λέω ότι εσάς ρώτησα. Και,
0: εγώ θα σας πω λοιπόν, αφού ρωτάτε εμένα, ότι κάθε δουλειά έχει τις δικές της δυσκολίες. Ο οικοδόμος βγαίνει στα 60 στη σύνταξη, ας πούμε, ή 65, δεν ξέρω. Ο οικοδόμος δεν έχει δυσκολίες.
1: Ναι, μπορεί να βγει.
0: Μπράβο.
1: Και με αφορμή τον κύριο που είπε στα 45.
0: Επίσης, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και αυτοί. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολη δουλειά, γιατί.
1: Δηλαδή
0: δεν ξέρω αγαπητοί μου, δεν ξέρω. Να... Πότε θέλετε να παίρνουν δηλαδή σύνταξη δάσκαλοι στα 50?
1: Εγώ απλά σας είπα μέχρι ποια...
0: Ναι, πείτε μου εσείς, σας λέω, εγώ θα πάρω σύνταξη στα 65 μου ας πούμε, που κάνω 3 δουλειές. Ο δάσκαλος πότε πρέπει να παίρνει, ρωτάω εσάς.
1: Όμως θα πάρει στα 67.
0: Α, μπορεί και στα... Ναι, οκ, okay. Ο δάσκαλος πότε πρέπει να πάρει δηλαδή.
1: Αυτό μόνο σας λέει κάτι.
0: Τι να μου πει, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Καλώς, δεν θέλετε να...
0: Όλες οι δουλειές, αγαπητοί μου, είναι δύσκολες. Μακάρι να μπορούσαμε να παίρνουμε σύνταξη στα 55 μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο δάσκαλος κάνει πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πειθαρχήσεις 25 παιδάκια, τα οποία πολλές φορές δεν είναι πειθαρχημένα και από το σπίτι τους. Αλλά δεν δουλεύει 20 ώρα τη μέρα. Ο ίδιος δάσκαλος κάνει και ιδιαίτερα μετά. Που σημαίνει,
1: ότι... Έχει και δουλειά στο
0: που σημαίνει ότι έχει αντοχές να δουλέψει και για την πάρτη του μετά, με ιδιαίτερα στα φροντιστήρια από εδώ από εκεί. Τα πράγματα έχουν δύο όψεις πάντα. Είναι τόσο κουρασμένοι δηλαδή οι περισσότεροι που κάνουν και τις δεύτερες δουλειές. Και καλά κάνουν και τις κάνουν γιατί θέλουν να ισχύσουν το εισόδημά τους. Αλλά μη λέμε ότι πότε
1: γιατί
0: πρέπει
1: τις
0: να.
1: Γιατί κάνουν τις δεύτερες δουλειές.
0: Για να βγάλουν περισσότερα λεφτά.
1: Και κάτι ένα άλλο ερώτημα.
0: Για να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Και καλά
1: και
0: κάνουν, το είπα ήδη.
1: Πόσο μισθό λέτε να παίρνει ένα.
0: Πόσο μισθό λέτε να παίρνουν, για πείτε μου.
1: Εσείς που.
0: Αγαπητοί μου, το έλεγα και πριν. Το έλεγα και πριν για την περίπτωση των εφοριακών. Κανένας δεν ζορίζει κανέναν να μπει στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Εσύ κάνεις αίτηση μέσω. Ξέρεις τους μισθούς.
1: Πήρες το πτυχίο και.
0: Μπράβο, ξέρεις τους μισθούς. Αλλιώς βρίσκεις μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα που μπορείς εκεί να βγάλεις λεφτά.
1: Κάνει και φροντιστήρια.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κάνει, γιατί δεν φτάνει.
0: Για να ενισχύσει το εισόδημά του.
1: Και
0: εγώ κάνω δύο δουλειές για να ενισχύσω το εισόδημά μου. Και ο Άρης κάνει δύο δουλειές, ναι, η Κατερίνα ναι. κάνει τρεις.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ξεκινάνε οι πρωτοδιοριζόμενοι με 800 ευρώ και πάνε και στα νησιά και μετά παραπονούνται γιατί δεν πάνε, αφού τα μισθά και περισσότερο θα τα δώσουν στον Νίκη. Και το πήγαινε, έλα τα κάψιμα τα σημερινά, ξέρετε πώς mm-hmm. είναι. Mm-hmm. Ένα κοστολόγιο. Και άμα πάει να κάνει ένα ιδιαίτερο παράλληλα. Γίνεται συζήτηση γιατί το κάνει, γιατί δεν φτάνει ο μισθός.
0: Ωραία.
1: Αλλά περισσότερο σταμάτησα σε αυτό που σου λέω, ότι μέχρι πόσο χρόνια μπορεί να δουλέψει ένας εκπαιδευτικός.
0: Ο δάσκαλος και ο εκπαιδευτικός δεν δουλεύει τα 20 ώρα που δουλεύω εγώ τη μέρα. Έτσι. 3 ώρα και 4 ώρα κάνουν στα σχολεία. Δεν είναι το ίδιο. Κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της.
1: Δουλεύετε όσο θέλετε. Και εγώ, όταν
0: πάλι τα ίδια. Εγώ, αγαπητοί μου, επειδή δεν τα ξέρετε όλα για το επάγγελμά μας, για να βγάλουμε μια εκπομπή, για να βγάλουμε ένα δελτίο, δουλεύουμε ατελείωτες ώρες. Δεν δουλεύουμε όσο θέλουμε. Δεν τα έχετε στο μυαλό σας.
1: Δούλευα 20 ώρες το 20.
0: Μπράβο, ωραία. Γι' αυτό
1: δουλειά,
0: λοιπόν λέω.
1: Αλλά να
0: εμένα δεν ήταν δική μου δουλειά. Εγώ για να βγάλω το δελτίο δούλευα 12 ώρες. Δεν ήταν δική μου δουλειά. Κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της, έχει τις διευκολύνσεις της, έχει και τις δυσκολίες της από την άλλη πλευρά.
1: Εγώ δεν θα σας ρωτήσω τι κερδίζετε, δηλαδή τι παίρνετε μήνα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα? Ότι...
1: Τόσες ώρες που δουλεύετε, δηλαδή είστε στο χιλιάρικο?
0: Εγώ είμαι στο δημόσιο. Καθορίζει το κράτος το μισθό μου, να σας το ρωτήσω αυτό?
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, τέλος πάντων. Εγώ δεν πληρώνω. Μια χαρά βγάζουμε άκρη. Εγώ δεν επέλεξα να πάω στο δημόσιο και να καθορίζει το κράτος το μισθό μου. Επέλεξα να είμαι στον ιδιωτικό τομέα. Είχα ευκαιρίες να μπω στο δημόσιο στη δουλειά μου και πολλές ευκαιρίες. Επέλεξα να είμαι στο ελεύθερο επάγγελμα γιατί θέλω να βγάζω παραπάνω λεφτά. Να είστε καλά.
2: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο.
0: Λοιπόν, αυτά λέγονται επιλογές ζωής. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις επιλογές της ζωής μας. Δεν το λέω τώρα προσωπικά για την κυρία. Λέω με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε με την κυρία, έτσι. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις επιλογές μας. Μπορεί σε κάποια φάση της ζωής μας να δούμε ότι δεν μας βγαίνει. Αλλά είμαστε ενήλικες άνθρωποι, παιδιά. Κάνουμε το κουμάντο μας. Υπάρχει και κόσμος που παραιτήθηκε από το δημόσιο για να κάνει τη δική του δουλειά. Υπάρχει κόσμος που έκανε αμάν να φύγει από το δύσκολο, απαιτητικό και κακοπληρωμένο δημόσιο τομέα για να πάει στο δημόσιο. Όχι ότι και εκεί είναι τρελή μισθή πλέον, αλλά σου λέει θα έχω λίγο το κεφάλι μου πιο ήσυχο, τέλος πάντων θα δουλεύω πιο οργανωμένα. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και λούζονταν, να το πω έτσι, τις επιλογές του. Αλλά το να συγκρίνουμε τη δουλειά του καθηγητή με το αν είναι πιο δύσκολη από τη δουλειά του δημοσιογράφου ή πιο δύσκολη από τη δουλειά της γυναίκας που πλένει πιάτα ατελείωτες ώρες το βράδυ στην ταβέρνα, νομίζω ότι είναι άδικο για όλες τις δουλειές, έτσι. Έχει έρθει πάνω από το κεφάλι μου και η Κατερίνα Νικολάου και ο Διογέννης ο δασκάλου. Ο Διογέννης, ξέρω, θέλει να φύγω για να.
3: Όχι, εγώ ήρθα για να σε θαυμάσω από κοντά.
0: Γιατί?
3: Γιατί
0: ο Διογέννης με θαυμάζει. Κατερίνα μου, τι έχουμε? Εκτός από δελτίο σε λίγο.
4: Εκτός από δελτίο, έχω ένα χρηστικό.
0: Μισό-μισό.
5: Επειδή με πήραν έξω ένα τηλέφωνο και επειδή ο κόσμος έχει λίγο αναστατωθεί με τις ταυτότητες, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε και τα λοιπά, αν δεν έχετε να ταξιδέψετε άμεσα στο εξωτερικό, δεν θα έχετε πρόβλημα, πρώτον. Δεύτερον, για όσους έχουν κινητικά προβλήματα, μόλις μίλησα με το τμήμα της Καλαμαριάς, αλλά ισχύει για όλα τα τμήματα, υπάρχει πρόνοια, παιδιά. Παίρνετε τηλέφωνο το τμήμα ταυτοτήτων του οικείου αστυνομικού σας τμήματος και μια φορά το μήνα βγαίνει κλιμάκιο και πηγαίνει στα σπίτια εκείνων που έχουν κινητικά προβλήματα. Και βγαίνουν επιτόπου οι αποδείξεις, οι ταυτότητες, με συγχωρείτε. Οπότε, εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να με καλείτε και έξω στην αίθουσα σύνταξης να σας βοηθήσω.
0: Κατερίνα, κορίτσι μου, επειδή κάνουμε εύκολη δουλειά εμείς, λέει η κυρία ότι πόσες ώρες δουλεύουμε, πόσες ώρες διαβάζουμε για να είμαστε έτοιμοι.
5: Σχολάμε ποτέ?
0: Όχι.
5: Μόνο όταν κοιμάμαι.
0: Και αυτά είναι πράγματα που δεν πληρώνονται, έτσι. Γι' αυτό λέω, κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της. Το κινητό μου και το λάπτοπ κλείνουν γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ με πολύ διάβασμα. Και του Διογέννη επίσης που κάνει αυτή την εκπομπή και πρέπει να είναι ενημερωμένος. Και του Άρη επίσης και της Κατερίνας επίσης. Δεν λέω ότι είμαστε ήρωες, απλά λέω ότι κάθε δουλειά έχει τα δικά της που πολλές φορές δεν τα ξέρει ο άλλος. Αυτό. Peace and love. Καλοκαίρι, παιδιά. Διογέννης δασκάλου. Μετά την Κατερίνα Νικολάου.
6: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
7: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Ο κόσμος στον Status FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δεν είμαστε θεατές, είμαστε πάνω από τα προβλήματα και κάνουμε παρεμβάσεις, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών ανά λίτρο στο δίζελ για τον Αύγουστο. Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διελιστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο δίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των τιμών από την Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης Τιμών με τη συμμετοχή των σούπερ μάρκετ. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ενώ έως τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν ανά προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Ανοίγει επίσης σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικανιστικού μηχανισμού για τους μικροφυλέτες προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, με ληξιπρόθεσμες υφυλές 5 έως 10.000 ευρώ. 300.000 μικροφυλέτες απεγκλωβίζονται με τη νέα ρύθμιση. Το κατόφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 58χρονος ιατροδικαστής και ο 69χρονος τοξικολόγος, καθηγητής του Παγνή, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για όσα τους καταλογίζονται. Και οι δύο κατηγορούνται για δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή πραγματογνωμοσύνη, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση και κατασυρωή, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ένας 55χρονος συνελήφθη χθες στο τμήμα Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Ελλάς, σε βάρος του εκκρεμούς απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για ναρκωτικά. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με φόντο τις φωνικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κάνει 330.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Οι πυροσβέστες και στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χτες το βράδυ σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ.
7: Ο καιρός στον Status FM.
5: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Arai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: κράτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλημέρα.
15: Καλησπέρα, παιδιά!
16: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
16: Ακριβώς όπως εσύ.
18: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
19: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
20: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
21: Γαμάδ.
22: Μη γκρινιάζετε. Και βασικά μη γκρινιάζετε, γιατί έχει ο Θεός. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν υπάρχει Θεός ή αν έχει αυτός, δεν ξέρω αν έχει και για μας. Αλλά φυσικά όλα αυτά ρυθμίζονται.

0: γιατί ως γνωστόν υπάρχουν και χειρότερα. Είδες με γενικότητες πώς μπορείς να ξεκινήσεις και να το πας μακριά γαϊδούρα με διάφορα τέτοια. Γιατί αν περιμένετε από ειδήσεις ψωνίσατε από σβέρχο που λέμε. Είναι η εποχή της ξεραΐλας και εννοείται ότι θα ανοίξουμε γραμμές να ξεσπάσετε, να ξεδώσετε και εσείς κομμάτι, γιατί αν αυτός ο σταθμός δεν έγινε γι' αυτό το λόγο, τότε γιατί υπάρχει. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης. Και τα είπαμε και για το δημόσιο, είπαμε τις εξυπηρετήσεις, τα είπαμε όλα, αλλά αυτή τη στιγμή τζάμπα τα λες, τζάμπα τα ακούς. Όλο το δημόσιο είναι στη ρέγκλα. Και αυτοί που φύγανε, αλλά και αυτοί που μείνανε, οι οποίοι κάνουν ότι μείνανε. Δηλαδή είναι ο σύ παρόν. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι, ας πούμε, από τους ιδιώτες. Γιατί εντάξει, το δημόσιο το ξετινάξαμε, είπαμε τα κακά του, τα άσχημά του, καλά δεν έχει, το καταλάβαμε. Εκτός και αν είστε γονέας δημοσίου υπαλλήλου και μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να παραπονηθείτε σε σχέση με τις υπόλοιπες δουλειές, πόσο ταλαιπωρείται ο γιος σας ή η κόρη σας στο δημόσιο, και μετά να πάρει ένας άλλος που έχει το παιδί του στον ιδιωτικό τομέα και να αντιπαρατεθείτε και να ανταλλάξετε επιχειρήματα για να γίνει ο λεγόμενος καλοκαιρινός χουλιαμάς. Δηλαδή εσείς είστε ευχαριστημένοι όταν πάτε σε μια ταβέρνα και σας φέρνουν, ας πούμε, πατάτες οι οποίες παγώσανε και για να σας ευχαριστήσουν τις ξανατηγανίσανε.
1: Παίρνετε και γλυκό.
0: Σωστό, ναι. Σου φέρνουν και τα φακελάκια με τη ζάχαρη, τα ρίγες από πάνω και σου λέει δεν είχαμε λουκουμάδες σήμερα, φάτε τις πατάτες που είναι σαν τις φτέρνες μου. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση οφείλω να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να απαιτήσετε φρέσκες πατάτες, να τις γυρίσετε πίσω και να μην τρέπεστε γιατί τις πληρώσατε, ή επίσης να πείτε το μετάνιωσα, δεν τις θέλω και δεν τις χρεώνομαι γιατί ήταν πιο μάπα και από το καστόρ του μπουφάν σας.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Πολύ ωραία μιλάω γιατί είμαι καταναλωτής και έχω πάντα δίκιο. Τι είμαι εγώ, ο πελάτης δεν είμαι. Στο δημόσιο δεν ισχύει αυτό. Άμα θέλω σας εξυπηρετώ. Τέτοια ώρα που μήρθατε, απαγώ στο δικό μου το τοστ για να κάνετε εσείς τη δουλειά σας. Ακόμα τι θα μας πείτε δηλαδή. Και φυσικά ακούτε Status FM και εγώ είμαι ο χορταστικός, ο δίωρος, ο διογέννης ο δασκάλου.
1: Δύο ώρες.
0: Καλά μιλάμε. Με προλόγησε έτσι η Βιργινία, οπότε δεν μπορώ να αρνηθώ τον τίτλο. Και φυσικά απέναντί μου είναι ο Ιώβ, ο πιο υπομονετικός άνθρωπος του κόσμου. Η όβια υπομονή που λέμε. Ο Άρης ο Παπιδάκης. Και εβδομάδα τελευταία λοιπόν, λίγο πιο χαλαρά, για να μην πάθουμε και τίποτα, μεγάλοι άνθρωποι είμεθα. Και να σας πω ότι θα πάω Σκύρο διακοπές, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Ναι, όχι πολύ, μην φανταστείτε, έτσι 4-5 μέρες. Τώρα θα μου πεις ποιος νομίζει ρε και φταίω ότι θα πάει 15 μέρες. Αλλά λέμε τώρα για να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
1: Ξαναπήγες Σκύρο?
0: Όχι ποτέ. Ποτέ, και μάλιστα θέλω να ανοίξουμε γραμμές για να μου πούν οι άνθρωποι.
1: Μετά θα ανοίξουμε.
0: Ναι, πού να πάω, τι να φάω, πού να πάω να κολυμπάω, όλα αυτά τα σχετικά.
1: Στα κολύμπια.
0: Δεν έχει να κολυμπήσεις.
1: Βρεά σε άλλο σου λέω.
0: Για την ταβέρνα θα μιλήσεις. Καλά, κοίταξε, σε αυτό έχουμε ντουρού.
1: Η αποστολή σου είναι μία.
0: Έχουμε ντουκτορά σε αυτό. Δεν είναι θέμα αποστολής. Είναι γενετήσια εντολή. Το έχω γραμμένο στο DNA μου. Δηλαδή, όπου και να με βάλεις και χορτασμένος να είμαι, ταβέρνα θα ψάξω. Επίσης μην ξεχάσετε να βγάλετε και τα εισιτήριά σας για το θέατρο Κήπου 24 Αυγούστου, γιατί μετά θα με λέτε διάφορα, αλλά δεν θα μπορώ να βοηθήσω γιατί δεν θα έχει. Παιδιά, είναι πάφτη να μην το συζητάμε και είναι σούπερ η παράσταση, μην τη χάσετε. Και φυσικά όσοι δεν μπορέσετε 24 Αυγούστου, είμαστε και 1 Σεπτεμβρίου με τις Νεφέλες Άρης Στοφάνης με το Διπεθές Ερών και στα Μερκούρια στις Σικές. Οπότε υπάρχουν δύο ευκαιρίες.
1: Πολυθεσίτη.
0: Είμαι τέτοιος εγώ. Δεν χορταίνω χρήμα. Δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Εδώ πας σκύρω πέντε μέρες, μιλάς κιόλα.
0: Καλά, από τσόντα θα πάω. Καλά, μην το εξηγήσω πώς θα πάω, αλλά τέλος
1: πάντων.
0: Θα πάω, λέει.
1: Θα σε ρωτάνε που πήγες. Τι θα λες.
0: Σκύρω.
1: Τέλος.
0: Τώρα, μια μέρα να πας, σκύρω πήγες. Τώρα, θέλω να κάνουμε ένα γκάλωπ. Θα μου πει ο εκλεκτός συνάδελφος Άρης Παπηδάκης πότε θέλει να ανοίξουμε τις γραμμές για να κάνουμε τον γκάλωπ.
1: Στο δεύτερο μέρος.
0: Και φυσικά θα προχωρήσουμε σε αυτά τα αποκαίδια που έχουμε, αυτά που λέμε τα περισσέματα της επικαιρότητας, γιατί πάντα υπάρχουν ειδήσεις, αλλά δεν είναι... Πώς να σου πω...
1: Αλφαεθνική.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Champions League, ας πούμε.
0: Δεν είναι. Δεν έχει να μαλώνει ο Πολάκης με τον Άδωνη, δεν έχει τη Δούρου να λέει ότι τότε στη Βάρδια μου μέτυχε μια στραβή, δεν έχει πολύ πράγμα. Έχει το Φάμελο, ο οποίος κάνει βόλτα στο Προεδρικό Μέγαρο και θέλει να κάνει εντύπωση με τη συνοδεία του. Έχει τέτοια πράγματα, δηλαδή δευτεράτζα. Δευτεράτζα που λέμε, ναι. Και παλιά θυμάμαι, πρόλαβε τα Βέρνα, θα μην πει πάλι σε τα τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε. Που πηγαίναμε και έλεγε, βάλε μια. Περισσέματα,
1: ναι.
0: Από κοτόπουλο, κάτι ψηλά που είχε. Είχε μισή φτερούγα,
1: ναι,
0: κάτι λίγο από μπούτι με τη σάλτσα όλο και είχε ένα ταψάκι που λεγόταν περισσέματα. Σε πληροφόρα ότι ήταν τα πιο νόστιμα, αν υπήρχε.
1: Κρατούσαν το ζουμί. Τι λέει αυτό.
0: Και τις πετσούλες αυτά τέτα. Και πατατούλα αν είχε φρέσκια, όνειρο, φέτα, κατσικίσια, έγινες. Πάμε όμως, γιατί είναι κρίμα να μην πάρουμε μία εσάνς και από τη σαπίλα της επικαιρότητας, για να δούμε λίγο τι μας λέει αυτό το θέμα με εντολή Πολάκη από Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ότι ο Σαλμάς με αυτό που έχει κάνει έχει το θράσος να μιλάει για διαφθορά στην Ελλάδα, με ξεπερνά.
3: Για ποιο δώρο λέτε όμως, τι εννοείται.
4: Διαγραφή οφειλής.
2: Χωρίς να μπω σε πολύ μεγάλη τομέα στην υπόθεση, γιατί θα το κάνω αναλυτική ή τέτοια, έχει έρθει η ώρα που στις 20 Ιουλίου του 19, θέλω να προσέξετε. 20 Ιουλίου του 19, 17 ημέρες πρώτων εθνικών εκλογών, ένα μήνα μετά τις ευρωεκλογές που έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με 10 μονάδες. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ με βεβαιότητα αποχωρεί από την κυβέρνηση. Η οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένα ο διευθύντης κ. Μπαρούς, κάνει αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο για καταλογισμό στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κ. Σαλμά 177.600 ευρώ. Πώς είναι το νούμερο, 177.600 ευρώ.
3: Για ποιο πράγμα?
2: Για μια αρθροσκοπική εξέταση που είχε βάλει μόνος του. Είναι μεγάλη ιστορία.
3: Ναι,
2: τρεις μαζί. 177.600.
4: Πρόστιμο.
2: Έτσι. Ναι, βάζει, λέει ο οποίος υπηρεσία.
1: Μετά από έλεγχο
2: προφανώς. Πρέπει να πληρώσει ο Σαλμάς 177.600.
3: Και σβήστηκε αυτό. Ξέξτε, το πρόστιμο, θέλετε να μας πείτε.
2: Μπαίνει στο δουσού. Έχετε εντολή από τον Πολάκη να το σβήσουνε. Θα μας πει ο Πολάκης γιατί. Θα ρωτηθεί γι' αυτό. Τρία μέλη του δουσού αποχωρούν. Αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και με την πλειοψηφία που έχει διορίσει ο Πολάκης, με τρία μέλη να έχουν αποχωρήσει, τους σβήνουν 17 μέλη από το εκλογό το πρόστιμο.
3: Χωρίς να ελεγχθεί γιατί.
2: Το σβήσανε. Μα... Το έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, το έσβησε.
3: Λοιπόν.
2: Έχετε ξανακούσει. Εγώ ψάχνω από χθες υπηρεσίες να βρω εάν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΗ, από την ίδρυσή του, έχει σβηστεί έστω μία φορά πρόστιμο.
3: Δεν την ξέρω. Με την υπόθεση καταγράφεται, κρατάμε αυτά που
2: καλά,
3: λέτε. Δύο πράγματα
2: το λέω. Και επειδή μου κάνει και κουνιέτο πολλά και κάνει αναρτήσεις, Παύλο μου, σε παρακαλώ πολύ. Βγες να μας εξηγήσεις γιατί του έδωσες το πρόστιμο. Κοίτα εδώ, τι ήταν πολύ μεγάλο θέμα. Τι καούρα έπιασε τον Πολάκη να σβήσει πρόστιμο του Σαλμά
3: 177.000. Δεν υπήρχε συναλλαγή αυτό.
2: Προφανώς γιατί είναι ο Βάρτζ είναι όλα.
3: Να δούμε και δύο ακόμη θέματα που αφορούν.
2: Όλα αυτά που βλέπετε τώρα και η συγχορδία Πολάκη Σαλμά είναι εσωνεταιρισμό που είχαν από την αρχή. Από την αρχή ήταν συνεταιράκια σε αυτό, όχι τώρα.
3: Δύο θέματα
2: για να καταλάβει ο κόσμος από τι σώσαμε την Ελλάδα. Σώσαμε την Ελλάδα από τους βρωμερούς και τρισάθλιους τύπους.
1: Θα δούμε δηλαδή. Προσεύχεστε υπέρ του Παύλου Πολάκη, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θέλετε να βγει ο κ. Πολάκης, αλήθεια.
5: Είμαι γκρούπι.
3: Για πείτε, κύριε Πολάκη.
1: Είστε γκρούπι του Πολάκη.
5: Καλά, τώρα μάμου. Τώρα μιλάμε σοβαρά τώρα.
3: Εσείς το είπατε. Ναι,
5: ναι. Αν εκλεγεί ο Πολάκης κόμματος ενός ανθυποκομματιδίου πλέον της αριστεράς, το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα φράγμα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία. Ποιος λέτε θα αναλάβει το ρόλο στη Βουλή να αντιμετωπίζει τον Πολάκη και με τους Τάκης?
1: Ποιος?
5: Θα πηγαίνει με τους Τάκης να κάνουμε τον Πολάκη?
3: Ποιος?
5: Εγώ. Δεν θα κάνει άλλο. Είναι τρελό να πιάνει άλλο τον
3: βολάκι. Έχετε σκεφτεί αυτό το ρόλο.
1: Έχετε μοιράσει τα μάντου μάν στην κυβέρνηση.
5: Μα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει τόσο σοβαρό να μην τρελάει τον βολάκι. Θα πει άλλο δεν πήγαινε σε αυτήν την δική δουλειά. Και θα με αφήσουν εμένα. Το καλαβαίνει αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν συζητήσει.
0: Άρα έναν αστείο θα βάλω.
1: Οπότε μια εκλογή πολλάκι είναι αναβάθμιση για εσά.
5: Όχι, θα έχει πολύ πλάκα.
1: Γιατί θα έχει
5: πολύ πλάκα. Θα το ευχαριστήσω. Εμένα τα κοινοβουλευτικά μου αρέσουν και επειδή τον Παύλο τον έχω γενικά. Όπως τον εξευτέλισα σε όλες τις δίκες και τον έκανα σκόνη, έτσι θα τον εξευτελίζω και στη Βουλή καθημερινά και ως αρχηγός θα έχει πιο πολύ πλάκα από ότι ένα προσβουλευτής.
0: Πάντως είναι η πρώτη ανοιχτή παραδοχή ότι είναι Καραγκιόης. Γιατί σε λέει ποιο θα βάλουν, ποιο σοβαρός άνθρωπος θα πάει να αντιμετωπίσει τον Πολάκη, θα βάλουν έναν σαν τα μούτρα, δηλαδή εμένα. Να, από κάτι τέτοια ψηλά μαθαίνεις την αλήθεια, γιατί από μικρό και από τρελό, μικρό δεν τον λες. Μαθαίνεις την αλήθεια. Και φυσικά δεν είναι αυτό που λέμε για την Οβάρτς τα κάνεις όλα, για την Οβάρτς δεν μ' αγαπάς. Είναι ότι μένεται ο πόλεμος, ο επερχόμενος, ο οποίος όσο και να λέμε ότι δεν θα έχουμε εκλογές, κάποια στιγμή θα έχουμε. Τώρα δεν θα είναι σε ένα μήνα, δεν θα είναι σε δύο, δεν θα είναι σε τρεις. Αυτή η μάχη κρατάει τουλάχιστον μέχρι να πριστείς και να ξεπριστείς. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστηθεί το καλοκαίρι, είτε είστε διακόπες, είτε δεν είστε, υπάρχουν πολύ χειρότερα. Κάτι που δεν θα ξεχάσω τη συγχωρεμένη τη μάνα μου, μη γρινιάζεις. Υπάρχουν και χειρότερα. Και τη ρωτούσα πάντα, ρε μάνα, γιατί δεν πει μια φορά υπάρχουν και καλύτερα. Γιατί πρέπει να βλέπουμε πάντα αυτό το παιδάκι που δεν έχει χεράκι. Αυτό το γέροντα που κουτσένει. Εκείνη την οικογένεια που πεινάει. Χάθηκε ο άλλος με τα τρία χέρια. Με τα πέντε πόδια που έχει να φάει και έχει και περίσσεμα. Γιατί δηλαδή. Αλλά, παιδιά, η ζωή τι είναι. Ένα κυνήγι της πρωτιάς. Μα τι τώρα, τι να λέμε.
4: Είδες, βρε. Τις αίρες, έχεις έρθει.
0: Καλά, εγώ αναπτυρώθηκα που πήραμε το χρυσό.
4: Στο πολλό.
0: Ναι. Δηλαδή δεν με έχει σημαίνα για τέτοιο. Αλλά oh. Με άλλη όρεξη τρώω όταν βλέπω τους άλλους να κουράζουν. Άλλο είναι να είσαι ο ίδιος κουρασμένος. Θα φας. Αλλά το πρώτο πρόβλημα που θες να κάνεις όταν είσαι κουρασμένος, θες να κοιμηθείς. Το μυαλό δεν σου φάει. Όταν είσαι όμως στα κανονικά, στα μπάγια και δεν έχεις πολύ όρεξη.
4: Στα μπάγια σου. Πω.
0: Έχεις να τα ακούεις
4: χρόνια. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ λοιπόν όταν είμαι στα μπάγια. Δηλαδή στα κανονικά, ζυγισμένος, όλα, έχω ζυγοστάθμιση που λέμε.
4: Ναι, και φτηγράμιση.
0: Και φτηγράμιση, μόλις βγαίνω από τη γεφυροπλάστιγκα και κάθομαι να φάω και δεν νιώθω έτσι πολύ, ας πούμε, μεγάλη όρεξη. Λέω, δεν βάζεις κάποιους τένις, ρε παιδί, δεν έχεις σημαίνει, πόλο, χόκκι επιπάγου. Να βλέπω κάποιους να κουράζονται, να μ' ανοίξει η όρεξη. Και ειδικά, άμα έχεις πάρει και χρυσό, άντε έλα να μην κλείσει με την όρεξη μετά. Κύριε Σιάρη, τι σώματα είναι αυτά που έχουν αυτοί, τι μουλάρια είναι αυτά. Τι πλάτες, τι μπράτσα, τι ποδάρια.
4: Καλά, πόλο κάνουν.
0: Δηλαδή. Ωραία μάγκα να πούμε. Δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε, τι σκέφτηκα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό να πούμε από τη δουλειά που έκανα τόσα χρόνια. Αυτό είναι η καριέρα, τελειώνει γρήγορα, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Και πες ότι δεν έχουν την ευκαιρία να γίνουν στην γυμναστική ακαδημία, ότι αν γίνουν κάτι να περάσουν εδώ, να γίνουν δάσκαλοι σε ένα σχολείο, κάτι. Δεν πιάνει πόρτα σε μαγαζί νυχτερινό με τη μία. Αφού είσαι διπλός από την πόρτα. Ίσα ίσα για να τα κουτσοβουλέψεις μέχρι να δεις ακάζει δηλαδή, όχι.
4: Δεν έχω δει πολίστα σε πόρτα πάντως εγώ.
0: Γιατί θα σου το πει.
4: Φαίνεται.
0: Ξέρεις εγώ πουλίστα σήμερα.
4: Φαίνεται.
0: Δεν τα λες αυτά. Δεν τα λες γιατί σε εκτιμάει ο κόσμος μετά. Αυτός
4: κοίτα με τις πορτιέρες είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις οπότε.
0: Εγώ να δεις. Καταρχήν να σου πω κάτι. Εγώ τώρα στο θέατρο που είμαι έτσι. Στο διπεθέσαιρο. Με ποιους νομίζεις ότι κάνω παρέα.
4: Αυτό που κόβει τα εισιτήρια, αυτό που ελέγχει τα εισιτήρια.
0: Δεν έχει εισιτήρια, δεν πεθαίνει. Στα γύρω-γύρω στα χωριά. Ναι. Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
4: Με αυτό που είναι στην είσοδο, που ελέγχει τον κόσμο, ξέρω.
0: Με τον φωτιστή, με τον τεχνικό, με όλους αυτούς που έρχονται κατά τα ταλαιπωρημένοι, που η μπλούζα είναι για πέταμα από τον υδρότα, που κάνει το χάρτη της Κύπρου από τα άλλα τα πάνω. Με αυτούς κάνουν παρέα. Όλος ο χωλιά μας. Είναι, βέβαια, με ποιο θα πεις. Καθίσεις τώρα με τους ηθοποιούς και να λες ο μονόλογος του Σέξπιρ. Ας γίνουν τα ούλια, δεν υπάρχει. Δεν φτάνει τόση ώρα, παίζεις, κάνεις ράντζ, δείχνεις. Μετά να μην πεις πέντε λαλακίες, δηλαδή πέρασε η ώρα. Με ποιο θα τις πεις. Από αυτούς έχω μάθει τα πάντα. Τι έγινε με τις ακρίδες, γιατί βγήκαν οι ακρίδες, πώς κατέβηκαν από την Ινούσα που είχε παρφωτιά, που είχαν φουλιά εκεί πέρα, και μετά πώς πήγαν στην Ξάνθη. Σε μιλάω, ας που με σχολίαζαν, λέει, και τις γριές τις είδες που κάνουν με τις τροακάρτες κάλτσες από πάνω στις κερκίδες. Λέει, μία ώρα πάνω, λέει, δεν καταλάβαιναν, λέει, τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα, και έφευγαν και έλεγαν, α, βλακείς, λέμε, πάμε να φύγουμε. Ακούς τις καλύτερες κριτικές από τους τεχνικούς που ποιον περιμένεις. Μετά, άμα τελειώσει, όλες οι χαρακτήρες είναι. Ας πω, πάντα το είχα απορία. Στο τέλος από μια παράσταση, είτε είναι μουσική, είτε είναι θεατρική, είτε οτιδήποτε, για όλες τις παραστάσεις, σε χειροκροτάνε γιατί τους άρεσε ή γιατί τελείωσε.
4: Παύση.
0: Ναι, μεγάλη παύση, όχι χαζά. Και φυσικά πάμε να δούμε και ένα δρίτσερα να πούμε που έχει στόχο την πρωτιά, γιατί δεν είναι μόνο για μας στόχος η πρωτιά, είναι και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κοινωνικό γίγνεσθε.
4: Ο δρίτσας της Ελλάς, έτσι.
0: Της Ελλάς πάντα. Του Ελλάς λένε, μην το λέτε της Ελλάς, γιατί είναι άλλη, λέει, ο προσδιορισμός ο νοηματικός και μπερδεύει το κόσμος.
4: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος ντύπ στα μισοκάκαλα, τα λέτε.
6: Δεν θεωρούμε ότι η ιστορία μας χρωστάει κάτι, ούτε θεωρούμε αυτονόητο το γεγονός ότι έρχεται μια μεγάλη νίκη της Ελλάς. Εμείς θέλουμε να κριθούμε αυστηρά για τις θέσεις μας, να κριθούμε αυστηρά για το πρόγραμμά μας. Θέλουμε συμμετοχή και διαδραστικότητα με την κοινωνία και ελπίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα εμπνεύσουμε και τα ποσοστά και η τελική κοινωνική δυναμική που θα καταγράψουμε δεν θα είναι απλά μια δυναμική εκλογικής νίκης, αλλά θα είναι μια δυναμική αλλαγή τη πολιτική κατάσταση και τη ελληνική κοινωνία.
7: Αλλά στόχος είναι η πρωτιά σε μόνες εκλογές.
6: Στόχος είναι η πρωτιά και με όρους όχι απλά και μόνο εκλογική καταγραφή, με όρους μια πραγματική κοινωνική κινηματική κίνηση που θα αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα.

0: αυτά συμβαίνουν, αλλά ποιος δίνει σημασία. Κλάι μάιν, φρόι λάιν. Εμένα με ενδιαφέρει πώς αισθάνονται αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διακοπές και δεν μπορούν να διαχειριστούν τα παιδιά τους.
1: Τα λεφτά τους νομίζω θα λύγει.
0: Αυτό δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό τρομάζω.
0: Σε αυτό υπάρχει μια εύκολη διαχείριση. Δεν έχεις τελείως υπόθεση. Είναι εύκολα προβλήματα αυτά. Ή έχεις πολλά και δεν σε νοιάζει, ή δεν έχεις τίποτα. Γιατί οι τάξεις πλέον γίναν δύο. Ή τίποτα, αυτά που νομίζεις ότι έχεις είναι σαν τίποτα, ή δεν ξέρεις τι έχεις. Αυτοί οι άνθρωποι που μάθανε όλο το χειμώνα να παρκάρουν τα παιδιά, όχι στην ταντά, όχι στο σχολείο, όχι στο παιδικό, όχι στο καράτε, όχι στο πιάνο, όχι στη γυμναστική, όχι στο έτσι, όχι στο γιουβέτσι. Τώρα που κάνουν τους ευτυχισμένους στις 15 μέρες που είναι να πάρουν διακοπές, να ησυχάσουν το κεφάλι τους και πρέπει να αγαπάνε τα παιδιά τους με το ζόρι και να μάθουν πώς γίνεται αυτό μέσα στις 15 μέρες, θέλω να μην πεις τι τραβάτε. Τραγουδάκι όμορφο, εδώ θα είμαστε.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.

0: Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
2: Μαλλιάρης Παιδεία.
3: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
2: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης.
6: Καμάν.
5: Τάκης.

0: Τάκης.
1: Περιττό να σου πω.
0: Πώς πεθαίνω, περιττό να σου πω, δεν ζω.
1: Ναι.
0: Να σε δω μια στιγμή αναστή.
1: Δεν γίνεται με σένα, δεν γίνεται εκπομπή, γιατί σκεφτόμαστε τα ίδια και αφαιρείται η έκπληξη. Λέω κάτι, συμπληρώνει. Λέω κάτι, λέει κάτι, συμπληρώνει. Δηλαδή, δουλειά δεν γίνεται έτσι. Πώς θα γίνει. Θέλει το στοιχείο της έκπληξης. Ας πούμε, τα νέα εδώ τι έχουνε. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα και άρχισαν από το πρωί όλοι οι γριές να παίρνουν τηλέφωνα και τι θα κάνω εγώ που ήθελα να πάω μέχρι την Ειδυψώ. Δεν είναι εξωτερικό Ειδυψώ. Μπορείς να πας. Και τι θα γίνει που το παιδί μου θέλει να έρθει, το παιδί σε έβγαλε, εσύ έχεις κουλιμάρα και δεν βγάζεις. Εντάξει, είναι προβλήματα ένα και ένα. Ελάτε, άμα βαριέστε πραγματικά, να κρατήσετε το τηλέφωνο καλοκαίρι σε ραδιόφωνο σε περίοδο αδειών. Το τι έχετε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε, εγώ δύο πράγματα θέλω να κάνω. Συνοδηγώ σε ταξί, σε φουλ κίνηση όμως χειμώνα, και καλοκαίρι ραδιόφωνο γραμματεία. Είναι κάτι που στο ραδιόφωνο δεν το έχω κάνει ποτέ. Απλά από τσόντα ακούω λίγο τα φλέγοντα ζητήματα που διακαώς θέλει να λύσει ο ακροατής.
0: Μπορεί να ακούς και αυτό όμως.
1: Για πες.
2: Ζώμη να σας τα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα, μπείτε όλοι. Εγώ θα σας τα δείξω μία φορά τώρα και θα τα ξαναδείξω. Ξεκινάμε με το επώνυμο μπλουζάκι.
1: Πώς το λέτε.
2: Αφόρετο, μπορεί να μην έχει την καρτέλα του, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι επώνυμο είναι.
2: Έξω αφόρετο. Πλάτη τελείως, ρεγκαλίνας. Ίσια γραμμή, ολοκέντητο.
1: Δείχνει
2: καλά, μου έβαλε φίλτρα εδώ τώρα. Έτσι. Ολοκέντητο παρακαλώ, όταν εγώ το παρήγγειλα πέρυσι.
1: Δεν είχε κέντημα.
2: Μου έρχεται και φαρδί. Είμαι μίντουμ και μου έρχεται και λίγο φαρδί.
1: Αντίστοιχο.
2: Απλά δεν τολμάω να βάλω την πλάτη έξω. Έχουμε λίγα. Ζώμη να σας τα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα, μπείτε όλοι.
0: Μπείτε όλοι.
1: Μπείτε, παιδιά, μπείτε. Εντάξει, τρελαίνουμε με τις πλάτες που βγάζουν μερικές τώρα με τα εξόπλατα, που βλέπεις να έχει τρεις πλάτες από πίσω από την κάθε μεριά.
0: Δεν είναι συμπεριφέρεται, είναι ρατσισμός.
1: Είναι πολύ σεξουαλικό.
0: Ρατσισμός.
1: Έχει δίπλες δηλαδή, αριστερά και δεξιά.
0: Είσαι ρατσιστής.
1: Μη κυρία μου, βάλε ένα σιθρουδάκι, βάλε κάτι άλλο, βάλε κάτι σκεπαστό, κάτι καπακωτό, μην το βάζεις αυτό. Ρώτα και τον άλλον από πίσω τι τραβάει που το βλέπει. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι, αυτό που είχες κάποτε. Λίγο, σάπλησε φούστα, δεν είναι πλάτη αυτή για εξόπλατο. Μερικά πράγματα και εγώ δεν. Εμένα μην είδες ποτέ να έρχομαι στο ραδιόφωνο, Άρη, να φοράω κοντό μπλουζάκι με τον αφαλό έξω και να έχω και χαλκά περασμένο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα, ένα όρθιο γουρουνάκι να περπατάει μέσα στην τσιμισκή, δεν γίνεται. Δεν είναι ωραίο θέαμα, πώς το λένε. Θα βάλω κάτι να κρύψω τα πάχητα μου που λένε και οι γυναίκες οι παλιές. Αλλά εντάξει, περιορέξιους κουλουκιθόπιτα. Επίσης να σε πω κάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι. Τι.
0: Ξέρεις τι δεν είπες.

0: Τι, πολλά δεν είπα.
1: Και τα πεπεράκια δεν είπα. Ρωτάει ο κόσμος.
0: Είναι δυνατό.
1: Ρωτάει ο κόσμος.
0: Εγώ επειδή τρώω κάθε μέρα πεπεράκια, το θεωρώ αυτονόητο. Κατάλαβες, αλλά δεν είναι αυτονόητο. Λοιπόν, παιδιά, πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα φοιτητικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασούτη Σκλαβενίτη Βασιλόπουλο. Και είπαμε, αν δεν τα βρίσκεται στα είδη μαναβικής, βάζει φωνές, τσιρίδες, κλάξον, από γήπεδο κόρνες. Πού είναι τα πιπεράκια από εδώ πέρα, μην κάνω καταγγελία. Τώρα, πού, στον άτσαλο. Καταγγελία. Γιατί δεν μπορώ να κάνω εγώ καταγγελία.
1: Πώς δεν μπορείς.
0: Δεν είμαι Έλληνας εγώ.
1: Είσαι.
0: Δεν βλέπω αυτά τα μελανά σημεία της διακυβέρνησης. Εδώ ρε είδες τι έγινε στη Γαλλία.
1: Με τις φωτιές.
0: Και έγινε το.
1: Γιατί στην Ισπανία.
0: Ο Μητσοτάκης αυτή.
1: Καλά εννοείται.
0: Καλά τι τώρα. Σε εμάς τώρα ρε. Τόσα χρόνια κάνουμε ραδιόφωνο και δεν ξέρουμε ποιος βάζει τις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Και επίτηδες το έκανε, ξέρεις.
0: Για να βάλει ανυπογεννήτρια.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Για να στείλει τα καναντέρ τα δικά μας, να μας έχουν υποχρέωση.
0: Είδαμε τι υποχρέωση μας έχουν οι Τούρκοι όταν γίνεται σεισμός και πηγαίνουμε και τους βγάζουμε.
1: Άλλο οι Τούρκοι.
0: Ναι. Γενικά είναι άλλο οι Τούρκοι. Άλλο. Πώς τρώνε όλοι και λέει. Ναι, άλλο μπαμπάς γιατί έφαγε. Άλλο μπαμπάς. Στου σπίτι έτσι. Μην κοιτάς. Άλλο μπαμπάς.
1: Μήπως να φύγει νωρίτερα.
0: Πού να πάω καλέ.
2: Μπορώ να φύγω σήμερα λίγο πιο νωρίς γιατί έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
3: Τι πρόβλημα?
2: Δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
0: Πόσες φορές πρέπει να το πω το πρόβλημα για να με καταλάβετε δηλαδή.
1: Να με νιώσετε.
0: Δηλαδή, τι με παίρνεις να έρθω αφού είπα χθες ότι δεν είμαι καλά. Λίγη κατανόηση στη δουλειά, αυτό είναι που με τσικνίζει. Όλα τα άλλα δεν με πειράζουν. Η έλλειψη κατανόησης όμως μπορεί να με κάνει έξαλλο.
1: Δεν
0: μπορεί ο άλλος να έρθει στη θέση σου. Θα μπει σαν μαρκώντα στη θέση σου, δεν έχει εσύ τη δικιά σου. Αλλά τέλος πάντων.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι. Η απογευματινή έχει εδώ ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφιλέτες.
1: Μικροφιλέτες.
0: Υποφέρει. Τον πνίγει το δίκιο. Τον έπληξε το χρέος. Καλά τώρα.
1: Ρεφρέν.
0: Από τον ίδιο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, έχει πολλές οκτάβες.
1: Ρεφρέν είδες όμως.
0: Το ρεφρέν είναι καταπληκτικό. Δηλαδή εκείνη που έχει τεινάσει τη μουσικά το κομμάτι. Πώς κάνει. Πολύ ωραίος. Ωραίος καλλιτέχνης. Δεν ξέρω, εντάξει, γίνονται επίσης Άρη, γίνονται πάρα πολλά φεστιβάλ. Θυμάσαι να γίνονται φεστιβάλ Σαγιονάρας, φεστιβάλ Όλυμπος είδες.
1: Όλυμπος στην UNESCO.
0: Τώρα ένα φεστιβάλ Ολύμπου δεν χρειάζεται με
1: έχει.
0: Την... Όχι άλλο, με τη σφραγίδα της UNESCO. Δηλαδή καινούργιο να κάνουμε. Εκείνο ήταν πριν πάρ το βραβείο Όλυμπος. Επίσης ένα φεστιβάλ χρυσού μεταλλίου Πόλο. Που πήραμε τώρα το χρυσό, δεν πρέπει να κάνουμε ένα φεστιβάλ γι' αυτό. Πάντα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αρκεί να έχεις μυαλό να τις δημιουργήσεις. Αλλά...
1: Πολιτική παρέμβαση.
0: Τι, δηλαδή, τι θα γίνει τώρα,
1: ο Τσίπρας. Αυτό θα τον εντάξουμε στο δεύτερο μέρος.
0: Σ' άρεσε.
1: Το έπαιξε το πρωί ο Δημήτρης και τρελάθηκα.
0: Σ' άρεσε.
1: Άκου.
4: Με 1.200 ευρώ παπούτσια ο Άδωνης Γεωργιάδης, την ώρα που ο κόσμος πεινάει. Και είναι δυστυχισμένος. Είχε και στο χωριό του ο κουτοπονηρόβλαχος τόσο ακριβά παπούτσια που μπήκε στην πολιτική με τρίπιο βρακάκι και ένα παλιό κοστούμι λαμέ και τώρα μας επιδεικνύει τον πλούτο του που ο κόσμος βρίσκεται στην απόλυτη φτωχοποίηση. Αυτό το κατακάθι του πολιτικού συστήματος, η σαβούρα της πολιτικής ο Γεωργιάδης, είναι η προσωποποίηση της παροιμίας που λέει όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει ο μας. Όσα αρπάξει ο Γεωργιάδης να παίρνει τα χρήματα από τον ελληνικό λαό, να τα βουτάει.
1: Γεράσιμος Μπουχραμπάς.
0: Ρε μην το δεις τον άνθρωπο.
1: Αφού το κίνημα
0: αγωνιστές.
4: Ο πολιτευόμενος που τρέμει περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο, ο Σπυραδόνης Γεωργιάδης.
1: Αυτός είναι που τον φοβάται.
0: Ο Μπουχραμπάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε κύριε Μπουχραμπά, ο Γεωργιάδης, μην το κοιτάς έτσι που είναι συνεννητικός με τον Πολάκη και λέει καλά δεν πειράζει και είμαι γκρούπης και είμαι γκρούπη και είμαι τέτοιο. Θα στη φορέσει. Άκουμε που σε λέω. Είναι εκδικητικό που Ας.
1: Ωραίος είναι.
0: Ωραίος, πανέμορφος.
1: Μπουχραμπάς.
0: Τώρα ο Μπουχραμπάς, τι νομίζω ότι άμα βγάλεις λεφτά, εσύ κύριε Μπουχραμπά, πες του τι βγάζεις λεφτά. Τώρα δεν σου μιλάω αν είναι τίμια ή άτιμα, γιατί αυτό υπενήσισε. Αλλά παίρνει ένα μισθό ο Άδωνης, ο Σπυριδονάκος. Τι παπούτσια θες να φοράει. Και να αποφορώσει όταν ξεκινούσε ο Παϊτέρης στην καριέρα του. Για να είσαι και εσύ ικανοποιημένος. Δηλαδή, γιατί και ο Παϊτέρης όταν ξεκινούσε μπορεί να ήταν και ξυπόλυτο το παιδί, γιατί ήταν αθήγκανος. Με το που έκανε την επιτυχία, δηλαδή με το σύριαλ και μας 5-6 λεφτά να πούμε και από την άκρη. Τι θες να φοράει. Σαγιονάρα που κόφεται τη χάλα και την κολλάνη.
1: Όπω φαντάζεται. Αυτό δύσκολα σου τύχει.
0: Το έχεις περάσει κι εσύ, ε. Με έχει τύχει σε διακοπές και δεν είχα.
1: Πατήσανε και βγήκε το.
0: Δηλαδή μιλάμε.
1: Ξέρεις τι έκανα.
0: Να τις έρνεις τα
1: πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrr Δύο παραμονές, πώς θα λένε αυτό που βάζουν γυναίκες στο μαλλί.
0: Φουρκέτες.
1: Δύο φουρκέτες, μία έτσι και μία έτσι.
0: Είσαι βρεματικός. Ναι. Αλλά το φουλτάκια στο δάχτυλο από την τριβή.
1: Μέχρι να πάω λίγο.
0: Να προφτάσουμε να βρούμε κάποιο παντοφλάδικο εκεί. Τι νομίζεις. Καλά, από τέτοια εγώ έχω να φτάσει να φοράς χειμερινή παντόφλα γιατί δεν είχε άλλες, είχαν τελειώσει. Δηλαδή σε μιλάω ότι έχουμε τραβήξει.
1: Λοιπόν, ακροατές.
0: Γεια σας, ακροατές.
1: Έτσι, ένα πρώτο.
0: Ένα touch.
1: Γιατί στο δεύτερο μέρος.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Θα ανοίξουμε και γραμμές.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Στείλε χαιρετήματα στον Δημήτρη του Βενιέρη.
0: Πολλά χαιρετήματα. Καιρό έχεις να μας πάρεις. Πού χάθηκες, παιδί μου, τι.
1: Χθες, σήμερα το πρωί.
0: Καλά, μιλάμε. Τι να πω, δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Στέλνε κανένα μήνυμα, μην χαθούμε. Γιατί έχουμε και καιρό, έτσι.
1: Λοιπόν, στην Ελένη στείλε χαιρετήματα.
0: Στην Ελένη στέλνω.
1: Ο Στάθης λέει: Διογέννη, ωραία Ισκύρος.
0: Ναι.
1: Μη σε πιάσει μόνο κανένα κότσο και σου πει να ανέβεις στο κάστρο. Με τα πόδια πασμόνο θα σου βγει ο αστακός από τα ρουθούνια.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι του περιπατικού. Δε, τώρα σας φαίνεται περίεργο και ο Άρης όταν τα λέω γελάει. Εγώ είμαι γραμμένος στον νεός. Δηλαδή έχω σώμα γοργόνας. Από τη μέση και κάτω είναι αθλητικό, από τη μέση και πάνω χάλια. Έχω γάμπα για περπάτημα. Απλά άμα να περπατήσω πριν. Αν βρω κάποιον να με κεράσει τον αστακό, θα το κάνω για να κάτσω να τον φάω, γιατί ο αστακός είναι μάπα. Τα μακαρόνια
1: τίποτα,
0: είναι ότι.
1: Τίποτα, ναι, ναι.
0: Εγώ να φανταστείς, για να νοστιμέψει λίγο, κάνω μανέστρα, δηλαδή κρυθαράκι με καραβίδες. Που γίνεται, σε μιλάω, κόκκινη πιπεριά να βάλεις.
1: Και γιατί να μην φας πιπεράκι με καραμαλίδικο λουκάνικο πιπεριά.
0: Αυτό το κάνω με τα πιπεράκια του άτσαλου.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εμένα με τα μπερδεύεις τώρα, μην μπερδεύουμε τις γεύσεις. Έχω κάνει μια στόχευση συγκεκριμένη τώρα. Χτίζω για το δεύτερο μέρος. Θα βγάλω ούζα αυτά. Περίμενε. Μη με πιάνεις από τώρα με αυτά. Γιατί θα χαλαστούμε.
1: Ναι, μία παραδέκα, νόμιζα δύο παραδέκα.
0: Ένα, αυτό είναι. Ξεγελιέσαι και θα φάμε πιο νωρίς και θα περάσουμε πιο νωρίς για το βράδυ μετά.
1: Λοιπόν, Λεωνίδας, καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλώ τον τρόπο Παρασκευής ο μελέτας με τα πιπερακίων γίνεται.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Ή τα τηγανίζεις χώρια όσο θες, όσο θες, έτσι, από πολύ καμένα μέχρι απαλά τσιρτσίρισμα που λέμε, θωράκισμα που λένε, το τσιγάρισμα.
1: Η μεγάλη,
0: έγινε, ναι, έγινε θωράκισμα. Θωρακίζουμε, λέει, το σκόρδο. Βρε το βρομποκουπανά στο τηγάνι, τι θωράκεις. Τα κάνεις χώρια, βάζεις τα αυγά να κάνεις την ομελέτα, στο σημείο που θες να είναι υγρή η ομελέτα, λογαριάζεις λίγο πριν, λίγο μετά, τα πετάς έτοιμα όπως είναι προ-τηγανισμένα, όχι προ-τηγανισμένα μπαρμποστάδι και αυτά που είναι, από σένα, δίπλα στο πιάτο. Τα ρίχνεις μέσα, έχεις βγάλει, εγώ είμαι και ιδιότροπος, βγάζω τα κοτσάνια ένα-ένα.
1: Κι εγώ.
0: Δεν μπορώ, μην φάμε και τα κοτσάνια, δηλαδή.
1: Είπα. Μόνο το κοτσάνι. Το υπόλοιπο ολόκληρο.
0: Ολόκληρο, ναι, με τα σποράκια εννοείς, ναι. Μέσα, ναι. Μόνο οι ίνες τα τρώνε όλα. Δεν είναι. Είπαμε, σε αυτό το σημείο δεν φτάσαμε ακόμα. Και από το βραστό τα κόκαλα τα βγάζουμε πριν. Δεν τα τρώμε τα κόκαλα. Είμαστε λίγο ιδιότροποι. Εντάξει. Και μετά για να γίνω ωραία. Έτσι όπως είναι με τα υγρά της πριν αρχίσει και ξεραίνεται, παίρνεις καλάτσο με μια σπάτουλα και τη διπλώνεις μπουρέκι,
1: ναι,
0: για να κρατήσεις τα υγρά μέσα. Και άμα θες ρίχνεις και μια φετάρα γραβιέρα από πάνω μέσα στο σάντουιτς.
1: Ναι. Γεια σου, ρε Σοφάκη. Στείλει Σοφάκη
0: έτσι. Γεια σου, Σοφία.
1: Μαναράκια μας λέει.
0: Καρδούλες έχει.
1: Έχει πολλές. Μαναράκια μας.
0: Είμαστε τι. Δεν μας βλέπεις.
1: Η Σιλβή λέει το πλισέ είναι πολύ της μοδός.
0: Το πλισέ στη μάπα.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Σαν πλισέ φούστα που λέμε να είναι η μάμη, γι' αυτό κάνουν μπότοξ τα κορίτσια για να μην κυκλοφορούν σαν κουρτίνες από κρέας.
1: Στο Γιώργο στείλε χαιρετίσματα.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τι έκανε.
1: Μπάμπης.
0: Τι έκανε, πες
1: μου. Ούνα λιαστή στα κάρβουνα και ένα καλαμάρι για τη μέση.
0: Μπάμπη, αυτά αλλού. Αυτά αλλού. Αυτά είναι μέχρι να ετοιμαστεί το φαΐ. Το φαΐ θα στείλει.
1: Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα σα, ομορφόπαιδα. Αυτό λέγεται αποπροσανατολισμό γεύσεων.
0: Μπορείς να το πεις και έτσι.
1: Ευγενία.
0: Τι έστειλε.
1: Όπως ακριβώς είπες στην ομελέτα.
0: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Πότε πρόλαβες, Ευγενία, μας τρελάνεις. Κάνει...
1: Και βάλει και κεφαλοτήριο από πάνω.
0: Επίσης, όσο είναι ζεστή, λιώνει το
1: κεφαλό. Καλή όρεξη.
0: Καλή όρεξη, παιδιά. Καλή όρεξη.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ έχω και φτεδάκια. Σήμερα να δεις, έχω και φτεδάκια χτισινά. Έχω άλλη ιδιοτροπία. Τα βάζω στο ψυγείο. Τρίβω και μια ώρα με ντομάτα μέσα στο λάδι με κρεμμύδια, πιπεριές, ναι. Αυτά να έρθει να μουλιάσει. Για να κάνεις ωραίες μπουκουσιές.
1: Ναι.
0: Να κάνεις βούτες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και παίρνω τα κρύα τα κεφτεδάκια όπως είναι, σκίζω ένα ψωμί στη μέση.
1: Και τα
0: μπακέτα.
1: Ναι.
0: Τα χώνω
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Μπούκουβο ή τσίλι. Ναι. Πράσινο.
1: Μπούκουβο.
0: Έχω ιδιωτικό.
1: Εμένα μπούκουβο μου αρέσει.
0: Δεν μου αρέσει το κόκκινο το τσίλι, θέλω πράσινο.
1: Ναι, εδώ διαφέρουμε.
0: Και λοιπόν,
1: ένα πόδι σε φωτογραφία μπροστά η θάλασσα με νεξές.
0: Ρε Σιμίτσο, άρχισες αυτά που κάνουν οι γκόμενες. Αλήθεια, γιατί φωτογραφίζετε τα μπούτια σας και τα στέλνετε.
1: Όχι τα μπούτια, μόνο το πέλμα φωτογραφίζετε.
0: Καλά, άμα δεις το πέλμα του Μίτσο, δηλαδή θα αναστατωθεί. Εσύ το είδες κιόλα.
1: Λοιπόν, Διογέννη Έλεος, λέει ο Περικλής.
0: Γεια σου, Έλεος.
1: Λυπήσου μας με την περιγραφή. Γονάτισα.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα κάνουμε άλλη ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Τόσο και αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε εσείς υλικά για να σας κάνω περιγραφή πώς θα τα φτιάχνα εγώ με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άνετα, γιατί μπορεί να μην το έχεις φανταστεί με τον τρόπο που το φανταστήκαμε εμείς.
1: Πάντως φαγητό να είναι και ό,τι να είναι.
0: Πάντως και ελεύθερο τύπο που βλέπω μπροστά μου.
1: Για πες, έχει τίποτα.
0: Μάπα του καρπούζι.
1: Μάπα.
0: Δηλαδή στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Τι... Ψηφτιές για να ξαναβγεί ο Κυριάκος, έτσι. Σε εμάς ρε τώρα αυτά ρε. Και από κάτω έχει υποσημείωση που δεν φαίνεται. 7 χρόνια νωρίτερα, μόνο αν έχει πεθάνει ο δικαιούχος. Άσε ρε τώρα.
1: Γκρέμιστα.
0: Δώσε λέμε.
1: Επανέρχεται.
0: Παιδιά, επανέρχομαι Δημήτριος για δεύτερη ώρα. Εκεί θα γίνει το κλάμα. Μικρό πουφάκι.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην άμυνα και την ασφάλεια, από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα, δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διελιστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν σήμερα το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων εξαιτίας της τετράωρης τάσης εργασίας των εργαζομένων και δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων. Οι τελωνιακοί πραγματοποίησαν στάση από τις 6 το πρωί έως τις 10, γιατί διαμαρτύρονται για μη πληρωμή υπεροριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση. 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και 5 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο φωτιάς δίνουν οι πυροσβέστες στην Ισπανία, κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 2 ετών, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκί τους 35, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία φτάνει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα πο 500 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Κι αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
9: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
11: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
17: Νεφέλες.
18: Διογένης Δασκάλου.
17: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
18: Αριστοφάνης.
17: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
18: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
17: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
18: Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
20: Στάτους 107 και 7.
0: ακόμη καλύτερα.
20: Καλησπέρα, παιδιά!
21: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
20: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
21: Ακριβώς όπως εσύ.
22: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
20: ναι,
22: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
23: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
24: Στο οποίο
20: χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: Δώσε μπάτσα να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Και φυσικά κάθε παραμύθι θέλει και το χορηγό του και εννοείται πίπερα και μπακάλικα, άτσα όλα τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μασού της Κλαβενίδη Βασιλόπουλο και είπαμε στα είδη μαναβικής. Α, πού είναι τα πιπεράκια μου? Βάζεις τις φωνές αν δεν τα βρεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ψόφιο ειδησιογραφικό, το ψόφιο, γιατί είναι ψόφιο? Πάντα έχει δει, αλλά αν δεν αναπαράγονται με τηλεόραση, δεν θεωρείται ότι συνέβησαν. Δηλαδή γίνονται πράγματα, αλλά άμα δεν αρχίσει το μουχαμπέτι κοινό του τσουκουτσουκου μουκουμπούκου, και γιατί φωνάζεται κύριε και αφήστε εγώ να σα πω και σε παρακαλώ πόλωση τα μίλα και μίλα σε πάνω μου, παιδιά δεν γίνεται. Άμα είναι έτσι, θα σταματήσω την εκπομπή. Δηλαδή όλο αυτό είναι που δίνει αυτό που λέμε την ψευδή αίσθηση τη επικαιρότητα. Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο κύριος Θεοδωρικάκος, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, τη συνολική ελάφρυνση του ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά στο λίτρο, προσθέτοντας ότι εάν λέω, ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί η παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο, και ενδεχομένως να μην πιάσει και αυτό και να συνεχίσουν οι ακρίβειες σε όλα τα κάψιμα. Και τι να κάνουμε, στο τέλος να πηγαίνουμε με τα πόδια. Ζητώ η νέα δημοκρατία. Τα φράβω εδώ, τα φράβω εκεί. Το ξανά βγάλα τον Κυριάκο, γιατί έχω και δημοσκόπηση η οποία τον δίνει όσα δίνουν οι άλλες που δεν έγιναν γι' αυτόν, και φυσικά είναι υποχρεωμένοι αυτοί που γίνεται γι' αυτόν να του δώσουν αυτά που δεν δίνουν οι άλλες. 30 πλάς από αυτό το πλευρό να κοιμάσαι που λένε. Και σε αυτό το σημείο, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη ή και όχι, δηλαδή, και θέλετε απλώς να εκτονωθείτε, να βρίσετε, να χώσετε, να πείτε διάφορα άσχετα πράγματα ή για το χαρακτήρα μου κάτι που λέει ευχαρίστως, εδώ είμαστε. Αυτή η εκπομπή γίνεται για εκτόνωση και έχουμε τον Γκάλοπ, το πολύ συγκεκριμένο, που λέει γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να ξαναβγεί ο Κυριάκος. Γιατί απορρίθμισε τη ρύθμιση της μεταρρύθμισης. Γιατί έκανε πράγματα που οι υπόλοιποι δεν θα μπορούσαν. Ή επίσης, γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να βγει ο Τσίπρας. Ή γιατί πιστεύετε ότι πιστεύει στον εαυτό του ο Ανδρουλάκης. Για αυτά τα τρία πρόσωπα λοιπόν, και καλοδεχούμενα τα τηλέφωνα για να κάνουμε και λίγο χουλιαμά που λένε και στα σέρας. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι
25: 2310-513.000, 2311-82-10-50.
17: Και τα ακούσατε πάρα πολύ σωστά, γιατί δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο Άρης. Και δεν θέλω να πάρετε να μου πείτε γιατί θέλετε να βγει ο Κυριάκος ή θέλετε να βγει ο Τσίπρας ή γιατί θέλετε να βγει ο Ανδρουλάκης, αλλά γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να ξαναβγεί ο Κυριάκος. Γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να βγει ο Τσίπρας και γιατί πιστεύετε ότι πιστεύει στον εαυτό του ο Ανδρουλάκης. Και ο χρόνος μετράει από τώρα. Ρίσκο με τον Γιώργο Πολυχρονίου.
25: Μου ζήτησε ο Διογέννης κάτι από...
17: από Ιανουάριο.
25: Από τον Απρίλιο.
17: Από τον Φεβρουάριο.
25: Από τον Απρίλιο.
17: Για να δείτε τι σημαίνει και τι έχει συμβεί στις πλάτες μας, χωρίς να έχετε συνειδητοποιήσει πώς διαμορφώσετε την τελική άποψη, η οποία και αυτή θα αναιρεθεί για το τι θα ψηφίσετε.
25: Ναι, αλλά θα βάλω.
17: Κάτι άσχετο.
26: Αγαπητοί συμπατριώτες, πιστεύοντας ότι εδώ μέσα βρισκόμαστε μόνο Έλληνες, έχει δικαίωμα ο καθένας μας να πιστεύει ό,τι θέλει. Όμως εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι τίτλοι δεν πεθαίνουν. Και οι τίτλοι ακολουθούν τον άνθρωπο σε όλη τους τη ζωή. Έτσι λοιπόν, με αυτό υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες. Άσε που επέκτηκε συνεργασία. Και φυσικά τραγούδια από Λιλιπούπουλη, από αγαπημένο Μάνο Χατζηδάκη. Και ποτέ δεν ξέρεις ποιος με ποιον μπορεί να συνεργαστεί. Οπότε ο πρίγκιπας Παύλος, πλέον με ελληνικό επίθετο, αν είναι ποτέ δυναμών,
2: θα σε ένα πολλάκι του Γενάρη.
1: Ψοφάω για ξύπναμε το βράδυ εκεί που κοιμάμαι και παίζουμε, σε έχω ένα πολλάκι. Τανκ κάγκελο εγώ, βάλ τον.
3: Εσείς βγαίνετε αλόβητος από αυτή την ιστορία ή σας έχει πληγώσει?
4: Από μια τραυματική εμπειρία κανείς δεν βγαίνει εντελώς αλόβητος. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι στιγμής βγαίνω νικητής.
5: Βούλο στο ψυχοπαθή, βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
4: Και κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει δύο επεισόδια. Και το 23, το Φλεβάρι του 23, και το τωρινό με την αντιπαράθεση στη Βουλή με τον κύριο Γεωργιάδη και τη συνεργάτη του και το
2: μετέφερα
4: και υποκριτικό κλάμα της Λινού. Το 2023, για μια ανάρτηση την οποία έκανα που μίλαγε για το βαθύ κράτος, αν θυμάστε, τότε πρόεδρος ο Αλέξης ο Τσίπρας με έθεσε εκτός των ψηφοδελτίων. Στην πορεία επικράτησαν οριμότερες σκέψεις και επανήλθα στα ψηφοδέλτια και βέβαια εκλέχτηκα και ως βουλευτής και στις εκλογές του 23 που πραγματικά υποστήκαμε μια μεγάλη μείωση της δύναμής μας.
6: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
4: Και σε εκείνη τη φάση όλα όσα έγραψε είχα δίκιο.
1: Το θέμα είναι, αγάπη μου, ότι πάντα έχεις δίκιο, αλλά τον ήπιες. Και από αλλού το περίμενες, αλλούς ήρθε. Δηλαδή είναι δυνατόν να τάξεις με τον Άδωνη και να στη φοράει ουζούφιους? Γιατί με τα λίγα με τα πολλά στη φόρησε ουζούφιους. Με σοφάμελο εννοείται. Και τσακ πάρε μια δούρο και κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως λέει και ο Άρης. Δηλαδή τι είχαμε, τι χάσαμε, ψωλέωσε, ξεχάσαμε. Τα ίδια και τα ίδια μας πρίξατε τα πίδια.
2: Θες μια Καριστιανό?
1: Εγώ δεν θέλω Καριστιανό. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν αυτοί που την ήθελαν. Γιατί
7: τρία χρόνια, σας είπα λοιπόν, τρία χρόνια πριν χάσαμε τα μονάκριβα παιδιά μας. Ημέρα μνήμης σημερινή, αφιερωμένη στους αγαπημένους μας. Ήρθα στις 12 η ώρα, όπως ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, με σκοπό να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο αυτόν τον αγώνα των τεμπών. Κατάλαβα όμως περίπου ένα-δύο ώρα μετά ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Συλλόγου είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Και ουσιαστικά για κάποιο λόγο αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω.
1: Ρε κυραουλιστικιά μου, αυτό πώς το κατάφερες να έχεις το απόλυτο δίκιο και τελικά από τον εαυτό σου να χάνεις το μεγαλύτερο μέρος από το δίκιο σου? Δηλαδή πραγματικά είσαι μάγισσα. Σε παραδέχομαι. Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας ή ό,τι επιθυμείτε.
2: Στη γραμμή έπεσε.
1: Έπεσε μπρουμίτσι που λέμε. Σαν τα ποσοστά της κυραουλιστικιάς. Ήσαν για άλλα πράγματα εσύ και τελικά σε έφαγαν τα μεγάλα τα συμφέροντα. Δηλαδή ο εαυτός σου. Κατά τα άλλα, παιδιά, περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με εξαιρετική αδιαφορία. Λαχτάρι, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, άνθρωπος είμαι. Τι είμαι εγώ, το αλάθητο το έχω εγώ, τι είμαι, ο Πάπας?
2: Ο Πάπας.
1: Τώρα ξέρω, ετοιμάζεσαι για να μην πεις πάρε τον Παπά.
2: Όχι.
1: Α, δεν έχεις έτοιμο Παπά?
2: Όχι, Παπά, δεν έχω έτοιμο.
1: Τι έχεις?
2: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν καλά, μη με λες, κράτα με έτσι στις επάλξεις και κάνε με έκπληξη. Δεν μπορώ να σου πω και πάρα πολλά. Ο Γκουτιέρης στην Κύπρο, εμείς εδώ. Και αυτό που με απασχολεί πιο πολύ, ξέρεις ποιο είναι? Πήγαμε και παίξαμε με το Διπεθέτη στη Λιβαδιά. Το ξέρεις, η Λιβαδιά είναι πάνω από την Κυρκίνη.
2: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κτέλ? Δεν πηγαίνει λεωφορείο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα τρένο το πρωί, 6 ώρα το πρωί, και ένα 6 ώρα το απόγευμα, εκείνο ξέρω του μπλε, ο καρβουνιά. Εκείνο. Δηλαδή μετά με ρωτά εμένα, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από την επαρχία και σου λέει Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ναι, είναι λίγο και η Θεσσαλονίκη. Μέχρι εκεί και κλείσαμε. Τι είπατε, υπογεννητικότητα. Καλά. Εσύ κάνει. Τον άλλον, πώς έχεις απέτηση να κάνει ο άλλος. Φλάκαμε και έτσι. Το πιο ωραίο ποιο ήταν. Τη μέρα που πήγαμε στη Λιβαδιά και παίξαμε, ήταν η μέρα η οποία είχε πάρει απόφαση η μοναδική χασα από τα δέρνα του χωριού να κλείσει. Φαντάσου πώς
25: είναι. Μεγάλο που... χτύπημα.
1: Κάτω από τη μέση. Και λέω, μας είπαν μετά, λέει, θα σας έχουμε και ένα κέρασμα. Ωρε μάγκα, λέω. Εγώ ήδη έβλεπα πώς βλέπεις τα φορτάκια να πούμε να γερνάνε. Και παϊδάκια, πανσέτες, μπριζόλα.
25: Μέσα από ταβέρνα.
1: Ναι, ναι. Και μας πάρε μάγκα στο καινούργιο, λέει, στο ωραίο μαγαζί. Και πάμε εκεί, ήταν μια καφετέρια Ντολόρες, έτσι ένα τέτοιο.
25: Καφετέρια.
1: Ναι, καφετέρια, ξέρεις τώρα τύπου.
25: Καφέ, πιτσαρία. Ναι. Φαρμακείο, παύλα, παντοπολείο.
1: Αυτό όλο μαζί, αλλά με ωραία φώτα και αυτά και ξέρω εγώ και καρέκλες περιποιημένες. Εδώ με φαίνεται, λέω στον άλλο, δικαί μου, λέω, εδώ με φαίνεται, δεν έχει κρέας. Όχι ρε μα, δεν γίνεται, χωριό και να μην έχει κρέας. Και τι μας λένε.
25: Πάτε καρκεράκια.
1: Λυπούμαστε πάρα πολύ γιατί σήμερα δεν κάναμε σούσι.
25: Τι.
1: Εκεί πια τυφλώθηκα. Λέω τουλάχιστον γλιτώσαμε το σούσι, περίμενε κάτσε λίγο. Και μας κέρασαν οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, καλά να είναι, τους ευγνωμονούμε. Πίτσες.
25: Ε, είδες, αφού ξέρω.
1: Δεύτερο πιάτο, κρέπες. Στη Λιβαδιά, κρέπες. Πήγα εγώ στη Λιβαδιά να φάω κρέπες. Και ρωτώ, δεν λες που γλίτωσες το σούσι, θα με πεις. Αλλά θέλω να αναβάθμιση στα παιδιά. Πώς έκανε rebranding ο Τσίπρας. Θέλει να ανοίξουν καινούργιες χασαπουταβέρνες, πρέπει να ανοίξουν.
25: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Θα έρθει ο άλλος από την Ισπανία να πάει να δει τα μπουβάλια, να πάρει τη μουτσαρέλα και δεν θα έχεις εκεί και τον παραγωγό της μουτσαρέλας. Δηλαδή το βουβάλι σφραγμένο και ψητό. Δεν ξέρω καθόλου.
25: Τι μου θύμισες τώρα με Τσίπρα.
1: Για πες.
8: Να σας θυμίσω ότι είμαστε ακόμα με υποθηκευμένη τη δημόσια περιουσία του τόπου μας. Περιουσία όλων μας. Την υποθήκευσαν για 99, παρακαλώ, χρόνια. 99 χρόνια. Αυτό είναι το έργο Τσίπρα και της περίφημης διαπραγμάτευσής του. Να τα δώσει όλα, ό,τι του ζήτησαν. Όλα όσα εγώ δεν είχα δεχτεί. Και σήμερα βέβαια μας μιλάει για νέο πατριωτισμό. Ποιος? Ο κύριος Τσίπρας, καλώς πάντων.
1: Εγώ θα σου πω, Αντώνη, ένα πράγμα. Ο Σαμαράς τα παιδιά για να μην μπερδεύεστε πιο. Γιατί έχει φτάσει να μιλάει, νομίζω ακούς το Δραγασάκι πριν κάνουν εισαγωγή σε βίντεο παθολογική. Δηλαδή, το μεγάλο αφαντάζ του Τσίπρα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ψήνεται ο κόσμος γιατί βλέπουν έναν που βαστιάται. Κρατιέται, που λέμε. Εσύ έτσι που μιλάς, μυρίζεις και παρισόχουμε.
25: Σταμάτα, βρε.
1: Έμα, εγώ φταίω τώρα.
25: Θα σου βάλω φάμελο. Θα σου βάλω παλιό φάμελο.
1: Μέχρι και ο φάμελος είναι πιο κρατιός, να το πούμε έτσι. Αλλά έναν παλιό θα ήθελα, γιατί δεν διαφέρει και καθόλου και από τον καινούργιο. Οπότε...
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε προειδοποιήσει πολύ νωρίς για τον κίνδυνο μιας γενικευμένης πολεμικής σύραξης στο Ιράν. Είχαμε επισημάνει ότι η στρατιωτική κλιμάκωση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αποσταθεροποίηση, που θα έχει συνέπειες και για τη χώρα μας. Και ταυτόχρονα είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στις παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Όμως αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με θανάτους αμάχων και με παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η λύση πρέπει να έρθει από τον Ιρανικό λαό. Γι' αυτό και καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει και άνοιξε τον ασκό του αιώλου στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργεί συνθήκες ανεξέλεκτης κλιμάκωσης, αλλά και κανονικοποιεί τη λογική του ισχυρού, καταπατώντας το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα όφιλε να λειτουργήσει προληπτικά υπέρ της διεθνούς νομιμότητας, υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας, και όφιλε και για ένα δεύτερο λόγο και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί, κύριε Μητσοτάκη, φαίνεται η διπλωματική εμβέλεια της χώρας. και όχι στους αναγκαίους σαφέστατα μηχανισμούς επαναπατρισμού που ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή για τους Έλληνες πολίτες που είναι στις περιοχές κρίσης. Η χώρα μας όφιλε και οφείλει και σήμερα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν που τροφοδοτεί την αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε αντίθετο δρόμο. Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου λειτουργώντας ως ουρά τον Τραμπ και Νετανιάχου? Ξεπεράσατε κάθε όριο και με τη χθεσινή σας επικοινωνία. Ξεπλύνατε τις ευθύνες του Ισραήλ και του Νετανιάχου.

0: Που αυτά... να ξέρει ότι τα έλεγε αυτά, ναι, ναι, θα έχει άλλα προβλήματα άσε, μετά.
1: Φάμελε.
0: Κοιτάξτε το Τσίπρας.
1: Θυμάσαι αυτά που έλεγες. Τα θυμάσαι. Γιατί βλέπω να το σκέφτεται άμα θα συμπάρει ο Τσίπρας. Δεν τον βλέπω και πολύ ζεστό με αυτά εδώ. Πιο κοντά βλέπω εκείνον τον βλαμμένο, τον ανδρολάκι να σε παίρνει, παρά αυτόν που ξεδιαλέγει και τα αδιάλεκτα. Θυμάσαι τι έλεγες. Επίσης θυμάσαι τι είπα εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι έχω πάρα πολλά ράματα για τους γούνες σας και τα ανταλλάσσω κάθε ηχητικό με ένα χιλιάρικο. Δεν είναι τίποτα. Και εμείς τι κλέφτες θα γίνουμε. Από κάπου πρέπει να βιοποριστούμε κι εμείς. Γιατί άμα σε βάλει άλλους αυτά που έλεγες, θα τον πεις ότι είναι και βρωμιάρης και να πάει να πιάσει καμιά δουλειά στην ομάδα αλήθειας και θα έχουμε τα ανατιλίωτα μετά θα έχουμε. Δεν ξέρω αν τα ανατιλίωτα θα έχουμε. Σε μιλάω ότι έχω τα πάντα για τους πάντες έχω. Τα άπαντα. Πώς είχε κάνει ο Χίτλερ ο αγών μου. Θα βγάλω εγώ ένα.
0: Τι είχε κάνει ο Χίτλερ.
1: Ο αγών μου. Εγώ θα βγάλω τα άπαντα. Εκτός κι αν με ένα χιλιάρικο, ένα-ένα, μπορέσετε να εκταμείευσω κι εγώ κάτι και στη δουλειά σας. Εδώ είμαστε για κάτι στην κοινωνική εκδήλωση. Η αίθουσα μας διατίθεται. Έχει κλιματιστικό, να ξέρετε. Επίσης, αποτρέψτε τα παιδιά από τα αναψυκτικά. Αυτό είναι κοινωνικό μήνυμα και είναι με δικιά μου πρωτοβουλία. Να ξέρετε, παιδιά, ότι είναι μιμητική συμπεριφορά αυτό το να θες να πιεις τα καλά καθόμενα Red Bull. Δηλαδή, τι το θες το Red Bull, συγγνώμη, τι σε λείπει, η καφείνη ή η ταυρίνη.
0: Και πειράζει η ζάχαρη.
1: Η ζάχαρη που είναι full. Και ξέρετε, μετά τα φτύνει το σηκώτη και άντι γεια.
0: Θα σου βάλω τραγούδι τώρα.
1: Τι θα με βάλεις?
0: Τραγούδι.
1: Παιδιά, αυτό κάνει. Αυτερετή. Χαρισμένο σε όλους. Και στους διακόπτοντες και στους μη διακόπτοντες. Η νήσος αζωρών.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9,10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
8: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μη σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
8: Άντε πες!
7: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
8: Τότε θα ξαναπάω.
7: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσφολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Νεφέλες.
15: Διογένης Δασκάλου.
14: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
15: Αριστοφάνης.
14: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
15: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
14: στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
16: Προπόληση more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
14: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Τώρα τι να σου πω, έβλεπα εδώ πέρα ότι έκανε ανάρτηση ο Καραμέρος, έβαλε λέει αυτό που έκανε ότι είναι στον Ελλάς και ανοίγει όνομα, έβαλε επίθετο. Δηλαδή είναι ένας και ένας. Πώς είχε βάλει η Βαγενά όταν είχε βάλει στο φωτέλτιο, για να ξέρουν ποια είναι, δίπλα έγραφε Άννα Βαγενά,
1: σύζυγος
0: Χίρα, Λουκιανού και Λαϊδόνη. Δηλαδή για να δείτε ότι ό,τι δουλειά και να κάνει ο καθένας δεν πρέπει να ντρέπεστε καθόλου. Άλλωστε αυτό που κάνουμε στα κρυφά για να βγάλουμε κανένα φράγκο που δεν θέλουμε να το ξέρουν οι άλλοι, το κάνουν όλοι. Γι' αυτό μην ντρέπεστε για τίποτα, ό,τι και να κάνετε. Γιατί είπαμε η δουλειά δεν είναι...
1: ντροπή.
0: Είναι μα...
1: Έλα.
0: Όχι, ήρθα. Γιατί έτσι είναι η δουλειά. Δουλειά μου ήταν καλή, τη λέγανε Χρυσούλα. Δεν τη λέγανε δουλειά. Έχω... ναι, έλα.
2: Τρως γιαούρτι, ναι. Η ανθότυρο το βράδυ.
0: Λίγο ναι.
2: Τελείωσες, φιλενάντα. Το πρωί θα έχει πόνος στις αρθρώσεις.
0: Άντε ρε.
2: Και θα πεις, μα γιατί πονάω.
0: Ξέρεις τι τρώω.
2: Θα παίρνεις εσύ αντιφλεγμονώδη. Μέσα εγώ. Στο ανθότυρο και στο γιαούρτι
0: τι
2: που
0: βάζουν.
2: Σας αρέσει σε όλους
0: κάτι
2: να
0: βάζουν.
2: Το κάνετε αυτό,
0: ναι.
2: Υπάρχει ένα αμινοξέο που λέγεται καζίνη. Καζίνη,
0: φέρνει
2: φλεγμονή προς άρθρωση, κάνει κατακράτηση στην άρθρωση, ειδικά

0: αντιφλεγμονώδη.
1: Κατάλαβα, να έρθουμε σε σένα. Ναι.
0: Γράψε μου στο Viber μήνυμα τα συντόσια.
1: Καλή, κλείσε, γράφω τώρα.
0: Πώς πρέπει. Έχει
2: το σκύλο.
1: Άφησε
2: το γεράκι του Βασιλάκη.
0: Γιατί στο YouTube κανάλι, γιατί στο YouTube κανάλι είναι όλα ολοκληρωμένα βίντεο, γιατί με ρωτάτε. Δεν μπορούμε να δούμε ολοκληρωμένα βίντεο. Γραφτείτε στο YouTube κανάλι.
1: Δεν με λες εσένα, ήρθε ποτέ να φάσεις γιαούρτι με ανδόητερο μαζί.
2: Όχι.
1: Γιατί έτσι. Αυτοί νομίζουν ότι όλος ο κόσμος αυτό. Εγώ πρώτη φορά τα άκουσα, αλλά θα το δοκιμάσω. Κάτι μίξεις δεν τις έχω δοκιμάσει ακόμα.
2: Γιαούρτι με. Το ανθότερο κατάστημα δεν μ' άρεσε.
1: Να σου πω κάτι, γιατί να σ' αρέσει, αφού είναι άνωστο. Ενώ και τσικίσα φέτα και γελαδίσα, δεν λέω δηλαδή. Και βουβαλίσα, καλή είναι.
2: Δεν μου λες.
1: Η μάνα μου έκανε γιαούρτι από βουβάλι και το έκοβε με το μαχαίρι. Τόσο παχύ ήταν.
2: Wow.
1: Σου μιλά άλλο πράγμα. Και ακούω σου αλάτι όμως χοντρό. Από πάνω και λάδι. Σου λέω, αμά, κάτσε καλά. Και λίγο σκορδάκι να πούμε και μια μπουκουσιά από. Ωραία πράγματα.
2: Έχω.
1: Και τι δεν έχω.
2: Περίμενε να μιλήσω.
1: Συγγνώμη, συμπλήρωσα από δεν.
2: Έχω άτομο το οποίο μπορεί άνετα να λέει τον καιρό σε μεγάλο κανάλι.
1: Πόσο μεγάλο, CNN.
2: Ε?
1: CNN.
2: Και CNN.
1: Κάνει, ε?
2: Κάνει.
1: BBC.
2: Κάνει.
1: Κάνει. Για βάλε.
3: Σήμερα πάρα πολύ ζέστα. Αύριο πιο πολύ, Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή κάψωνα.
1: Κάψωνα.
3: Πισή. Για μπάνιο είναι.
1: Σοπ.
3: Τα αυτά 42 βαθμούς.
1: Εντάξει, άμα το λες εσύ, όντως είναι για μεγάλο κανάλι, αλλά τον θέλω γυμνό, ξέρεις, ή μη γυμνό, πως στην Ιταλία ξεκίνησε κοινό τσιν τσιν τσιτρώνε που βγαίνανε αυτές, για να έχει ένα δέλερ παραπάνω, άλλος ο καθίσης του δει. Φαντάσου τώρα από τη φωνή πως θα είναι αυτός η μη γυμνός.
2: Να μην γελάνε ρε, και ακροατές γελάνε.
1: Καλά τέτοιοι είναι.
2: Θα πάμε ξανά ακροατές.
1: Μη δουν ζαβόνα.
2: Ναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πάλι.
1: Να πούμε τι.
2: Λοιπόν, Ιωάννα.
1: Γεια σου Ιωάννα.
2: Αυτά τα πιπεράκια λέει, ναι. Έτσι τρώγονται ή τα ψήνουμε κιόλας?
1: Ό,τι θες κάντε. Και έτσι τρώγονται. Εγώ τα τρώω, τα πιο πολλά τα τρώω μας, το λέω. Και μεταξύ τώρα όσο προχωράει η ζέστα, που έλεγε ο προηγούμενος που λέει τον καιρό.
2: 42 αυτά, θα πάει.
1: Ναι, τόσο καψώνουν. Δηλαδή, εκεί που τρως αμέριμνος.
2: Τσάψε και λίγο.
1: Τάκ, ένα. Λες, τι έγινε, ρε. Για να δροσίσει η γλώσσα. Και λες και το επόμενο και μετά τα κουμπάς στη γλώσσα λίγο. Τα κουμπάς να δεις. Θα την πατήσεις γιατί δεν την πατήσεις. Και ομά πάντως εκπληκτικά. Να σας πει ο Άρης. Φοβερό άρωμα. Δηλαδή μιλάμε τώρα σαν τις γαρδένιες του Ανθό που ζει μια νύχτα μόνο.
2: Άλλοι τρώνε φυστικά και έχουν στρώμει πιπεράκια.
1: Εννοείται ρε. Ανήκει την όρεξη του πιπεράκι. Τρως και στο τέλος πού έκανα, πεινάω, φέρει κι άλλα.
2: Λοιπόν, η Ελένη λέει: καλησπέρα, Διογέννη, καλησπέρα, Άρη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Δύο ώρες σήμερα πιο στη χάρη μας. Το μόνο λέει: δεν μπορώ να πάω στα μαλλιά από τα γέλια.
1: Όχι, άστα για μετά, επειδή είμαι 12 με 2. Έχουμε αυτή τη βδομάδα έτσι θα πάει, καρότσα. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Ό,τι είναι από ευαίσθητες εργασίες ή πριν τις 12 ή βάψε τα πριν να τα αφήσει να μουλιάσει στο μαλλί η βαφή. Ένα, δύο ώρες, οκ. Okay.
2: Η Νικολέτα μας στέλνει: Νικολέτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καρδιά.
1: Και καρδιά, να μια καρδιά με το συμπάθειο.
2: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Λευτέρης.
1: Ο Λευτέρης.
2: Ναι. Πήγαμε σε ψαροταβέρνα στο λιμάνι της Μύρνας στη Λίμνο.
1: Μπράβο.
2: Μας πρότεινε ψαράκι στικ. Παραγγείλαμε και ήρθαν αυτά τα τετράγωνα πανέ μπακαλιάρου για τα παϊδάκια.
1: Και από την Νίκουλο. Και τον πληρώσατε. Τα θέλει γούνα σας. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτός θέλει σβέρκωμα και στη θάλασσα. Χλάτς όπως είναι μαζί με τα χταπόδια.
2: Ναι τώρα στο νησί.
1: Και στο πρότεινε κιόλας. Να μην σου πω ότι ξέρω και σε ποιο πήγες. Στο καλό που είναι στη μέση. Ε, μη με το κρύβεις. Δεν το βλέπεις ρε εσύ που είναι και καλά whatever να πούμε και οι πινακίδες και κάτι μπαντάνες και κάτι ξέρω εγώ και η θαλάσση όλο το τραπεζομάντιλο και τα καραβάκια πάνω και αυτά αούα και ξέρω ρε θα πηγαίνετε στη μάπα μαγαζιά άμα πας σε μαγαζί που είναι από έξω περιποιημένο θα σε προτείνει και θα φας μάπα θα πας απ' έξω να είναι μάπα και μέσα να είναι καλό.
2: Ο Θέμης μας έστειλε ένα ωραίο βίντεο για ποιήση.
1: Ποιήση τι? Σας αρέσει η ποιήση?
2: Μουστάκας.
1: Έτσι καλά. Πιάσει κόκκινο. Δυο ώρες έχουμε, θα μαλώσουμε.
4: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
5: Ναι, παρακαλώ, μήπως...

0: Έχετε τα άπαντα.
1: Ποια άπαντα θέλετε?
0: Γενικώς.
1: Του Σεφέρη, του Βάρναλη, του Ηλίτη ή του Καριωτάκη?
0: Ναι, του Καριοφίλη.
1: Καριωτάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
2: Και τραγουδάει ο Καριοφίλης.
3: Όχι.
0: Τα βρήκατε?
1: Βεβαίως. Σας έφερα τα άπαντα του Καριωτάκη σε πολύ καλή έκδοση και με σχετική βιβλιογραφία.
0: Ορίστε.
1: Τα άπαντα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, καινούρια έκδοση.
0: Ναι.
1: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
0: Του Πίτερ.
1: Όχι, Μινέ.
2: Όχι, τον Πίτερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Του Λαβουμάνου.
1: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
0: Μάλιστα. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
1: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
0: Ζισκάρ.
1: Ζισκάρ.
0: Ζισκάρ, ναι.
1: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
0: Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ.
2: Τάκ!
0: Αρνάκι άσπρο και παχύ.
4: Σας αρέσει η ποιήση?
0: Τι μου είπατε, δεσποινής μου? Χωρίς ποιήση δεν ζω.
4: Και διαβάζετε τόσο πολύ?
0: Ναι. Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό.
4: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιοτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
0: Αφού αρέσει σε εσάς. Είναι δυνατόν να μην αρέσει εμένα?
2: Ποιος είμαι εδώ?
0: Έλιοτ. Σεφέρης.
4: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφα με το όνομά μας.
0: Θοδωράκης.
4: Σεφέρης.
0: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
4: Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που γνωρίζω έναν άνθρωπο που του αρέσει τόσο πολύ η ποιήση. Εύα.
0: Μπαγλαμάς. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ η ποιήση, δεν πάμε κάπου να μιλήσουμε ή κάτω από τα ταβάνια? Έξω στη φύση, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη θάλασσα.
4: Δεν έχω αντίρρηση.
1: Δυστυχώς το βιβλίο που μου ζητήσατε δεν υπάρχει.
2: Σιγά.
1: Ποιο βιβλίο?
2: Ποιο βιβλίο? Δεν θυμάμαι εγώ να ζήσει κανένα βιβλίο. Βρε, γύρω από την μαζοποίηση των ποιητών του 17ου αιώνα στην Ευρώπη, αυτό που ο Μπεκεμπάουντερ που είχε γράψει. Πώς τον λέγανε αυτό, ρε εσύ? Κόλλησε τώρα.
3: Ποιο?
2: Ο Χουάραμο Ρότσα.
3: Τον,
2: τον είχαν συνέντευξη προχθές στην ΕΡΤ. Ξέρεις,
3: ναι,
2: πήγα στο Μαραθώνα.
3: Για το Μουντιάλ τον είχαν.
2: Έχει ταβέρνα ωραία στο Μαραθώνα, είχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Με κάτι πριζουλάρι, να κάτι. Μιλάμε κάτι το μαχό, καπίστευτα. Και βγήκα και φωτογραφία.
3: Στην Αργεντινή έρχονται, για.
2: Έχω προλάβει και βγήκα φωτογραφία με το Ρότσα που έχει ακόμα μαλλί από πίσω.
3: Έλα.
2: Ναι.
3: Που
2: είναι, τι να σου πω, τρέλα σκέψη.
3: Λεωνίδας λέει.
2: Ναι, Λεωνίδα.
3: Να φάει γκούντα, λέει, το βράδυ, άμα την πειράζει το γιαούρτι.
2: Τι να φάει?
3: Γκούντα.
2: Ναι, καλά. Δεν ξέρει τι είναι αυτό. Θα πάει να μάθει ξένες γλώσσες για να του παραγγείλει.
3: Ο Λευτέρης λέει ακριβώς στη μέση ήταν πρώτη μέρα, μετά μείναμε για την Λίμνο. Μετά μείναμε τρεις μήνες και τα μάθαμε όλα τα κόλπα.
2: Αν εγώ όταν σε λέω το μεσαίο ήταν. Τα ξέρω, ρε. Τι νομίζει, εμείς δεν φάγαμε παπάρες? Τι, από εσάς περιμέναμε να μας πει τις παπάρες?
3: Λοιπόν, ο Μενεξές έχει ένα ταψί μεγάλο, το λες.
2: Ναι.
3: Γεμάτο γάβρο μέσα, ή σαρδελένε. Η γάβρο σαρδελένε, επειδή είναι μακριά.
2: Γάβρο
3: σαρδελένε. Ώρα για ουζάκι.
2: Σε ταψί. Τι ουζάκι, ένα τυνική ούζο θες? Άμα είναι κάτι σε ένα ταψί σαρδέλα και γάβρο, εσύ θες ένα φυτίο. Τι ουζάκι είναι αυτό?
3: Ουζάκι. Δηλαδή,
2: όλα χαϊδευτικά τα ονομάζει.
3: Ναι,
2: μια μπριτζολίτσα, ένα ουζάκι, ένα λουκανικάκι και στο τέλος μπαμ! Να σκάσει καμιά ώρα. Ήρεμα, Μίτσο, ήρεμα.
3: Για το ουζάκι.
2: Για το ουζάκι, τα μάμ. Και δεν χρειάζεται να τη μουσική, από μόνο σου θα τα ακούς αυτά.
3: Καλά, αυτά είναι τραγούδια.
2: Τώρα,
3: δεν γράφετε βέβαια σήμερα τέτοια τραγούδια.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι υστερούμε. Υστερούμε, γι' αυτό έχει πάρει κεφάλαιο Αργυρός να πούμε και τον έχει καροπιάσει και η Ντίγκερλι και έχουμε άλλα.
3: Ποια?
2: Η Ντίγκερλι. Έχει δικιά σου Ντίγκερλι?
3: Εννοείται.
2: Κατάλαβα. Φέι.
5: Όσο πιο θηλυκή γίνομαι, συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν μπορώ να ακολουθήσω καθόλου αυτόν τον κόσμο έτσι όπως πηγαίνει, ακόμη και τα social και όλα αυτά που λέγονται στα social. Είναι ωραία που ενημερώνεις ότι είναι αποστάρεις 5 ρίλ την εβδομάδα, μία δημοσίευση και να ακολουθείς αυτό το μοτίβο και έτσι θα ανέβεις και έτσι θα έρθει κόσμος και έτσι θα γίνουν leads και τα έχω πάρει όλα αυτά, τα ακούω όλα αυτά, τα ξέρω όλα αυτά. Πραγματικά όμως όσο μπαίνεις στη θηλυκή αρχή συνειδητοποιείς ότι η θηλυκή αρχή προχωράει μέσα από την έμπνευση, ακολουθεί την έμπνευση, έχει πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμά της είναι πολύ πιο ροϊκό, πολύ πιο κυκλικό, πολύ πιο απαλό.
4: πολύ.
3: Πώς τα λέει έτσι.
2: Καλά, με τρόπο, αλλά έχει δίκιο για τη θηλυκή αρχή και έχει δίκιο και εσύ. Που είπε η Ελλάς δεν είναι ουδέτερη αρχή, το Ελλάς, ούτε αρσενική ο Ελλάς. Είναι η Ελλάς, θηλυκή αρχή. Ξέρει αυτό, έβαλε την πατζάνα εκεί και τον έκανε ρεπράντινγκ.
3: Αφού εγώ σου λέω τώρα, τι είναι δυνατόν.
2: Καλά, τι, έτσι στην τύχη γίνονται αυτά.
3: Το μαλλί πώς είναι.
2: Το μαλλί είναι μια χαρά, γιατί πιάνει, τι, τέτοια έχεις.
3: Όχι.
4: Πώς σου φαίνονται τα μαλλιά μου τώρα έτσι όπως τα έχω απάνω.
2: Ο Γιώργος.
4: Ε.
2: Χάλια. Ξένα κολακέ.
4: Από ξανθά γίνανε άσπρα. Γιατί άμα τα κατεβάσω θα είναι ξανθά. Γεια δες Γιώργο.
2: Γιώργο πρόσεξε τι απείς.
4: Τώρα πώς είμαι δηλαδή.
6: Τώρα είσαι σαν νεράιδα.
3: Σαν νεράιδα.
2: Γιώργο
4: είσαι. Σαν νεράιδα.
6: Σωτικό.
4: Τα γυρίζεις Γιώργο. Νεράιδα ή σωτικό.
2: Κουλουτούμπα σου Γιώργο.
4: Και τα δύο, νεράιδο ξωτικό. Να είσαι καλά, ό,τι και να με βλέπεις πάντως εμένα μ' αρέσει. Γιατί έχω μέσα μου και το ξωτικό, έχω μέσα μου και την νεράιδα, έχω μέσα μου και το μονόκερο, έχω μέσα μου και τη γοργόνα.
2: Γιώργο, πρόσεξε καλά.
4: Τα έχω όλα αυτά.
3: Τα έχει.
2: Πρόσεξε με ποια κάθεσε, δες τι έχει καταπιεί, τι έχει μέσα της. Κανόνισε σφήνωση μερικά, γι' αυτό καλά κάνει ο Γιώργος.
3: Βίντεο που να είναι καλά.
2: Κύριε Βαΐα, εγώ δεν πίνουμε. Εμείς...
3: Όχι, το Γιώργος, ότι δεν υπάρχει βίντεο που να είναι καλά.
2: Γιατί να είναι καλά με αυτήν. Πλάκα με κάνεις, γιατί είναι αυτή καλά. Ταιριαστό ζευγαρέ, ένα σπίτι κάηκε.
3: Τι?
2: Ένα σπίτι κάηκε.
7: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 24 Σεβδόμου, 2026, ώρα είναι 14 και 18.
2: Με πιανού τα ρολόγια.
7: Με τα δικά μου ρολόγια, βρούλων, βρούλιον, number 4, νούμερο 4, towers, towers, βρούλων, βρούλιον, number 4, νούμερο 4, towers, towers, 22 ενάτου, του 2024
2: εσύ
7: με συν. Έρχεται το νέο μου γνήσιο αφεξούσιο λόγο, λογοτύπο και λοιπά, Towers, τι Towers με συν. Στην συνέχεια νούμερο 4 του βρούλων βρούλιων, ο Άρης και Ενιό πρέπει να πολεμήσουν.
3: Α, πάλι τον Άρη και Ενιό.
2: Το ίδιο.
3: Είναι ο πόλεμος.
2: Ρε εσύ, έχει φάει κόλλημα με τον Άρη και την Ενιό.
3: Ο πόλεμος μένεται.
2: Μένεται, αλλά τι θα γίνει, δεν ξεσπάς ποτέ.
3: Ε?
2: Δεν θα καταλαγιάσεις λέω ποτέ.
3: Ξέρω εγώ.
8: Πάντα υπάρχει ευκαιρία για λίγο παιχνίδι. Ακόμη και όταν περπατάς και πηγαίνεις στις εργασίες σου. Οπα. Πάτα ένα φύλλο ξεραμένο. Παίξε με ένα νεράτζι.
2: Αυτό εσύ το βρήκες.
8: Χαμογέλασε ένα λουλούδι.
2: Είσαι.
8: Κάνε μία στροφή. Και στη συνέχεια περπάτα. Πήγαινε σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Αλλά παίξε, παίξε, παίξε.
2: Δηλαδή ξέρεις, εσύ με αυτήν θα ήσουν ευτυχισμένος. Άμα ήσασταν μαζί, ζευγάρι λέω τώρα.
3: Δεν ξέρω.
2: Ή θα προβληματίζουσαν, όχι.
3: Όχι, μια χαρά.
2: Μια χαρά.
3: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις, ο τέτοιος, ο δημοσιογράφος, ο Γερμανός, ο παλιός, ήταν με εκείνη τη χορεύτη.
3: Την Ιωαννίδου.
2: Ναι, γιατί ξέρεις τι έλεγε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ξελαφρώνω. Έτσι ήταν ο Χένρι Μίλλερ με την τέτοια, με τη Μέριλο Μωρόε. Την έβλεπε και αισθάνονταν, δηλαδή οι άνθρωποι που σκέφτονται πολύ θέλουν με κάτι να ελαφραίνουν.
3: Έλα, θέλω μάχη τώρα.
2: Μόλις με βλέπεις να χαλαρώσω όμως, με δίνεις το
3: θέλω μάχη, θέλω μάχη.
2: Με δίνεις την κυραντίνα. Λοιπόν, έρχεται παιδιά, ετοιμαστείτε, ελεύθερη ώρα. Έχεις τα ψηλά η δικαίωση της εθνικής ομάδας στο πόλο και τα παιδιά. Και πηχαίο τίτλο. Απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος. Το ξέρεις αυτό?
3: Όχι.
2: Τι είναι το Έξοδος?
3: Κινήματος δράσης.
2: Εντάξει. Νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος. Από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό έλεγχο, η εξελίξη στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Η αρχιτεκτονική της επιτήρησης και η απάντηση των ελευθέρων πολιτών της. Και έχει και την Ακρόπολη με μια ταμπέλα ανάμεσα με το κεφάλι μου. For sale. Καλά τώρα.
3: Πολύτε, πολύτε.
2: Αυτά τα τακτοποίησε ο Ζούφιος. Αυτό τι έγινε που είμαστε χρεωμένοι 100 χρόνια από εκεί που γράψει ο Σωτήρας ο καινούριος? Κανένας δεν ξέρει.
3: 199.
2: Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι έπεσε σε μέρα εκπτώσεων είχε πέσει. Ναι, δεν θέλω παραπληροφόρηση. Θα το ψάξουμε, θα κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά, και θα σας ενημερώσουμε. Καταρχήν, μία είναι η έγκυρη και έγκυρη εφημερίδα. Μακελιό. Συνέντευξη σεισμός μέσα από τις φυλακές, μείζον πολιτικό ζήτημα τα όσα μας λέει. Ο αρχιεκτελεστής της παρακυβερνητικής μαφίας μίλουσε συνέχεια με τον Σαμαρά και τον κατέγραφε. Ο 37χρονος Έλληνας που κατηγορείται για το πιο ακριβό συμβόλαιο θανάτου στον πιστολέρο που σκότωσαν στην Αράχοβα δηλώνει αθώος και ανατρέπει όσα ξέραμε για τους πρωθυπουργούς. Λέει για όλους. Αντώνης Σαμαράς, μιλούσαν συνεχώς στο τηλέφωνο, τον έβαζε ανοιχτή ακρόαση, είναι δυνατόν να μην γνωρίζω τη φωνή του. Τάκ, 1-0. Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λάλα Αλέξανδρος της Μακαδασίδης. Μακαδασίδης λέγεται ο δολοφόνος. Πώς τις έχει αυτές τις πληροφορίες, παιδί. Γιάννης Λάλας, το πιο βαρύ πιστόλι της Καμόρα, αθωώθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάς. Τον σκότωσαν στον Παρνασσό για να τους φραγίσουν το στόμα του.
3: Παιδιά, είδες, τι μαθαίνεις.
2: Όχι, μαθαίνω και μένω ενεός.
3: Όχι, μάθε.
2: Καλά, τι τώρα. Τι, μόνο αυτή. Να και εμείς 600-0. Από μένα πουφ, έτσι θα είμαστε. Δευτέρα με Παρασκευή, Δευτέρα πάει. Μία και στο χέρι. Οπότε μένουνε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και πουφ. Γενικότερο για καλοκαίρι λέμε.
3: Θα πας σε Σύρο.
2: Θα πάω, ναι. Έτσι νομίζω. Γιατί όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει.
3: Και τελειά αντίλη, το ξέρει.
2: Ο, το ξέρει, αλλά με λέει, λέγε το, δεν πειράζει. Καραπούφ και χαρισμένο σε όλους. Διακόπτοντες και μη διακόπτοντες.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
7: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετα. Το δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Για αύριο Τρίτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους εντάσσεως έως 3 αμποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα ξεκινήσει από 25 βαθμούς το πρωί και θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γενιτσά 38, στο Κιλκής 36, στην Κατερίνη 34, στις Σέρες 37, στον Πολύγυρο 32, στα Γρεβενά 35 και στην Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Στάτους στις 4.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49.
5: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
18: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
17: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την
19: Ακαδημή Θαύμα μόνο για σήμερα.
18: Άντε, πες!
19: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
18: Ε, τότε θα ξαναπάω.
19: Supermarket Kansas.
18: Για ένα καλοκαίρι Θαύμα.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
20: Στάτους FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος. Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τις ώρες ενός 25χρονου εργαζομένου, ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του καγκελάριου της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ. Οι δύο ηγέτες ανέδειξαν τη σύμβλεψη των δύο χωρών σε κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της άμυνας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα για την προστασία των συνόρων, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αυστριακός καγκελάριος. Νέες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση ανθρωποκτονίας της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου είναι κακώς εις τώρα κάπου αιχμηρό αντικείμενο. Το χτύπημα που στέρισε τη ζωή στη 41χρονη ήταν ένα, αλλά ήταν θανατηφόρο καθώς τη τρύπησε τον πνεύμονα. Για την υπόθεση κατηγορείται ένα ζευγάρι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως όλες τις λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε και πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, είπε ερωτηθείς για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Αύγουστο, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις γυναίκες ηλικίας 19, 24 και 36 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση στην περιοχή Port de Clissy στα βόρεια της πρωτεύουσας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λόραν Νιούνιες και η αστυνομία του Παρισιού. Δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά η ζωή τους δεν κινδυνεύει, είπε ο Νούνιες. Η μία χτυπήθηκε στην πλάτη και η άλλη στην κοιλιά. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 αποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο, σας Ασκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στο Κιλκί στους 36, στη Βέρεια και στη Σέρη στους 37 και στα Γιαννητσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
11: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
18: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
19: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Ρομαντικά θα σας πάμε αυτό το μεσημέρι. Χαλαρά, ωραία, γιατί είναι 27 του μηνός, 4 και 10 το απόγευμα. Δεν φαντάζομαι να έχετε όρεξη για πολλά πολλά, έτσι. Και έξω ανέβηκε η θερμοκρασία, που σημαίνει λίγο, θέλουμε την ησυχία μας να το πω έτσι. Αύριο θα ανέβει και ακόμα λίγο η θερμοκρασία, οπότε μας βλέπω σαν τους Μεξικάνους με εκείνα τα τεράστια σομπρέρο να την πέφτουμε στις σκιές. Έχω το Γιάννη το Ρέπιτς, παιδιά, μαζί μου σήμερα. Έχω την τιμή να έχω τον κύριο Ρέπιτς μαζί μου σήμερα.
1: Έχω καπέλο σομπρέρο.
0: Έχεις καπέλο. Απίστευτο, Γιάννη. Αλήθεια.
1: Αλλά δεν το φοράω εδώ.
0: Πού να το φορέσεις. Δεν χωράς, θα περάσει και πουθενά αυτό.
1: Είναι και τεράστιο.
0: Δεν είναι φτιαγμένο για.
1: Αυτό είναι για παραλίες.
0: Ναι, ωραία. Αλλά έτσι πως είμαστε εμείς που δεν έχουμε φύγει ακόμα παραλίες, Γιάννη μου, θα αρχίσουμε να τα φοράμε μέσα στην πόλη. Αν και φέτος, δόξα τω Θεώ, τα λέγαμε και άλλες φορές από το πρωί, μας έχει πάει μια χαρά με τις θερμοκρασίες σε σύγκριση με άλλα καλοκαίρια, έτσι.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες για αύριο, για να ξέρετε τι θα περιμένετε. Αύριο θα ξεκινήσουμε με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλούτσικα το πρωί, ναι, έχουν υπάρξει και χειρότερα. Θα φτάσουμε το μεσημέρι περίπου τους 36 βαθμούς. Και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες γενικά στην Κεντρική Μακεδονία, 37 στη Βέρεια, 38 στα Γιαννιτσά, 36 στο Κιλκής, 34 στην Κατερίνη, 37 στις Ηρωικές Σέρες. Γιατί οι Σέρες πάντα έχουν υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, είναι το μικροκλίμα τέτοιο της περιοχής που δεν βοηθάει πολύ πολύ. Αντίθετα, χαιρετισμού στον Πολύγυρο, γιατί εκεί μόλις και μεταβίας θα φτάσετε τους 32 βαθμούς Κελσίου πάνω στο βουνό. Στον Πολύγυρο μου έχει τύχει να πηγαίνω καλοκαίρι, κάτω σε εμάς εδώ να έχει ντάλα, να είμαστε με τα τυραντάκια και πάνω να είμαστε με τα φούτερ. Αλλά είναι ψηλά ο Πολύγυρος, λογικό είναι. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας και στα Γρεβενά, εσείς θα φτάσετε αύριο τους 35 βαθμούς Κελσίου πάνω στο βουνό. Και καλύτερα μας έχει πάει με τις πυρκαγιές μέχρι στιγμής φέτος. Πολλά περιστατικά γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και χτες είχαμε το απόγευμα νωρίς στην εκπομπή της επιστροφής. Ξεκινήσαμε με περιστατικά πυρκαγιών και στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου στην Πηλαία. Εκεί λαχταρίσαμε λίγο, είναι η αλήθεια, γιατί μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι εκενώσαν και 7-8 σπίτια στην περιοχή. Αλλά δόξα τω Θεώ την αντιμετώπισε ανάμεσα. Και στο Μονόλοφο στο Ρεόκαστρο είχαμε. Το απόγευμα είχαμε και στα Τσαΐρια, γιατί μια-δυο φορές το μήνα οπωσδήποτε έχουμε στα Τσαΐρια στην Περαία. Αλλά γενικά δεν είχαμε μεγάλες φωτιές, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής, όπως αυτές που μας έχουν ταλαιπωρήσει και έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο άλλα καλοκαίρια, δηλαδή φωτιές που καίνε μέρες. Για θυμηθείτε τη μεγάλη φωτιά πάνω στη Δαδιά, που έκαιγε και εγώ δεν θυμάμαι πόσες μέρες, κάνα δεκαήμερο αν θυμάμαι καλά. Θυμηθείτε φωτιές που είχαμε μεγάλες σε προάστια της Αθήνας που σχεδόν μπαίνανε στον αστικό ιστό. Φέτος δεν έχουμε τέτοια πράγματα μέχρι στιγμής. Φαίνεται αντίθετα ότι άλλες περιοχές ταλαιπωρούνται στην Ευρώπη από φωτιές.

0: Λοιπόν, ο Αντώνης εδώ έκανε την αρχή μας, έχει στείλει την πρώτη θερμοκρασία, φωτογραφία βλέπω από το αυτοκίνητο. Καλησπέρα, λέει Βιργινία, χορτιά της τώρα, 36 βαθμούς Κελσίου. Ψηλά τη βλέπω τη θερμοκρασία, ε. Θα μου πεις και στα βουνά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λοιπόν, Αντώνη μου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Στέλνετε καλησπέρες, στέλνετε θερμοκρασιούλες, να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχει κάποιο θέμα στους δρόμους. Τι βλέπω ότι παρά την ησυχία που έχουμε στην πόλη σχετικά, δηλαδή έχει φύγει πολλοί κόσμος, έχουμε μερικά θεματάκια στον περιφερειακό, έτσι, όχι μποτιλιάρισμα, αλλά έχουμε χαμηλές ταχύτητες σε κάποια σημεία και στα δυτικά και προς ανατολικά. Μέχρι να φύγουμε όλοι φαίνεται ότι, εντάξει, παίζουν ρόλο και τα έργα, δεν το συζητάμε, που γίνονται.
1: Να έχει χρώμα η μοναξιά στο χαρτί να ζω.

Λοιπόν, Ωραιόκαστρο τώρα μας στέλνει ο Δημήτρης, θερμοκρασία επίσης 36 βαθμούς στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι το 36 το χτυπάμε σε πολλές περιοχές της πόλης αυτή την ώρα, 4 και 4 το απόγευμα, ανάβει ο τόπος που λέγανε παλιά. Τι να κάνουμε παιδιά, είναι καλοκαίρι. Η Δώρα λέει τι όμορφο τραγούδι και αυτό, ο κύριος Ρέπιτς μας βάζει τα καλύτερα εδώ, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, λέγαμε για τις φωτιές που ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είχαμε μεγάλα περιστατικά στην Ελλάδα, αλλά μετά τους μεγάλους καύσονες στην Ευρώπη έχουμε τεράστιο θέμα στη Γαλλία και την Ισπανία. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Ευτυχώς φαίνεται ότι κερδίθηκε μέχρι στιγμής τουλάχιστον η μάχη του Μπορντό, γιατί το πρωί ήταν 15 χιλιόμετρα από την πόλη Πυρκαγιά, αλλά εξακολουθούν τα προβλήματα. Μισό εκατομμύριο περίπου άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Άλλοι γύρισαν, άλλοι ακόμα δεν γύρισαν. Φαντάσου τώρα, μισό εκατομμύριο, έτσι σαν να εκενώνεις τη μισή Θεσσαλονίκη, καθόλου εύκολο. Μια τεράστια επιχείρηση εκένωση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές εκτάσεις έχουν κάψει περίπου στην νοτιοδυτική Γαλλία, έξω από τον Μπορντό, αυτό το μέτωπο που λέγαμε πριν, περίπου 420.000 στρέμματα. Περιμένουν νέο καύσωνα τα ερχόμενα 24 ώρα στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη εν όψη και των νέων υψηλών θερμοκρασιών, γιατί περιμένουν πάνω από 40 πάλι τις επόμενες μέρες. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχουν καταστραφεί, έχουν καεί πάνω από 240 σπίτια.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε θερμοκρασίες εδώ στο Viber. Ο Δημήτρης λέει πριν από λίγο 38 είχε δει στη Νεάπολη, 38 βαθμούς Κελσίου. Ο Θανάσης, καλησπέρα, λέει στο κέντρο 34 βαθμούς, αλλά η αίσθηση νομίζω ότι είναι κάπου στους 38. Γιατί ναι, λογικό, όταν είσαι και στον ήλιο, είσαι έξω αρκετή ώρα και με τη θερμοκρασία και με την υγρασία της Θεσσαλονίκης. Γαβρίλ Χατζινόπουλε, συμφωνείς?
1: Απόλυτα συμφωνώ, όχι μόνο και η υγρασία της πόλης και...
0: Ο Γαβρίλ μας έχει κλείσει φωνή του.
1: Ναι, θα επανέλθω όμως, δεσμεύομαι.
0: Έχει γίνει λίγο πιο αισθησιακή.
1: Μάλιστα.
0: Για πες μας, Γαβρίλ.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Τι να κάνουμε, όταν είσαι νέος και ξενυχτάς, έτσι είναι, κλείνει και η φωνούλα.
1: Ναι, να πούμε ότι πραγματικά η ζέστη είναι πάρα πολύ έντονη και θα πω το εξής. Πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, αν έχεις και ευαισθησία στο δέρμα σου κλπ. Με τον ήλιο, είναι πολύ θέμα. Δηλαδή, εμένα παρατηρώ ότι με έχει πιάσει φαγούρα.
0: Από τον ήλιο?
1: Ναι.
0: Γαβρίλη, συγκεντρώσου.
1: Ναι, αλήθεια. Αν κυκλοφορείς χωρίς αντιλιακό.
0: Α, εγώ φοράω αντιλιακό.
1: Ναι, μπράβο. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω φορέσει, οπότε καίει. Και
0: γι' αυτό κοκκίνησες λίγο, σε βλέπω κιόλα.
2: Έχει δίκιο. Έτσι. Και εμένα με πιάνει η φαγούρα.
1: Ναι.
0: Σένα σε έπιασε τώρα που το είπε ο Γαβρίλη.
1: Δεν το είπε ο άνθρωπος. Δεν το είπε. Αλλά οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Μπορεί έτσι λίγο να έχουμε μια. Τέλος πάντων, καλύτερη εικόνα από το κομμάτι με τις πυρκαγιές, να μην έχουν εκδηλωθεί και ελπίζουμε να προχωρήσει.
0: Ελπίζουμε να πάει
1: έτσι
0: το καλοκαίρι, γιατί έχουμε ακόμα ένα Αύγουστο μπροστά μας και έχουμε και τα μελτέμια του Αυγούστου. Η Αγνή στέλνει τώρα θερμοκρασία από περιοχή Πόντου, εδώ δίπλα μας δηλαδή, κοντά στο Καλοχώρι, 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι εξαιρετικά υψηλές. Και το 38 πριν που ανέφερες, Βιργινία, και το 37 είναι υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Και από το Χορτιάτι, αν θυμάμαι καλά, 36. Που είναι και ψηλά.
0: Ναι.
1: Ψηλά. Είναι αυξημένες πολύ.
0: Έλεγα για τις Σέρρες. Εκεί υπάρχει άλλο. Επειδή ο Γαβρίλ ξέρει από Σέρρες, είναι από
1: την
0: περιοχή.
1: Από εκεί. Εκεί
0: έχετε άλλο κλίμα εκεί πέρα, έτσι. Ναι, τα καλοκαίρια είναι λίγο μαρτυρικά στις Σέρρες.
1: Ειδικά μέσα στην πόλη είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απλώς επειδή είναι και ένας νομός πολύ απλωτός, είναι μεγάλη σε έκταση, έτσι, η περιφερειακή
0: ενότητα. Δεν είστε ένας πάνω στον άλλον, πες το.
1: Δεν είμαστε ένας πάνω στον άλλον, ευτυχώς παίρνουμε τις αποστάσεις μας, αλλά έχουμε διάφορα ορεινά χωριά που εκεί είναι καλύτερα. Και ξέρεις τι γίνεται, αν τέλος πάντων στους καλοκαιρινούς μήνες πάμε έτσι μια βόλτα στον τόπο μας, επιλέγουμε κυρίως ορεινά χωριά
0: για δροσιά,
1: να παίρνουμε λίγο μια ανάσα.
0: Ή την Κοιλάδα με τα μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακόμα έτσι η Κοιλάδα?
1: Δεν είναι όπως δεν την ήξερες, αλλά έτσι υπάρχει ζωντάνια, ειδικά το καλοκαίρι, ωστόσο υπάρχει πολύ ζέστη.
0: Είναι ωραίο αυτό να φέρει. Κοίτα, παλιά στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, όταν ήμουν εγώ παιδάκι, που δεν είχαμε ακόμα τα πολλά κλιματιστικά, μπήκαν από το 87 και μετά, ναι, από τον μεγάλο καύσωνα και μετά. Εμείς στα σπίτια δεν είχαμε κλιματιστικά, ανοίγαμε τις πόρτες στα παράθυρα, ήταν διαμπερές το διαμέρισμα. Όχι απλά έκανε ρεύμα, κοιμόμασταν μια χαρά. Από το μεγάλο καύσωνα και μετά, επειδή τα είδαμε όλα, αρχίσαμε και βάζαμε κλιματιστικά οι περισσότεροι και στη Θεσσαλονίκη. Όταν είχε ζέστη στη Θεσσαλονίκη, κάποιες φορές ανεβαίναμε πάνω στο Χορτιάτι, θυμάμαι βράδυ, ή Ασβεστοχώρι, που ήταν πιο ορεινά, είχε καλύτερες θερμοκρασίες τη νύχτα κτλ. Οι γονείς μας πηγαίνανε εκεί σε κάποια ταβέρνα, σε κάποιο μαγαζί κτλ. Και τα παιδιά παίζαμε έξω, τρώγαμε αυτά για να περάσει λίγο η νύχτα έτσι πιο ήρεμα και πιο χαλαρά. Τώρα βέβαια αυτά παλιά, έτσι. Τώρα βάζεις το κλιματιστικό, κλείνεις στο σπίτι και όλα καλά.

0: Λοιπόν, και άλλους σεραίους βλέπω εδώ στο Viber και ξέρουν και λεπτομέρειες. Τα χωριά λέει των σερών από την πλευρά της Αμφίπολης το βράδυ χρειάζεται ζακέτα ακόμα και Ιούλιο μήνα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ο Ανδρέας εδώ μας λέει 40 βαθμούς από Σύνδο. Τι λες ρε Ανδρέα, αυτό είναι το ρεκόρ της ημέρας. 40 βαθμούς από Σύνδο. Η Ελένη για την Νεάπολη 34 βαθμούς. Ο Στέφανος λέει κάτι διαφορετικό τώρα στο Viber. Προσοχή λέει παιδιά στους δρόμους χαλαρώσαμε. Επειδή δεν υπάρχει τόση κίνηση, τόσος κόσμος, τόσο αυτοκίνητο. Μπροστά μου λέει στην Ανδριανούπολης άνοιξε ο άλλος την πόρτα και έριξε μηχανάκι. Εμοραγούσε λέει στο πόδι. Ο άνθρωπος είχε λέει τις αισθήσεις του. Ναι, έχεις ένα δίκιο, Στέφανε. Και πολλοί βρίσκουν άδειους δρόμους και τρέχουν σαν παλαβίλες και δεν θα βγει κανένας μπροστά τους. Ούτε σκυλί, ούτε παιδί, ούτε κάποιος που ξεχνιέται και περνάει το δρόμο όπως να είναι. Γιατί έχουμε και πολλούς τουρίστες αυτό το διάστημα, οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς. Και οι οποίοι νομίζουν ότι αν πατήσουν το ποδαράκι τους στην άσφαλτο, ότι θα κοκαλώσει το αυτοκίνητο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πράγμα που δεν συμβαίνει εδώ.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ναι, ναι. Οπότε προσέχετε λίγο οι οδηγοί. Πάμε λίγο στη γραμμούλα για να πάμε δυστυχώς και σε ένα πολύ δυσάρεστο που είχαμε το μεσημέρι στην Κόρινθο. Καλησπέρα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Πήρα να ευχαριστήσω το σταθμό για το δώρο που κέρδισα. Είμαι ο Κώστας.
0: Ναι.
2: Και μου φέρανε την Πολυθρόνα τώρα από το Μαρμαρίδι.
0: Αχ, κύριε Κώστα, χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε για να μας το πείτε. Είστε ευχαριστημένος?
2: Πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι ξεπέτα που λένε για πέταμα. Μου φέρανε ένα ωραίο πραγματάκι.
0: Μπράβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς με την πλευρά μας ευχαριστούμε φυσικά τα έπιπλα Μαρμαρίδης για την πολύ ωραία δωροθεσία τους. Να τη χαρείτε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τι ωραίο αυτό, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κώστα. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να σου δίνει ο άλλος την πληροφορία για το πώς ολοκληρώθηκε μια ενέργεια και πόσο το ευχαριστιέται. Το ευχαριστιόμαστε και εμείς. Να είστε καλά, κύριε Κώστα μου. Ο Λευτέρης λέει εδώ, ξέρετε ότι αν απέναντί σας έχει πολυκατοικία με καθρέφτες, τότε έχετε συν 5 βαθμούς σε εσάς. Ναι, ευτυχώς δεν έχουμε καθρέφτες απέναντι στην πολυκατοικία. Εγώ βέβαια ήμουνα για χρόνια στο Porto Center που ήταν όλο το τζάμι έτσι γύρω-γύρω, πύργος. Αλλά απέναντι δεν είχε και πολύ πράγμα, ήταν τότε τα σφαγιάδια ακόμα. Οπότε ανεβάζαμε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος γύρω-γύρω. Λοιπόν, να πάμε, Γαβρίλη μου, να δούμε τι έγινε στην Κόρινθο, γιατί εκεί δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό σήμερα το μεσημέρι.
1: Πράγματι, είχαμε ένα πραγματικά πολύ τραγικό περιστατικό και πριν από λίγο μάθαμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο αντίστροφα, να πούμε ότι το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στα εξαμήλια Κορινθίας, καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά και αρχικά μάλλον ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο συσκευασίας ξυδιού και εννοείται προκλήθηκε πυρκαγιά. Σήμανε συναγερμός, έσπευσαν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να επιχειρήσουν για την κατάσβεση και δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 25χρονος εργαζόμενος στο εργοστάσιο. Είναι μια πολύ δυσάρεστη.
0: Είναι δυστυχώς αυτός που έχασε τη ζωή του εκεί και είναι νέος άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ νέος, εξαιρετικά νέος, 25 ετών. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είχαμε και δήλωση από τον δήμαρχο εκεί της περιοχής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο κατέστρεψε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
0: Έχουμε κάποια πληροφορία για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, από ποια αιτία?
1: Ακόμη δεν έχει δοθεί κάποια συγκεκριμένη.
0: Το μόνο που άκουσα εγώ νομίζω από το δήμαρχο, δεν είμαι σίγουρη, είναι ότι έγινε κάποια έκρηξη λέει σε δεξαμενή ξυδιού.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εκεί, δεν ξέρω τι μπορεί να την προκάλεσε την έκρηξη αυτή.
1: Εκεί σημειώθηκε η έκρηξη και έτσι ξεκίνησε και η πολύ μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Να πούμε βέβαια ότι στο χώρο του εργοστασίου βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε, και έχουν ευρεθεί όλοι σώοι εκτός δυστυχώς
0: από τον 25χρονο. Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Επιποδός και το νοσοκομείο της περιοχής εννοείται.
0: Λογικό.
1: Έτσι.
0: Ναι, λογικό.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη επιχείρηση και αυτή.
0: Λογικό, γιατί ήρθαν στο μυαλό μας πάλι εικόνες και καταστάσεις από τη Βιολάντα. Έτσι.
1: Ακριβώς, από τη Θεσσαλία.
0: Και ήταν και δυνατή έκρηξη, έγινε αισθητή ακόμα και στο Λουτράκι σε απόσταση χιλιομέτρων. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ησυχία μέχρι στιγμής.
1: Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν, ναι. Έχουμε κάποια θεματάκια λίγο με τον περιφερειακό, έτσι, με την κίνηση. Νωρίτερα ήταν και λίγο πιο έντονα. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι στο πλαίσιο της κυκλοφορίας μας και της ώρας, παρόλο που αρκετοί έχουν φύγει, τα είπαμε και χτες. Ωστόσο, λίγη προσοχή, όπως το είπες και εσύ, Βιργινία, και ο ακροατής στους δρόμους. Δεν έχουν φύγει όλοι, δεν είναι δικοί μας οι δρόμοι, δεν μας ανήκουν. Προσοχή. Προσοχή,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και λίγη υπομονή.
0: Ό,τι τηρούσαμε πριν, ακριβώς, το τηρούμε και ακριβώς τώρα, έτσι, δεν χαλαρώνουμε.

Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, η εταιρεία InfoTrust, αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε έτσι στην εργασία σου υπεραξία. Έχεις καλύτερες προμήθειες, έχεις εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. Πώς μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες και να συμπληρώσεις την αίτηση συνεργασίας σου? Εύκολα, στο infotrust.gr.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό το Γιοτόμι εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό το Γιοτόμι έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών το Γιοτόμι και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
5: Μαλλιάρης Παιδεία.
6: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
5: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, ώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα. Είμαστε σε καλή κατάσταση σχετικά. Ένα μικρό κολληματάκι έχουμε πάνω στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό προς ανατολικά, προς δυτικά, λίγο χαμηλές ταχύτητες εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά τίποτα φοβερό και τρομερό. Στα Μάλγαρα ένα μικρό κολληματάκι, πολύ μικρό, της τάξης του 5 λεπτού. Κέντρο είμαστε σχετικά καλά ακόμα. Λίγο εκεί στο Βαρδάρι βλέπω κάτι κολλήματα, αλλά μικρά, όχι τίποτα σημαντικό. Δεν είναι για φόβο δηλαδή. Για φόβο είναι τι γίνεται με τα καύσιμα, με τις τιμές. Γιατί πάνω που λίγο αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ξεκινάει πάλι ο Τραμπ που βαρδίζει, αρχίζουν οι άλλοι Ιρανοί κάνουν τα δικά τους, ξαναπαίρνει τα πάνω του το πετρέλαιο, ξαναπαίρνει τα πάνω της η βενζίνη, ξαναπαίρνει τα πάνω του το φυσικό αέριο. Και πάνω που λέμε ότι λίγο παίρνουμε μια ανάσα, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν οι τιμές εδώ στα δικά μας πρατήρια, ξαναρχίζουν τα χτυπήματα. Τώρα ήμασταν καμιά δύο εβδομάδες σχεδόν με χτυπήματα συνέχεια. Τώρα σήμερα σταμάτησε ο Τραμπ από τα ξημερώματα, του είπανε λέει φτάνει, δεν έχουμε τι άλλο να χτυπήσουμε στα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή τζάμπα πυρομαχικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει και κάτι δισεκατομμύρια στον πόλεμο αυτό που ξεκίνησε για 2-3 εβδομάδες υποτίθεται και κοντεύουμε τώρα να κλείσουμε εξάμηνο, θα πάμε τον Αύγουστο. Από τέλος Φεβρουαρίου είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Οπότε λίγο τώρα και ο Τραμπ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δεν ξέρει τι να κάνει, είναι και εγωιστής. Κατάφερε να βάλει και τους Χούθη στο παιχνίδι. Αρχίζουν και οι Χούθη και χτυπάνε διάφορους στόχους εκεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, για τον Αύγουστο πάντως έχουμε τα 5 λεπτά έκπτωση που δώσανε τα διελιστήρια και έχουμε και τα 10 λεπτά επιπλέον που ανακοίνωσε χθες το κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Σύνολο δηλαδή 15 λεπτά στο λίτρο. Ο Θεοδωρικάκος είπε σήμερα ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος θα έχουμε και νέες παρεμβάσεις για το θέμα του κόστους των καυσίμων από Σεπτέμβριο. Το επιβεβαίωσε και ο Μαρινάκης ο Παύλος στην σημερινή του συνέντευξη τύπου.

να κάνουμε. Αντί να πας, ας πούμε, 6-7 μέρες, θα πας μια μέρα λιγότερη, στη χειρότερη, λέω τώρα, έτσι. Θα μου πεις, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και οι καθημερινές μετακινήσεις.

Τι ωραίο τραγούδι. Ερωτικό τραγούδι, βέβαια. Μπορείς να τα αφιερώσεις και στην κυβέρνηση το «Δεν τελειώσαμε» με την ακρίβεια, ας πούμε, γιατί είναι ένας μόνιμος εφιάλτης για τα νοικοκυριά η ακρίβεια. Σε πολλά επίπεδα δυστυχώς, και λόγω των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ, που εκεί γίνεται η μεγάλη σφαγή, το μεγάλο μακελιό, γιατί συνεχώς ανεβαίνουν πράγματα. Μου το έλεγε ο άντρας μου που ψωνίζει και τα λοιπά, και έλεγα στην αρχή, έλα μωρέ τώρα 5 λεπτά εδώ, 5 λεπτά εκεί, τελικά 5 λεπτά εδώ, τα 5 γίνονται 10, τα 10 γίνονται 20 ανά προϊόν, και ξαφνικά δεν μαζεύεις 5-5 λεπτάκια, μαζεύεις 10 από εδώ, 20 από εδώ, 30 από εκεί, και το καλάθι που το πλήρωνες 50 ευρώ, τώρα το πληρώνεις 60-65.

0: Και ξαφνικά τη σακούλα που έπαιρνες και ήταν με 10 πράγματα μέσα, παλιά την πλήρωνες, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, και τώρα την πληρώνεις 1000 σχεδόν επί 2. Και λες, πού φεύγουν τα λεφτά, πού φεύγουν τα λεφτά. Εγώ έπαθα σοκ στο κρεοπωλείο, γιατί παίρνω συγκεκριμένη ποσότητα κιμά, ξέρω δηλαδή ακριβώς πόσο παίρνω, και από εκεί που τη θυμόμουν εγώ 13 ευρώ, ξαφνικά μου λένε 19. Βέβαια, είχα χρόνια να πάω να ψωνίσω, ψωνίζω άντρες μου, έτσι. Αλλά από το 12 και κάτι που θυμόμουν μέχρι το 19, έβγαλα ένα επιφώνημα εκεί στο ταμείο. Δηλαδή, εκδηλώθηκα λίγο χωρίς να το θέλω. Είχα την κάρτα έτοιμη να πληρώσω. Ναι, έτσι ακριβώς, Γιάννη, μη γελάς. Μου λέει ο άνθρωπος πολύ ευγενικά, λέω, πόσο κάνει, μου λέει 19 και. Α, κάνω μία έτσι. Δηλαδή, δεν το περίμενα. Γιατί όταν λέει ο Γιώργος, ας πούμε, τις αυξήσεις και αυτά και τέτοια, εγώ εκείνη την ώρα λίγο λέω, ναι. Όταν πας όμως να ψωνίσεις εσύ και βγάζεις την κάρτα, εκεί πονάει διαφορετικά, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο τώρα υπάρχει άλλη μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, δεν ξέρουμε πόσο θα αποδώσει η πρωτοβουλία αυτή, για μειώσεις τις τιμές σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Είναι αυτή η συμφωνία κυρίων που λέμε πολλές φορές και τα λοιπά, από 5 μέχρι 20%. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό, έτσι. Θα υποβάλουν τις προτάσεις τους στα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά στο Υπουργείο, στην ανάλογη επιτροπή, θα τις εγκρίνει. Το κάθε σούπερ μάρκετ θα βάλει δικά του πράγματα στο καλάθι αυτό. Θα δει και τις μειώσεις στο Υπουργείο, η σχετική επιτροπή. Θα εγκριθούν τα σχέδια λοιπόν και θα εφαρμοστούν από 31 Αυγούστου. Για να δούμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βιργινία.
0: Καλησπέρα.
1: Σχετικά με τα κάψιμα που προανέφερες, αυτά τα 15 λεπτά πότε θα μπουν στην Αγγλία?
0: Πότε θα μπουν? Νομίζω από τα διελιστήρια έχουν μπει ήδη τα 5 λεπτά.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Απλά είναι...
1: Το πετρέλαιο το ίδιο έχει και σήμερα. 1,96.
0: Ναι, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές παράλληλα. Δηλαδή,
1: Δηλαδή κανονικά θα είχε τώρα δηλαδή 2,10.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Η τιμή από τα διελιστήρια νομίζω έχει μπει ήδη, όχι τιμή, αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών. Αλλά επειδή ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, τρώγεται αυτό, έτσι.
1: Αν δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε όμως αυτό.
0: Τι εννοείτε δεν μπορείτε να το ξέρετε?
1: Ότι ανεβαίνουν οι τιμές.
0: Δεν δηλαδή, το ξέρετε, δεν βλέπετε, ενημέρωση δεν έχετε.
1: Ναι,
0: τότε...
1: Τα 20 λεπτά που είχαν βάλει.
0: Ακούστε λίγο. Είναι κάτι. Για να καταλάβω τώρα, τι εννοούμε δεν μπορούμε να το ξέρουμε? Υπάρχει κάτι κρυφό?
1: Λέω, όταν είχε βάλει τα 20 λεπτά πριν το Μάιο, είχε πέσει 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και όταν σταμάτησε η επιχορήγηση στην Αγγλία τα 20 λεπτά, μέσα σε ένα βράδυ ανέβηκε 20 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Κατευθείαν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, λέμε ότι έχουμε 15 λεπτά. Γιατί εφόσον...
0: Χτες το ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, μισό. Το δεκάλεπτο του επιπλέον, χτες το ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.
1: Σήμερα, γιατί δεν κατέβηκε 10 λεπτά κατευθείαν?
0: Δεν εφαρμόστηκε ακόμα.
1: Α, αυτό λέω, πότε θα ισχύει.
0: Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Τα 5 λεπτά των διελιστηρίων έχουν μπει ήδη. Γιατί τα διελιστήρια τα ανακοίνωσαν, ναι, έχουν καμιά δεκαριά μέρες, καμιά εβδομάδα. Το ξέρω θετικά αυτό. Αλλά ο Μητσοτάκης χθες τα ανακοίνωσε, το άλλο δεν έχει μπει ακόμα. Αλλά με τις τιμές έτσι πως ανεβαίνουν και τα λοιπά και τα ανεβοκατεβάσματα, γιατί τα ξημερώματα έπεφτε, τώρα ξανανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είστε άνθρωπος που έχετε πολλές μετακινήσεις?
1: Είμαι άνθρωπος που στις 3 μέρες χάνω μία μέρα την αύξηση του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο φουλάρισμα...
0: Συγγνώμη, ο Γιώργος μου λέει εδώ τώρα τα επόμενα 10 λεπτά, λέει από 1η Αυγούστου. Ωραία, ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Από 1η Αυγούστου. Ναι, εμείς χάνουμε, ας πούμε, στις 3 μέρες χάνουμε μία μέρα, Βιργινία, καθημερινά πετρέλαιο.
0: Mm.
1: Με την αύξηση που έχει πάρει.
0: Είναι η δουλειά, είστε έξω λόγω δουλειάς?
1: Χωματουργικά, χωματουργικά.
0: Α, μάλιστα. Πόπο και δύσκολη δουλειά κιόλας,
1: Δύσκολη, αυτή είναι τη λέξη.
0: Δύσκολη.
1: Όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Όλες οι δουλειές.
0: Καλά το είπατε. Είχα μια τέτοια συζήτηση το πρωί με μια ακροάτρια και δεν καταλάβαινε έτσι πολύ αυτό που έλεγα. Ναι. Κάθε δουλειά έχει τα δικά της.
1: Όλες οι δουλειές έχουν τα δικά της.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Άντε να βάλεις σε τάξη 20 ματραχαλαίους και άντε να...
1: Και πέρσι, ας πούμε, που λέγανε οι αγρότες πρωτογενείς τομές και το σέβομαι πραγματικά. Η πρώτη τους ύλη είναι το πετρέλαιο. Η δικιά μας ποια είναι η πρώτη ύλη?
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό,
1: δεν,
0: βέβαια.
1: Δεν είναι το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Οι ταξιτζίδες η πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Πήγαν επιχορήγηση. Mm-hmm. Οι λεωφοριαζίδες επίσης πήραν επιχορήγηση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα χωματουργικά και διάφορα άλλα επαγγελματά δεν πήραμε ούτε ένα σεντ.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώτη... είστε ήρωες, θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας, όπως λοιπόν, κάνετε συνήθως.
1: Ναι, μπράβο, είμαστε. Ναι, όλα εκεί πέφτουνε. δηλαδή τα περισσότερα πέφτουν στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είμαστε πλούσιοι. Δουλεύουμε όπως και εσύ δουλεύεις, πόσες ώρες διαβάζεις όπως το είπες, το ίδιο είμαστε και εμείς. 5.30 ώρα το πρωί φεύγουμε, κατεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, ακόμα δεν γύρισαμε Αλεξάνδρεια. Mm-hmm. Ανεβαίνουμε Χορτιάδη αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Καλό κουράγιο, αγαπητέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό κουράγιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή για το τηλέφωνο, γιατί μας άκουγε και το πρωί. Μου θύμισε τώρα την κουβέντα που είχαμε την ακροάτρια. Παίρνει ακροάτρια λοιπόν συμπαθέστατη η κυρία το πρωί και μου λέει, επειδή λέγαμε για το δημόσιο και για κάποιους κακούς υπαλλήλους, έτσι όπως υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είμαστε όλοι άριστοι, παιδιά. Δεν ξέρω αν ξαφνικά ξυπνήσατε ένα πρωί και νομίζετε ότι είμαστε σε μια χώρα αρίστων. Ούτε εγώ είμαι άριστη. Ούτε απέναντί μου, καλά απέναντί μου είναι άριστος αυτό που κάνει, δεν το συζητάμε. Δεν είμαστε μια χώρα αρίστων, δεν υπάρχουν χώρες αρίστων. Το θέμα, το έλεγα και το πρωί, είναι τι αναλογία έχεις σε ένα φορέα ή σε μια επιχείρηση από καλούς εργαζόμενους, πολύ καλούς, μέτριους και κακούς εργαζόμενους. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γιατί κατά τα άλλα όλοι είμαστε άνθρωποι. Και εγώ αν πήγαινα σε ένα φορέα όπου όλοι θα ήταν μέτριοι και δεν θα υπήρχε αξιολόγηση, δεν θα υπήρχε λογοδοσία πουθενά, αν ήταν να δουλεύω στο 90% όταν έμπαινα στο φορέα, μετά από κάποια χρόνια η απόδοσή μου θα είχε πέσει στο 40%, στο 50%. Δεν μπορείς ανθρώπινα να δίνεις το 100% ή το 90% όταν οι άλλοι δίπλα σου δίνουν το 30%. Και η κυρία αυτή λοιπόν ξεκίνησε και μου έλεγε συμπαθέστατη, πότε λέει θα έπρεπε να βγαίνουν, λέει, σε σύνταξη καθηγητές που κάνουν τέτοια δουλειά. Προφανώς είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Βγαίνει με τα νεύρα τσατάλια. Εγώ σε ΙΕΚΑ έκανα, που ήταν και ενήλικα τα παιδιά, 18, 19, 20 χρονών κτλ. Και μετά από 4 ώρες το κεφάλι μου γινόταν καζάνι. Βέβαια, εγώ μετά δεν πήγαινα σπίτι μου, πήγαινα στην τηλεόραση. Είχα δουλειά μέχρι το βράδυ, έτσι. Αλλά και οι καθηγητές είναι δύσκολη δουλειά. Και οι ταξιτζίδες είναι δύσκολη δουλειά, που είναι καθυλωμένοι στην κυριολεξία, στο αυτοκίνητο, με τεράστια προβλήματα υγείας οι άνθρωποι, για κυκλοφορικό, για μέση, 10 ώρες στο τιμόνι, 12, και κουβάλαν ανθρώπινες ζωές μαζί τους. Έχουν τεράστια ευθύνη που είναι όλη την ώρα στους δρόμους. Και οι νοσηλευτές έχουν τεράστια ευθύνη. Και ο χειρουργός έχει τεράστια ευθύνη και κούραση, γιατί πρέπει να είναι εκεί πάνω από το τραπέζι όταν έχει έναν άνθρωπο μπροστά του και να είναι 1000% να κάνει focus για να μην χάσει κάποιος άνθρωπος τη ζωή του, να προσπαθήσει να βοηθήσει όσο δυνατόν περισσότερο. Ποια δουλειά δεν είναι δύσκολη? Δεν είναι δουλειά δύσκολη του ανθρώπου με το χωματουργικό? Άρα, μακάρι να παίρναμε όλη σύνταξη, αυτό έλεγα στην κυρία το πρωί, δεν το πολύ καταλάβαινε, να παίρναμε όλοι 50 χρονών. Και να κάναμε μετά ζωάρα, διακοπές. Να παίρναμε και 3.000 το μήνα ο καθένας και να ζούσαμε τη ζωή μας. Δεν γίνεται αυτό. Και εγώ που σας μιλάω, μπορεί να βγω στα 67 μου, έτσι. Δεν ξέρω πότε θα βγω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ξέρετε τη δύσκολη δουλειά είναι το βουλευτιλίκι?
0: Το βουλευτιλίκι, ναι, δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι για τα σούπερ μάρκετ και τις τιμές.
0: Ναι.
2: Ο έλεγχος γίνεται με βάση την τιμή αγοράς. Δηλαδή πόσο το πουλάει ο προμηθευτής στον πελάτη, στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ τι λένε, δεν θα μου βάλεις μέσα την έκθεση η οποία δίνεται λόγω τζίρου. Θα μου το βάλεις σε κανονική τιμή και πάνω στην κανονική τιμή βάζουν αυτοί το ποσοστό κέρδους. Δεν το βάζουν στην πραγματική τιμή, γιατί αυτή πλέον είναι πλασματική τιμή. Είναι μια τιμή η οποία σε 2-3 μήνες αλλάζει λόγω της έκδοσης του πιστοτικού τιμολογίου. Αλλά δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο στην ουσία κάνει 1 ευρώ και εμφανίζουν 1,20 και πάνω στο 1,20 βάζουν το κέρδος τους. Ενώ μάλιστα, στην ουσία είναι από το 1 ευρώ και μετά το κέρδος.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να το σχολιάσω καν. Δεν την ξέρω αυτή την πρακτική, δεν την έχω διασταυρώσει, δεν έχω ιδέα.
2: Είναι μια πρακτική η οποία ισχύει χρόνια.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Από το 1987 που είχα ασχοληθεί με τις αγορές για σούπερ μάρκετ, γινόταν αυτό το πράγμα και ήταν μια συμφωνία στο σούπερ μάρκετ προς τον προμηθευτή, και αν ήθελε το δεχότανε, αν δεν ήθελε δεν το δεχόταν και δεν δεχόταν και το σούπερ μάρκετ να αγοράσει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το σχολιάσω καν, έτσι. Λοιπόν, εσείς πάντως, αν θέλετε πραγματικές εκπτώσεις, γιατί θες να αλλάξει λίγο και το σπίτι, τώρα το φθινόπωρο που θα μπει στο σπίτι μετά τις διακοπές, θέλεις ένα καινούριο καναπέ, ένα καινούριο τραπέζι, ένα καινούριο σαλονάκι. Θα πας έπιπλα Μαρμαρίδης Modern Living. Έχουμε εκπτώσεις εκεί καλοκαιρινές έως 50% σε φανταστικά επίπλα για όλο το σπίτι. Και αν δεν θέλεις να βγαίνεις έξω με στη ζέστη για να ταλαιπωρήσει, θα μπεις έπιπλα.gr και θα δεις ακριβώς τα ίδια έπιπλα και τις ίδιες εκπτώσεις για να διαλέξεις μέσα από μια τεράστια γκάμα. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Θα μου επιτραπεί να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τον προηγούμενο ακροατή και σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις ή τα πιστωτικά που κόβουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, γιατί εγώ είπα ότι δεν το ξέρω το θέμα αυτό, έτσι είναι πολύ εξειδικευμένο.
3: Θα σας πω ότι θα φανώ λίγο αιρετικός, αλλά δώστε μου ένα λεπτάκι. Θα σας πω λοιπόν ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει, σε μεγάλη πλειοψηφία, όχι απαραίτητα 100%, αλλά πράγματι, ανάλογα με το τζίρο, στο τέλος της χρονιάς κόβονται κάποια πιστωτικά.
0: Ναι.
3: Απλά εδώ θα γίνει ερωτικός. Έχει δει κανείς από αυτούς τους ανθρώπους που όλη τη μέρα γκρινιάζουν για το σούπερ μάρκετ ποιο είναι το περιθώριο κέρδος του σούπερ μάρκετ? Στο τέλος της ημέρας.
0: Α, είναι πάρα πολύ μικρό.
3: 2% δεν είναι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μικρό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ποσοστό πρέπει να δουλέψουν για να πληρώσουν. Δεν έχω καμία σχέση ή καταναλωτήσιμη, για να μην παρεξηγούμε έτσι. Ισολογισμούς απλά διαβάζουν. Για να απασχολήσουν αυτό το προσωπικό, να δώσουν αυτά τα μεροκάμματα, να πληρώσουν αυτό το ΕΚΑ, να έχουν αυτά τα ψυγεία, αυτά τα καταστήματα. Δεν έχω καμία σχέση, το τονίζω.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αυτό το είχαμε συζητήσει.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο το να είμαστε αφοριστικοί.
0: Ναι.
3: Αλλά να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους σε ό,τι αφορά την τελική γραμμή.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί αυτό μας το είχε πει και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Πεταλάς Απόστολος, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, γιατί έχουμε καλή επικοινωνία.
3: Σκεφτείτε και τι χείρα μπορεί να υπάρχει και ένα σωρό από τα προϊόντα αυτά. Τώρα θα ακούσω από πίσω σας ένα σωρό για μένα, αλλά δεν με πειράζει.
0: Όχι, προς Θεού, ο καθένας λέει την άποψή του, ούτε.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
3: κυρία
0: καλά,
3: μου, να
0: και
3: καλά.
0: Εγώ.
3: Είσαι
0: και
3: εξαιρετική εγώ. Κοπέλα μου, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για το κοπέλα μου, να ξέρετε. Γιατί είμαι σε μια ηλικία όταν ήμασταν μικρά και μας έλεγαν, ας πούμε, κοπελιά. Λέγαμε, τι κοπελιά. Εγώ τώρα είμαι μεγάλη. Δε. Τώρα που μεγαλώσαμε, μας λέει κοπέλα μου και ανάβουμε κέρι. Γιάννη μου, μη γελάς, έτσι είναι. Αγαπημένε.
4: Στην πάει το τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ να πάρουμε μια τελευταία γραμμούλα, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω το δελτίο. Έχουμε Απόστολο Αυδελά μετά εδώ να σας κρατήσει συντροφιά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Να συνηγορήσω και εγώ στους δύο προηγούμενους.
0: Και στους δύο μαζί.
5: Και στους δύο μαζί.
0: Ωραία, για πείτε.
5: Ναι, μεν, όταν αγοράζουμε κάτι στο σούπερ μάρκετ 10 ευρώ, βάζουμε ένα μεικτό, βάζουμε ένα κέρδος εκεί απάνω, της τάξης ας πούμε του 10%. Και το 10 ευρώ γίνεται 11. Mm-hmm. Αν υπολογίζαμε και τα πιστωτικά, θα έπρεπε να βάλουμε 30% κέρδος απάνω. Γιατί τα πιστωτικά είναι αυτά τα οποία έρχονται στο τέλος του τριμήνου, εξαμήνου, έτους για να καλύψουν ως άλλα έσοδα εκμετάλλευσης τις δαπάνες που έχουν να κάνουν με μισθοδοσία, με ρεύμα και ανάλογα με το πόσο ποιοτικό είναι το κάθε σούπερ μάρκετ και άρα φροντίζει να έχει τα σωστά ψυγεία, να έχει χάσπ, να έχει ISO.
0: Τις προδιαγραφές, ναι, που είναι πάρα πολλές.
5: Μπράβο,
0: ναι.
5: Μπράβο, οι οποίες είναι πανάκριβες για να τηρηθούν.
0: Σωστό.
5: Έχουν και το ανάλογο markup. Και πιέζουν και τους προμηθευτές τους να τους δώσουν τις αντίστοιχες εκτόσεις για να μπορέσουν να βγουν ικανοποιητικά σε αυτά τα κέρδη τα οποία χρειάζεται να βγάλει ένα σούπερ μάρκετ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και αν μπορείτε να διαβάσετε τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών σε πραγματικές αξίες και σε ποσοστά, τα κέρδη των σούπερ μάρκετ μειώνονται. Μειώνονται όχι γιατί κάνουν επενδύσεις, οι επενδύσεις πάνε στα πάγια. Μειώνονται γιατί πραγματικά δεν μπορούν να πάρουν άλλες μεγάλες εκτόσεις από τους προμηθευτές, αλλά προσπαθούν να κρατήσουν την ποιότητα και σε συμφωνία πολλές φορές με το κράτος τις τιμές οριακά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και οι καταναλωτές τους. Γιατί τους ενδιαφέρει το σούπερ μάρκετ να έχει μια ικανοποιητική τιμή ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει και μέσα από την κατανάλωση να αυξήσει τις πωλήσεις, άρα να αυξήσει τα πιστωτικά τζίρου του, άρα να μπορέσει να βγάλει κέρδη για να μπορέσει να συντηρηθεί και να πληρώνει υπόψη Σκλαβενίτης, Μασούτης, Βασιλόπουλος, Λιτ. Είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ναι, σωστά.
5: Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από μας. Γιάννη μου, ακούγομαι, γιατί δεν ακούω καθόλου τον εαυτό μου.
6: Τώρα.
0: Ναι, τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τους ακροατές. Ωραία συζήτηση ξεκινήσαμε εδώ για τις τιμές για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, 5 και 1. Εγώ θα δώσω σκυτάλι τώρα στον αγαπητό Γαβριήλ. Και μετά, δεν ξέρω τι κάνεις Γιάννη μου με το μικρόφωνο μου. Το μικρόφωνο δεν άλλαξε κάτι. 1, 2, 1, 2, Τώρα πάλι ακούγομαι. Τέλος πάντων, τώρα ακούγομαι καμπάνα. Κάτι έκανες εσύ. Για να μην ξαναπειράξεις το κουμπάκι. Πρόσεξε. Ακούστηκα λίγο απειλητική, ε. Okay. Ήταν απειλή κατά ζωής του Γιάννη Ρέπιτς. Θα με φάνει οι ακροατές. Λοιπόν, πλάκα κάνουμε. Εγώ τον αγαπάω και τον εκτιμά τρομερά το Γιάννη. Κυρίως για τις μουσικές τους γνώσεις, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω το Γιάννη που λέει έτσι ωραίες λεπτομέρειες για γενέθλια, για καλλιτέχνες που το έχω ξανακούσει στη ζωή μου πολλές φορές. Γιάννη, είμαι ανεπίδεκτη, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα δελτίο με τον Γαβρίλη Χατζηνόπουλο για όλες τις εξελίξεις με την επικαιρότητα. Και αμέσως μετά ένα ωραίο, χαλαρό δίωρο εδώ με τον Απόστολο τον Αυδελά. Καλή συνέχεια. Εμείς τα λέμε αύριο από νωρίς το πρωί, τα λέτε με τον Άρη τον Παπιδάκη. Και κατά τις 9 τα λέμε και μαζί. Καλή συνέχεια.
4: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Προφυλακιστέως κρίθηκε με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν σωρό ενός 25χρονου εργαζομένου, ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν με απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών που κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά λοδαπών. Και στις δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν παράτυποι μετανάστες κρυμμένοι στις επικαθήμενες καρότσες φορτηγών που είχαν αφηχθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Τουρκία. Έπειτα από τις αθωτικές αποφάσεις του δικαστηρίου, οι δύο οδηγοί αποφυλακίστηκαν καθώς παρέμεναν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή. Παρατείνονται μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Λουδία της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών Σταυρού. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δυτικό τμήμα της γέφυρας σε όλο το μήκος της και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και στις δύο κατευθύνσεις από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη. Στη διεθνή επικαιρότητα, Παλαιστίνοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι μια γυναίκα γέννησε νεκρό βρέφος μέσα σε ασθενοφόρο, αφού το όχημα φέρεται να καθυστέρησε από Ισραηλινούς στρατιώτες σε σημείο ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η 28χρονη γυναίκα ήταν 6 μηνών έγκυος και βρισκόταν σε κατάσταση απώλειας συνείδησης όταν οι διασώστες την παρέλαβαν από το σπίτι της.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στο Κλικί στους 36, στις Σέρρες και στη Βέρη στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Πάτερ ημώνου εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο. Του παρήγγειλε τα ειδόνια. Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.

ως εντός. Ξέρεις πως δώσανε κύρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες.

0: Παντελή.
1: Βρεσί, Θανάση.
0: Παντελή, γεια σου είπα.
1: Βρεσί, Θανάση.
0: Παντελή, άντε, άντε να μη σου φέρω καμιά κουζίνα στο κεφάλι. Γεια σου είπα. Γεια σου, Παντελή.
1: Βρεσί, Θανάση.
0: Παντελή, γεια σου είπα.
1: Βρεσί, Θανάση.
0: Παντελή, άντε, άντε να μη σου φέρω καμιά κουζίνα στο κεφάλι. Γεια σου είπα.
2: Έλα, ρε, γιορτάζω Παντελής, ρε, Θανάση, να του φέρεις και το, στο κεφάλι κουζίνα. Έλα, γιορτάζει σήμερα Παντελής. Αμάν. Και ο Άγιος Πεντελήμων δεν ήταν και κάτι, κάτι σαν το, τη μνήμη του γιορτάζουν φασικά, γιατί σαν σήμερα πέθανε κιόλα. Αλλά έχουμε τον Παντελή που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, ρε Παντελή, και άλλους που γιορτάζει. Η Ανθούσα, ο Παντελήμων, ο Παντελής, η Παντελενία, η Παντελίτσα, η Παντελίνα.
3: Αξίζουν πολλά, μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν αντέχω.
2: Όσο αφορά την κίνηση, όπως είπε και η Βιργινία, στο 424 έχουμε λίγα πραγματάκια. Μετά τα διασταύρου Δετζικίου, πολύ λίγο. Περπατάει όμως, καθαρά πράγματα και στην... Τι έγινε, ρε παιδιά, αφήστε τα αυτοκίνητα στο σπίτι. Τι έγινε? Είναι ακριβή η βενζίνη? Τι λέτε, ρε, 10 λεπτά κάτω τη βάλαμε και είναι ακριβή? Τι λέτε τώρα, πλάκα κάνετε? Ποιοι είναι αυτοί που λένε τέτοια πράγματα? Κομμουνιστές.
3: Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μας ραντεβού. Χαζεύαμε τα χρώματα.
2: Αυτός είναι ο... ο Αργυρός. Θα βάλουμε Νίκο Οικονομόπουλο προς τη... έτσι για να τον ευχαριστήσουμε. Οικονομόπουλος και μετά τα δικά μου, έτσι. Γιατί ό,τι έβαζε και στη Βιργινία. Ζήλεψα. Λοιπόν, Οικονομόπουλος 10 χιλιάρικα έδωσε για να χειρουργηθεί ένας πιτσιρικάς που δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι γονείς του.
3: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά.
2: Πού να αρχίσω να σου λέω τι έκανε ο συγχωρεμένος ο Καράς? Θα δακρύσεις. Τι να κάνουμε. Ήθελα να το πω να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα βιβλίο με αυτά. Δεν.

0: Εδώ είμαστε. Για τρεις ωρίτσες θα είμαστε. Κανονίστε τι θα πάρετε. Αν παίρνετε με ώρα και μισό Λεξοτανίδη, χρειάζεται 1,5. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. 29 ψυχίατροι συνιστούν να μην ακούτε αυτή την εκπομπή. Εντάξει. Και σήμερα έχω και από τα παλιά. Από τα παλιά. Έχω συντροφιά από τα παλιά. John Rabbits. Τι έχει να γίνει. Γεια σου Γιαννάκη μου. Γεια σου Γιαννάκη μου.
1: Γεια σου Απόστολε Λεβέντη.
0: Buenos tardes. Feliz semana. Το σπανικό με πιέσε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 42, 19 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Κάθε Έλληνας και ακούει εδώ έτσι. Ακουστικά για να ακούει Αβδελά. Σήμερα στήριγμά του, όπως προανέφερα, John Rabbits. Όπως παλιά, που λέει κύριε Ακλητής, είναι κύριε Κλάρα ο Γιάννης Ρέπιτς. Όπως παλιά, πώς λέει το σύνθημα των Ηρακλειδέων, έτσι. Ο αδελφός του Πεκτάρα, του, ο Γιώργος, του Γιάννη του Ρέπιτς, έπαιζε στο Μακεδονικό. Έχω παίξει συμπαίκτης μαζί του στα 5x5. Ακούει ο Γιώργος. Γιώργα, ρε, έλα πάμε ξαναπαίξουμε, βρε. Φυσικά μόνο εμείς κερδίζαμε, εντάξει. Δημοσιογραφική στήριξη αυτής της εκπομπής ποίημα Γαβριήλ Χατζινόπουλος από το χιλιοτραγουδισμένο ιστορικό Νεοχώρη Συντικής. Να μαζίσουνε και τα άνω πορόγια, οργίτσα μου, εβδομάδα πάω και αυτή. Γεια σου κύριε Αντώνη. Πήραμε από ένα κανέ με τον Γιάννη πριν μπούμε
1: ναι,
0: μέσα.
1: Να ευχαριστήσω για τους ακανέδες. Ναι. Ποια κυρία τα έστειλε.
0: Την κυρία Όλγα και τον,
1: κυρία Όλγα.
0: Τον Αντώνη από τα Πορόγια, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούει στάτους.
1: Ωραία.
0: Και μόλις άκουσε Αβδελάς, μόνο που δεν λιποθύμησε. Ναι, της έδωσε ένα κουτί ακανέδες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το Διογέννη λιποθυμάει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τι είπε στην οργίτσα μου. Α, μην με μπερδεύεις με άλλους.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Μην μπερδεύεις με άλλους σερεώς εδώ πέρα. Μετά θα με βάλεις και τον άλλο το σερεό που έχουμε εδώ την Κυριακή με τα κομμένα. Ναι, δηλαδή άμα κάνουμε δημοψήφισμα τον πήραμε το σταθμό τώρα.
1: Έτσι. Μπροστά κοιτάω. Δεν σταματάω. Οικονομόπουλος.
0: Μπράβο. Μπράβο τα γόρι μου αυτό. Ποιον κοροϊδεύω, κανέναν άλλον, μονάχα εμένα. Χειροτερεύω μέρα τη μέρα. Έχω και την Ολγίτσα στην Τούμπα που μας ακούει, μην νομίζεις. Έχω και τη Μερούλα στην Καλαμαριά. Μη γελά. Ξέχασα να σε πω. Επειδή τώρα μπήκες και δεν ξέρεις.
1: Σοβαρή.
0: Ναι, η εκπομπή είναι σοβαρή. Όλο γελάει αυτό το παιδί. Και χαίρομαι που τον κάνω και γελάει, γιατί μου έρχεται στριμωγμένος, στρεσαρισμένος κλπ. Και θέλω να γελάει, γιατί πέρα ότι έχει το χαμόγελο, είναι ένας εξαιρετικός κύριος ο Γιάννης Ρέπης, έτσι. Η Βιργινία τι είπε προηγουμένως, ότι κάπως μεγαλούτσι και τι είπε. Ναι, θέλει κοπλιμέντα. Σας πληροφορώ, η Βιργινία, η Δημαρέση, πέρσι περπάτησε. Μην γελάς ρε, το νομίζω να λούξω μετά. Μην γελάς. Χάι! 1924 σας σήμερα έληξαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι το 1924. 2956 αθλητές, 136 αθλήτριες και αθλητές από 44 χώρες. Σαν σήμερα το 1940, Γιάννη Bugs Bunny στη μεγάλη οθόνη. Έβλεπες.
1: Βέβαια.
0: Bugs Bunny. Λατρεία. Λατρεία. Ναι, ναι, ναι. 1996 σήμερα βόμβα στην Ολυμπιάδα, στο πάρκο μάλλον της Ατλάντα, στο Ολυμπιακό Πάρκο, ένας νεκρός σε 110 τραυματίες. Και γεννήθηκε σαν σήμερα το 604 η κόρη του Μωάμε. Δεν σε νοιάζει, έτσι. 1948 Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Ροκάς, που τον χάσαμε τον 90. Αυτόν τον ξέρει.
1: Η τελευταία συνέντευξη που έδωσε ήταν στην εκπομπή μου όταν ήμουν στην ΚΟ, στο ράδιο Σούπερ.
0: Ναι.
1: και τη διακόψαμε γιατί ήταν υπό την επίρρεια
0: της αρρώστιας, της κακιάς.
1: Όχι της κακιάς, της αρρώστιας της ηρωίνης. Γιατί από εκείνο έφυγε.
0: Άντε ρε.
1: Και δεν μπορούσε να αρθρώσει κουβέντα και κάποια στιγμή τη διέκοψα.
0: Έχει κάτι που μπορούμε να ακούσουμε ή το, θα μας έρθει ο Βενιέρης?
1: Το είχα σε κασέτα, τότε είχαμε κασέτες, ναι, λειτουργούσαμε.
0: Α, ζούσες οποίο... τότε εσύ, εγώ όχι, για συνέχισε.
1: Είσαι μεγάλη κάμια. Λοιπόν, λοιπόν, και με τις μετακομίσεις τις διάφορες από στούντιο σε στούντιο, γραφείο, ναι, κτλ. Ναι. Χάθηκε. Όπως είχα στη συνέντευξη την τελευταία που έδωσε η Ρένα Βλαχοπούλου,
0: ναι,
1: ο Φρέντι Γερμανός, πρόσεξε να δεις, σημαδιακά όλα. Και μετά από τη συνέντευξη, μετά από λίγο καιρό πέθαναν. Επίσης...
0: Εγώ δεν θέλω συνέντευξη μαζί σου, να ξέρεις. Δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή τώρα εκπομπή κάνουμε, δεν συνέντευξη. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα.
1: Κόβω.
0: Όχι, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Είναι σοβαρά πράγματα και την Πέμπτη έχω μάτς. Δεν είναι συνέντευξη, εκπομπή είναι που κάνουμε παρέα. Δεν είναι συνέντευξη. Να ακούει ο ύψιστο από πάνω. Δεν είναι συνέντευξη. Ποιος άλλος πέθανε μετά από συνέντευξή σου?
2: Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό.
1: Μετά δεν είχαμε, εντάξει.
0: Α, μετά ηρέμησες.
1: Είχα δάκι, είχα...
0: Πάει κι αυτός. Άμα, άμα, Παναγίτσα μου. Δεν είναι συνέντευξη.
1: Περίμενε. Είχα Πολίνα, την Πολίνα.
0: Γερά, κρατάει το κορίτσι μας.
1: Κρατάει, ναι. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Είχα Σφαγιανάκι. Πολύ δυνατή συνέντευξη όμως,
0: Ξέρω ότι έχει κάνει τέτοια συνέντευξη. Δεν ήξερα το μέλλον τους μετά.
1: Όχι, δικό τους ήταν.
0: Δικό τους ήταν. Το καντιλάκι. Ό,τι πει το καντιλάκι.
1: Ό,τι πήρε. Πώς το λέει.
0: Έχει γενέθλια ο Γιάννης ο Παπαδονίου, μας γλεντάει τώρα από κοιμό. Είναι μαζί με τη Λία Καρτάρη, δεν λέγονταν, δεν έλεγε τη γυναίκα του. Τρώνε μαζί, πίνουν μαζί.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: 1953, σας σήμερα γεννήθηκε Αφροδίτη Μάνου.

0: Εχθές σας είπα για την Τζένι Καρέζη ότι γεννήθηκε σαν 26 Ιουλίου, 27 Ιουλίου πέθανε το 1992 η Τζενάρα. Να μην τα ξαναλέμε, εμένα, κορυφή για μένα η Τζένι, ούτε βουγιουκλάει, ούτε τίποτα. Τζένι.
1: Που ακούστηκαν στη γη, αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Όλα τα σ' αγαπώ.
2: Δώσε μου ένα φυλάκι.
3: Έτσι θα μιλήσουμε σοβαρά.
2: Βεβαίως.
3: Με το φυλάκι.
2: Προϋπόθεσες.
3: Ας το διάολο, πρωί.
2: Δώσε μου ένα φυλάκι.
3: Έτσι θα μιλήσουμε σοβαρά. Βεβαίως.
0: Μην επιμένεις.
3: Με το φυλάκι.
2: Προϋπόθεσες.
3: Ας το διάολο, πρωί.
2: Δώσε μου ένα φυλάκι.
3: Έτσι θα μιλήσουμε σοβαρά.
2: Βεβαίως.
3: Με το φυλάκι.
2: Προϋπόθεσες.
3: Ας το διάολο, πρωί.
4: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις.
4: Α, θες ένα τραγουδάκι.
0: Βάλε τραγουδάκι, τι έχω να σου πω εγώ, τι έχω να σου πω. Άλλος δεν
4: χάσαμε. Λέω μήπως έχεις κάτι.
0: Αν έχω κάτι, όχι καλά, είμαι γερός.
4: Όχι.
0: Και τα τεστ πέρασε και εξετάσει. Τι αν έχω κάτι. Δεν και καλά, το πας συνέντευξη να με στείλει.
4: Με μπερδεύεις.
0: Θες να με στείλει.
4: Συνέχεια με μπερδεύει.
0: Άσε, Γιάννη μου, τώρα. Δεν είναι συνέντευξη.
4: Με μπερδεύει.
0: Συνεργασία είναι, δεν είναι συνέντευξη. Παναγίσα.
4: Εντάξει.
0: Αυτό είναι, άντε. Λέω τα τηλέφωνα και πάμε σε διαλυματάκι, μαζί με το τραγουδάκι δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, 23, 10, 513 χιλιάδες, ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι, βρέχει πάλι απόψε. 23, 18, 21, 050, Βαϊπεράκι 6, 908, 3, 57, 800 και αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2, 6, 9, 4, μη... 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, πες και αυτό, δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας κατοσημασμένη, την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει, πάω για μαζί με το τραγουδάκι και διαλυματάκι και επανέρχομαι. Μην φύγετε, ξέρετε
4: τι
0: έχω.
4: Για την έγκριση, τι τιμή βάζεις.
0: Δεν έχει τιμή. Δωρεάν. Κουβαρδόπεδο είμαι εγώ, ξέρεις αυτά.
4: Ναι.

0: 11.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Grecos Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Grecos Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε. Απόστολος Αυδελάς, Γιάννης Ρέβιτς. Ο Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς έχει απλώσει το απολώνιο κορμί του σε κάποια παραλία. Σε κάποια παραλία, οπότε θα μας έρθει τώρα 1η Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Έχει την άδεια του. Δεν ήθελε να την πάρει το παιδί, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά επειδή είναι υποχρεωτική πλέον, τον διώξαμε με το ζόρι. Η επιχείρηση, όχι εγώ. Ναι. Αυτός με τίποτα. Λέει: εγώ δεν παίρνω άδεια με τίποτα. Θέλω εδώ κλπ. Αλλά τελικά είναι υποχρεωμένοι να του δώσουν την άδεια, και όπως και το επίδομα, και τον αφήσαμε. Και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχει απλώσει το απολώνιο κορμί του σε παραλία και ακούει. Φυσικά τι δεν ακούει. Στα δεν το ακούει όλη η Ελλάδα. Αυτούς δεν ακούει. Στα τους δεν συζητάμε αυτό. Δώσε αγόρι μου. Να περιμένετε ντου, υπουργικό ντου θα γίνει μέσα στον Αύγουστο στην Δυτική Μακεδονία, γιατί εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Νέα Δημοκρατία στην Βόρεια Ελλάδα. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, όπως σας είπα, πρώτο σωστά του σας είπε, 27 Αυγούστου θα είναι εδώ, και όχι μόνο θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε και μια παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής, όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στην Μακεδονία. Να και ο Άδωνης. Κουστάτου, μη γελάς.
1: Εγώ.
0: Ποιος εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, Γαβρίλη Χατζηνόπουλος. Ένας χτυπιέται εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Άπε.
1: Λοιπόν, είχαμε μία είδηση που γνωστοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα πριν λίγο.
0: Να σου πω κάτι. Να. Στη Βουλή με τα χέρια της τσέπης αποκρέπεται να μιλάς.
1: Συγγνώμη, όχι, είναι ασυναίσθητα.
0: Εδώ είναι σταθμός. Απλά το θυμήθηκα ότι είναι μέσα. Όχι, είναι μέσα στους κανόνες, στον κανονισμό.
1: Και γενικά νομίζω δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Λία, αλλά δυστυχώς συνέβη αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
1: Άντε.
0: Ναι. Δυστυχώς. Και ήρθα κιόλας, εκτός από το να το αναφέρουμε σαν είδηση, να πούμε και πάλι, το έχουμε ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες, μεγάλη προσοχή όλοι όσοι πηγαίνετε για κολύμπι. Προσέχουμε. Αν δεν νιώθουμε
1: αρχή,
0: καλά,
1: στην αρχή
0: αν
1: του
0: οτιδήποτε.
1: Καλοκαίρι δώσαμε οδηγίες, τα πάντα έχουμε
0: κάθε
1: πει.
0: Καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι. Ναι, ναι. Υπάρχουν και ναυαγός σώστες, υπάρχουν και άτομα τα οποία γνωρίζουν και πρώτες βοήθειες και κάρπα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι άμεση έτσι, η παρέμβαση αυτών των ατόμων, αλλά προσοχή. Αν δεν νιώθουμε καλά, καλό θα είναι να μην μπαίνουμε στη θάλασσα. Να μην τρώμε πριν μπούμε. Δεν ξέρω η συγκεκριμένη περίπτωση πώς εξελίχθηκε. Απλώς νομίζω καλό είναι να δίνουμε και αυτές τις συμβουλές για να είμαστε πιο προσεκτικοί και στη θάλασσα, βέβαια.
1: Η φωνούλα μας γιατί, Ελένη Ρόδα?
0: Όχι, η φωνούλα μας, εντάξει, ταλαιπωρήθηκα λίγο χτες, γι' αυτό και δεν είναι από τέλος πάντων έντονη διασκέδαση, αλλά ταλαιπωρήθηκα λίγο,
1: και
0: όλα καλά. Όχι, δεν θα το έκρυβα.
1: Ναι.
0: Πέρασα καλά, αλλά ήταν γιατί είμαι με λιγότερες ώρες ύπνου λόγω έτσι μιας διαδικασίας.
1: Εντάξει,
0: όλα καλά όμως, μια χαρά. Ευχάριστο ήταν, ευχάριστο.
1: Ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Ελένη Ρόδα η φωνούλα,
0: έτσι λέτε, πω πω θέμα. Κακό.
1: Ω, καλή ήταν η Ρόδα.

Έλασε. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας θυμήθηκαν. Με διαφορά ενός λεπτού, αλλά πρώτη Χαρούλα η Μουτάφη από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Καλησπέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Χαρούλα μας. Η Ελένη από την ασπρόμαυρη Νεάπολη. Καλησπέρα, Αποστόλη μου, ψήμπουλιμ για βρήμ. Καλησπέρα και στον Γαβρίλη που ξενύχτησε. Α, ήξερε που ξενύχτησε. Και έκλεισε λίγο η φωνή του. Α, το ήξερε, ναι. Περαστικά το ακόμα πιο αισθησιακή φωνή τώρα. Α, Ελενίτσα από την Νεάπολη, 32 βαθμούς αίσθηση, 34-31 βαθμούς μέσα στο σπίτι. Σήμερα γιορτάζει ο αδερφός μου. Να χαίρεσαι τον Παντελή σου, να χαίρεσαι τον Παντελή σου. Και χρόνια πολλά να ευχηθώ στον Παντελή τον Ιατρίδη. Φιλαράκι μου, το φορώ μοναστηρίου, μόλις βγεις μοναστηρίου από εδώ, μόλις μπεις από το βαρδάρι μοναστηρίου, στο δεξί χέρι, ξέρεις γιατί είναι ο Παντελής ο Ιατρίδης. Χρόνια ο αστυνόμος στο ψωμιάδι. Κύριε Αλέκο και κύριε Ανίκη, να τον χαίρεστε, την αγάπη μου. Ο Γιώργος ο Κουκουρίκος, καλησπέρα στο Κιανόλευκο στούντιο, φιλαράκης που είναι αυτός. Ηρακλάρα. Βέβαια, προχθές, να μην λέω ψέματα, τώρα η Τετάρτη ήταν η Πέμπτη, φεύγοντας από εδώ. Εδώ έχει το ξενοδοχείο το Αμανατίδης που ήταν στον Ηρακλή μαζί με τον Στέφανο τον Πασινά. Είδα τον Πασίνα στον δρόμο. Χαιρετηθήκαμε και λοιπά. Ήταν με τη βαλίτσα. Δεν ήξερα ότι έφευγε εγώ. Νόμιζα ερχόταν με τη βαλίτσα και λοιπά. Λέει έφυγα από τον Ηρακλή. Γιατί και λοιπά. Μου είπε τα γιατί, Γιώργο Κουκορίκο. Δεν θα τα πω τώρα. Σεβόμενος ότι μην πεις τίποτα απόστολε και λοιπά. Γιατί γνωριζόμαστε με τα παιδιά της Εθνικής από τότε που ήμασταν το 2004. Ωστόσο μου είπε, δεν μου είπε ωραία πράγματα για τον πρόεδρο. Για τον πρόεδρο. Επαναλαμβάνω. Η Καραχλέ, καλησπέρα. Μάλλον θα έχουμε βροχή. Άσε μας ρε Καραχλέ τώρα. Είδες ένα συννεφάκι. Αμέσως θα μας πεις βροχή τώρα. Άσε μας ρίξει με καμιά σκόνη. Το πλύναμε κιόλα. Ο Κοσμάς ο Κοσμίδης, Απόστολε, είμαι στον ασπρόμαυρο ραδιοφωνικό σταθμό 107,7 και απολαμβάνω εκπομπή υψηλών προδιαγραφών. Σωστός. Γιάννης Ρέπιτς, διαχρονική αξία στα Ριτζιανάκη. Μόνο. Απόστολος Αδεράς, μία κατηγορία μόνος του. Τα σέβη μου από την ασπρόμαυρη Κλεάνδος, Κοσμάς Κοσμίδης. Βρε, εκεί μου στην Κλεάνδος. Και Κλεάνδος έχω αφήσει και το αυτοκίνητο. Από Παπαναστασίου αριστερά επάνω, που δεν πάει αριστερά, που κάτω πάει αριστερά, στο στενάκι μέσα, στο πρώτο στενάκι δεξιά.

0: Όπου ό,τι γίνεται από το φατσοβιβλίο. Η φιλιό είχα ένα λαμπίδου. Να σε καλά φιλιό μου. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε σένα. Χρόνια πολλά στην Λεμονιά τη Βασβάνη.
1: Αγάπες, λάγνες.
0: Στου Παπαγεωργίου την αγάπη μου, τη Μαρία την Πατσιούρα μου είπε να σε φιλήσω. Η Μαρία Πατσιούρα από την Ασπρόμαυρη Πανομή. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, ορίστε. Ο Αβδελάς ψέματα στο ακροατήριό του, όπου θες μπορώ να πω ψέματα, την πετερά μου να τη ζαλίσω το ψέμα, την μπερδέψω. Ναι, αλλά στο ακροατήριο ποτέ. Καλή εκπομπή Απόστολη, φιλιά στον κύριο Γιάννη, ορίστε.
2: Α, φιλιά είπε.
0: Ναι. Εγώ τι είπα.
2: Να το φιλήσω.
0: Αφού φιλιά είπε, να λέει φιλιά. Α, εντάξει.

0: Ένα αυτό, ένα, μια διαφήμιση που δείχνει κάτι κοπελάρες με λουλουδάκια, νομίζω είναι για για κοσμητικό, κάτι τέτοιο είναι και λοιπά. Η μεσαία, η μελαχρινή, με εκείνη είμαι φανατικός. Φανατικός με τη μεσαία, με τη μεσαία. Ναι, την είπα, δες τι κουκλάρα είναι αυτή. Ναι, και έσκυψα, πρόλαβα, έσκυψα. Η παντόφλα. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ στο σπίτι? Μην γελάς, είναι σοβαρή εκπομπή. Έτσι θα περάσουμε τώρα 4, 5, 6, 7 μήνες.
1: Λοιπόν, έχεις κάστρο για να αποφεύγεις τις παντόφλες?
0: Ω, τι έχω κάνει? Σε πω το κόλπο να ξέρεις. Λοιπόν, δερμάτινες υφαντίδες και τέτοια, όχι. Γεια σου, ναι, υφαντίσαι φιλαράκι μου.
1: Ναι.
0: Παντόφλες, στο σπίτι βάζεις μόνο παντόφλες ξενοδοχείου.
1: Α, τις ελαφριές.
0: Α, μπράβο. Τις πετάει, δεν φτάνουν ποτέ, είναι μες στα νεύρα. Και να φτάσουνε, γελάς.

0: Δεν είναι συνέντευξη, έτσι. Δεν είναι συνέντευξη. Μου ξεκαθαρίζει και για να πω.
1: Με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες.
0: 2310-513-2000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Να στα όμορφα μάτια. Σαλμάς Άδωνης, πώς είναι το σκορ το που βγάζει εγώ. 2-0 ποιος, ο Σαλμάς.
2: Ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης. Εντάξει, να ξέρω, να ξέρω το σκορ. Μήπως είσαι στο στυλό μου. Πέτω στυλό μου.

0: Βίτα, χρόνια που χρόνια σου πολλά για χθες, βρε. Το Γιώργο το Μαρκόπουλο, τον Τζωμά, την αγάπη μου. Τον Χρήστο τον Παπασωτηρίου, να είσαι καλά. Γεια σου Χριστάρα. Τον Νίκο τον Αραμπατζή στην ασπρόμαυρη Μύκονο, το Στέργιο το Μαμέα που δεν με ξεχνάει ποτέ, στην ασπρόμαυρη Λαχαναγορά. Γεια σου Μπεμπάρα, γεια σου Βάσο.
1: Οι γραμμές είναι ανοιχτές.
0: Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όλα ανοιχτά τα έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Μη στακολιάστε καθόλου. Α, μπράβο. Η Ανούλα, για να δω τι μου έστειλε η Ανούλα. Η Ανούλα, καλησπέρα σας, πονηρούλε Απόστολη, και πού να μεγαλώσει κιόλα. Η Βουλάρα, χρόνια πολλά Βουλάρα για την γιορτή σου. Καλή ευλογημένη εβδομάδα, Αποστολέ μου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Φελίτσε μάνα.

0: Όπως είπε και η Βιργινία, ο Θεοδωρικάκος μας προειδοποίησε, ο χειμώνας λέει θα είναι πολύ δύσκολο αν συνεχιστεί το κακό σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Με συγχωρείτε, Υπουργέ μου, γιατί ο προηγούμενος αυτός που μας πέρασε ο χειμώνας ήταν μια χαρά. Ή ο πιο προηγούμενος ήταν μια χαρά. Συνδυσμένα τα βουνά από τα χιόνια, άστα να πάνε. Και θα συνεχιστούν, λέει, οι παρεμβάσεις. Ναι, παρεμβάσεις 10 λεπτά. Ναι. Και αν δεν αφαιρέσει ή δεν μειώσει το ΦΠΑ, μα δεν κατεβαίνει το θεματάκι με τίποτα. Εκεί 2 και θα πηγαίνει, 1 και 1, 9, 2, 1, 3, 1. Άντε πάω κάρα την Πέμπτη, 1, 3, 1 να γελάς. Να σου πω και κάτι που σε ενδιαφέρει, επειδή γνωστός κομμουνιστής εσύ. Ο Καραμέρος ανέβηκε στο πλοίο. Ναι, πήγε στο κατάστρωμα μαζί με τον αυτόνα, με τον Αλέξη. Πάνε για Ιθάκη κι αυτός. Ξεκινήσαν για Ιθάκη. Άμα τη βρουν, με την επιστήμη. Σκέφτομαι να έχει καπετάνιο τον αυτόν που είχε τη Λέσβο και την Μυτιλίνη, τα είχε για δύο. Να έχει καπετάνιο τον Αλέξη να σε πάει στην Ιθάκη. Ορίστε.
1: Μπορεί να σε βγάλει σε Καστοριά.
0: Αυτές οι κριάδες της Νέας Δημοκρατίας. Έχει Καστοριά θάλασσα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Κέρκυρα μπορεί.
1: Δεν έχει μπει.
0: Αχ, τη λίμνη. Αχ, τη λίμνη. Ικανό τον κόβο.
1: Τι.
0: Ναι.
1: Ό,τι να είναι, λέει.
0: Όχι, ό,τι του κατέβει, λέει.
1: Ολοκένουργιος πάντως είναι.
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι, 15,2. Ποιοι είναι αυτοί που δίνουν 15,2? Να τους δείξουν και εμένα, ρε παιδί μου.
1: Έλατε.
0: Χωρίς να κάνει τίποτα 15,2. Εκτός αν όλη όλος ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίστηκε εκεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: 7 Εκαριστιανού.
0: 7 Εκαριστιανού.
1: Από πού και σου.
0: Έλατε.

0: η Ζωήτσα ευχαρίστησε τον ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστησε και την Ελλάς, όχι την κανονική του Τσίπρα, ναι, τους ευχαρίστησε γιατί λέει, γιατί δήλωσαν αυτοί την αλληλεγγύη τους στο πλευρό των γυναικών άλλων κομμάτων που έγιναν αποδέκτες λεκτικής έμφυλης βίας. Και λέει η Ζωήτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για τη στήριξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είπε στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Ναι, τώρα δεν πρέπει να βγάλουν και μια ανακοίνωση αυτοί που δεχτήκαν οι άντρες λεκτική βία. Βέβαια είναι ένα, έχει δεχτεί μια σοβαρή, κάνει παιδιά και αυτό ήταν, ναι, δεν το συζητάμε, κάτω από τη μέση, αλλά δεν πρέπει να βγάλουν και μια ανακοίνωση για τους άντρες που δεχτήκαν λεκτική βία από την Ζωήτσα.
1: Φυσικά.
0: Α, μπράβο. Εμείς είμαστε δίκοι. Εμείς είμαστε δίκοι. Άμα. Καλησπέρα Παοκτσάκη μου, ο Θόδωρος από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Γεια σου ρε Θόδωρε. Γεια σου κυρία Μαρία Ηρωίδα. Την κυρία Σιμίνα στον Ασπρόμαυρο Χορτιάτη και τον Κυρθανάση. Και τον άλλο τον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης ξεστέχει. Αυτές τις μηχανές που γυρίζεις στους γάμους που σε γυρίζουν γύρω γύρω και παίρνεις και βγαίνεις φωτογραφία.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Είναι κάτι μηχανές,
1: ναι.
0: Ανεβαίνεις επάνω, η μηχανή γυρίζει,
1: ναι.
0: Σιγά σιγά γυρίζει όπως ο πύργος τότε,
1: ναι.
0: Γυρίζει σιγά σιγά και σε παίρνεις διάφορες τάσεις. Με καπέλο, με γελάζε, δεν σε φορέκω, με κόσο μιλάω σαμάρα και γελάζε. Λοιπόν, και βγαίνεις διάφορες.
1: Θα με αφήσεις.
0: Και βγαίνεις διάφορες φωτογραφίες.
1: Παράξενο, την πρώτη φορά την ακούω.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δει κανένα φίλο σου που να παντρεύτηκε, όχι τότε, πριν από τον πόλεμο, όχι, δεν εννοώ. Μήγε, εννοώ της Ουκρανίας, δεν εννοώ πριν από το Βαλκανικό, προς
1: ναι.
0: Ναι, λοιπόν, τότε δεν υπήρχαν. Τώρα υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα, ανεβαίνεις επάνω με τον καλή σου ή την καλή σου ή με την κόμενα και τον σφαλιάδο σου και βγαίνεις διάφορες στάσεις, γυρίζεις ή παίρνεις άλλη στάση. Βάζεις μαύρα γυαλιά, πουρο, κάνεις έτσι, αυτά και λοιπά, κατάλαβες. Και εκεί γύρω γύρω από, είναι και στους γάμους, και κάτι πιτσιρίκες και λοιπά, τις βλέπεις, λες έλα πάνω να βγούμε και μαζί. Σε παίρνει μάτι άλλη από το τραπέζι, έχει πάρει την μπριζόλα στο χέρι, μπαμπού.
1: Μπριζόλα ή το μπουκάρι της μπύρας.
0: Μην το σπάσεις στο δρόμο. Η Ανούλα Νικολαίδου, μήπως ήταν το απολυτήριό του με 15,2. Ποιο, τι εννοεί. Α, του Τσίπρα. Είχε απολυτήριο 15,2. Ψιλόβαθμο τον έβαλες. Χουβαρδού σε βρίσκω. Στα αγγλικά είχε τόσο.

0: Πρέπει να πέρασε γιατί έχω κάνει καλό μηχανογραφικό. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, με αυτό. Α, τα φιλιά λέει η Μαρία Πατσίρο στο Μάγουλο. Α, να, ορίστε, δεν πρόκειται να πω ποτέ, ορίστε, διάβασε. Να πω στο ακροατήριό μου, άντε, όλο γελάς. Εκπομπή είναι αυτή. Είσαι και το γέλιο.
1: Λοιπόν.
0: Δελτίο! Γαβρίλο! Πώς σε λέει ο άλλος, έλα μέσα ρε! Έτσι το μονάζω λόγω, έλα μέσα ρε! Δελτίο, επανέρχομαι, 6 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς. Άντε, άλλες 2 ώρες, πάνε να τηλέφωνο να κάνουμε κομπή, αλλιώς καήκαμε. Τι θα λέμε εδώ πέρα, μόλις μας τα μιλάμε, εγώ και ο Γιαννάκης, ο Γιαννάκης και εγώ. Άντε, βάλουμε και ένα Γαβρίλ μέσα. Μετά αρχίσουμε από Σαλαμίνος 5 να κάνουμε πεζοδρόμιο, να ανεβάσουμε κόσμο επάνω.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική, χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την Ποτίδια 76χρονη Λουόμενη, ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προφυλακιστέως κρίθηκε με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν με απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών που κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά λοδαπών. Και στις δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν παράτυποι μετανάστες κρυμμένοι στις επικαθήμενες καρότσες φορτηγών που είχαν αφηχθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Τουρκία. Έπειτα από τις αθωτικές αποφάσεις του δικαστηρίου, οι δύο οδηγοί αποφυλακίστηκαν καθώς παρέμεναν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου στην Κρήτη. Στον καθηγητή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και η καταβολή εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση ιατροδικαστής πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, καθώς υπήρξε αλλαγή του συνηγόρου υπεράσπισης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει μετά την επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών από ένοπλες ομάδες στο Ιράκ με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική περιφέρεια της χώρας και την πρωτεύουσα Ριάντ.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στο Κιλκί στους 36, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 37 και στα Γιαννιτζά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 και στα Γρεβενά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr ακάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, δεν έφυγε κανείς. 6 και 11 πρώτα λεπτά, 27 του Ιούλη. Α, από τώρα 6 ώρα, όσοι είστε συνταξιούχοι στο πρώτο γκρουπ που πληρώνονται, μέσα είναι τα χρήματα, αύριο κανονικά είναι να πληρωθείτε, αλλά από τώρα 6 ώρα είναι τα χρήματα. Μην τρέξετε όλη την τράπεζα τώρα και δεν προλάβω να πάρω εγώ.
1: Ψάχνεις να βρεις την αγάπη.
0: Πού να βρεις την αγάπη, αγόρι μου.

0: έχω μία καταγγελία στο μεσαίο πόδι, ότι το Σαββατοκύριακο όλα τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα πάνω στο δρόμο και κατέβηκαν οι λόμοι να κάνουν μπάνιο κάτω. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Βλέπεις από πάνω την παραλία, κατεβαίνεις κάτω, όλοι το έχουμε κάνει αυτό κλπ. Πήρανε σβάνα όλα τα αυτοκίνητα, σπάσανε τα τζάμια και ό,τι βρήκανε και πήρανε. Γυαλιά, τάλο, αυτά. Ναι, έχω μια τέτοια καταγγελία. Επίσης έχω μια καταγγελία ότι οι Βαλκάνοι που έχουν φτάσει αγοράζουν ό,τι βρούνε. Αυτοί φέρνουν μαύρο, γιατί δεν έχουν ποθεν έτσι και τέτοια αυτοί, καταλάβατε. 130 χιλιάρικα λες για το σπίτι, εικονικό είναι το ποσό, σου δίνουν 200. Τι θα κάνεις, δεν το δώσεις. Ένα αυτό. Και επίσης ότι έχουν ξεσαλώσει πολύ, μιλάνε πολύ άσχημα στους Έλληνες, στο προσωπικό κλπ. Ως καταγγελίες, έτσι, δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι πρέπει η αστυνομία πρώτο να δει, και τι να προλάβει η αστυνομία της Καλλιεργητικής. Πριν από χρόνια, όταν ανοίξανε το σπίτι του πατέρα μου, πήγα να τον διαμαρτυρηθώ, τον άνθρωπο, και τι μου είπε ο άνθρωπος. 8 άτομα, ο ένας ρεπό, ο άλλος είμαι εγώ, λέει, και οι υπόλοιποι για 50.000 σπίτια. Λέω ευχαριστώ πολύ, δεν συνεχίζω την κουβέντα.
1: Μπορεί να πόνεσε πολύ και να γυρίσει.
0: Απλά παίρνει διαστάσεις στην Χαλκιδική και θα πρέπει να το δούμε. Γεια σου ρε Βαγγέλη Μπανέ, τα κουνάς τα κουράκια εσύ.
1: Μπορεί και εσένα ναι, να σε ξαναγαπήσει. Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να γυρίσει.
0: Την καλησπέρα μου και στον Φέδωνα, καλησπέρα και καλή εκπομπή. 5 και σήμερα για να βρέξω τα ποδαράκια μου. Βάλτε σε μια λεκάνη ρε μεγάλη και βρέξτε. Πρέπει να μετράς μέρες. Αυτό μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, πινελίκη, χαιρετισμούς, οτιδήποτε, τηλεφωνικά 2310-513-000, 2311-821-050, στο Βαϊπεράκι 6908-357-800, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Ναι, και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο, αλλά περίμενα να ακούσω ποιον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε, και καλή εβδομάδα. Απέ.
2: Επίσης καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
0: Καλώς την Ανούλα μας από το ασπρόμαυρο και φωνικό Κιλκέας. Σπουργητάκι είναι η Ανούλα. Το ξέρεις το χωριό Σπουργίτης στο Κιλκής? Δεν το ξέρεις, Γιάννη? Καλά, τόσο καιρό το λέω, δεν έχεις ακούσει κομπή? Άμα Γιάννη, τι είναι αυτό?
2: Παρίσι.
0: Ναι,
2: με 35 άτομα.
0: Βέβαια. Κανένα κόκορα χωριάτικο έχετε? Ψάχνω κόκορα χωριάτικο. Ωχ. Άστα, ωραία. Αφού ωχ, θα τον κάνω κοκοκοκοκοκο.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Για πες βρε και κυρικό. Σπουργητάκι, καλή εβδομάδα, ό,τι αγαπάς.
2: Καλή εβδομάδα στην παρέα και στο Γιάννη Ρέπιτς, πώς το λέει.
0: Ναι, ναι. Τζον Ρέπιτς.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Νούλα μου, την αγάπη μου.
2: Bye.

0: λένε πως.
1: Άκουα. Άρα, εσύ άκουσε να λένε πως εκεί στη Λίμνο. Άκουα εγώ τι σου λέω τώρα, ναι. Άκου να δεις τι άκουσα εγώ και τι διάβασα εγώ. Και ευχαριστώ τον Νικόλα. Λοιπόν, στην Ταϊλάνδη έχουν βουλευτικές εκλογές και ένας τύπος, μην μου πεις το από το όνομά του, θα μπερδέψουμε και τις γλώσσες, θα μπερδέψουμε και τα σόβρακά μας. Λοιπόν, δες τώρα προεκλογικές δεσμεύσεις το, αυτό, όχι σε αυτές του δεν μιλάω για το γάμο και μετά το κάνω. Εδώ μιλάμε για προεκλογικές δεσμεύσεις. Πρότεινε να επιτραπεί στις γυναίκες να έχουν έως 4 συζύγους. Να. Η προϋπόθεση μία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έδαιναν τη συγκατάθεσή τους. Δηλαδή, ναι, 4 συζύγους, αλλά όσοι μπλέκονται στο κόλπο θα λένε ναι, συμφωνώ. Ο Γιαννάκης, η κυρία να έχει και τον Γιαννάκη και τον Απόστολο και τον Γαβρίλο. Ψάχνουμε έναν ακόμη. Γαβρίλο, κατέβα, φέρε έναν από κάτω. Μη γεμάζε, μη σοβαρή μου. Αυτό γιατί το πρότεινε ο τύπος. Έτσι λέει, δεν θα έχουμε απιστία. Άμα έχει μία, άρα μόνο οι γυναίκες κάνουν απιστία. Ενώ εμείς είμαστε αθώες περιστερές. Ναι, οι γυναίκες κάνουν απιστία και σε λέει για να μην πηγαίνουμε άλλο και να έχεις 4 κορίτσι μου, να πηδάς από τον ένα στον άλλον. Κατάλαβες αυτό. Επίσης λέει η παράνομη απιστία και οι παράνομες εξωσυζυγικές σχέσεις για να προωθεί την ισότητα των φύλων. Αυτό έτσι νομίζετε, ναι. Α, το πάει και αλλού. Και οι άνδρες λένε έχουν πολλές συζύγους. Αλλά πρώτα λέει οι γυναίκες πρέπει να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα, να έχουν μέχρι 4. Εντάξει. Αυτός είναι διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης. Ναι. Μια χαρά ο τύπος. Αυτός τον Βελόπουλο τον έχει αφήσει χιλιόμετρα πίσω.

Άσε ρε μεγάλα εκεί στην Ταϊλάνδη, σε πρόλαβε άλλος. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολό, ειδικός χάντρες. Άσε τώρα, σε προλάβαμε. Σε προλάβαμε, πού να μας πιάζει εμάς τους Έλληνες. Γεια σας Στέριε, την αγάπη μου.

0: Τους βλέπω την κονσόλα φεύγει από το παράθυρο. Δώσε. Μου στείλανε μία φωτογραφία, δεν την είχα δει, δεν την είδα και πουθενά δημοσιευμένη, μου τη στείλανε. Είναι φωτογραφία, η φωτογραφία, αγκαλίτσα η Τσάγκρη με το ωραίο το φουστάνι που είπανε έχει το καλύτερο φουστάνι. Δεν ήταν μας και ο γιο της Δημοκρατίας, έτσι. Γιατί ναι, είδα τη Τσάγκρη, είδα και τον γιο της... της Ντόρας πως ήταν εντυμένος. Αλλά δεν ήταν.
1: Ποια Ντόρα?
0: Της Ντόρας, του αδερφού του Μπακογιάννη. Τον είδες τον Μπακογιάννη πως πήγες?
1: Όχι.
0: Καλά, έχεις χάσει. Και δεν ήταν και μασκές. Σκέψου να ήταν και μασκές. Εν πάση περιπτώσει, είδα και τη Τσάγκρη που ήταν η καλύτερη.
1: Δηλαδή, τι φορούσε ο Μπακογιάννη?
0: Φορούσε αυτό που έχουν εδώ το Σταυρό όταν είσαι δήμαρχος Αθηναίων, που του το είχαν δώσει, ναι. Του είχαν δώσει και παλτό από πάνω μέχρι κάτω, έτσι.
1: Τι λες?
0: Βέβαια, παιδί. Και οι άλλοι που είπαν ότι η Σία ήταν η πιο καλοντημένη, ένα μαύρο φόρεμα φορούσε. Πιο καλοντημένη. Ευτυχώς δεν πήγε η Μαρέβα, τη κατατροπώσει όλε. Και ασκήσει. Τέλος πάντων, η Τσάγκρη που ήταν το πιο ωραίο φόρεμα, ναι, έχει βγει μια φωτογραφία με ποιον λες? Μιλάω για την Τσάγκρη που ήταν στο Πασόκ, πήρε μεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήρε μεταγραφή στον Κασελάκη, μετά ξαναπήρε μεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα διεκδικεί μεταγραφή στο Πασόκ. Αλλά είναι μια μουλή εκεί πέρα μέσα στο Πασόκ, η οποία, μια χαρά τα έχει το μυαλό της κοπέλα, η οποία λέει: όπα, όπα, τι συμβαίνει? Όσοι κάνουν, λέει, 20 χρόνια, λέει, το καταστατικό του Πασόκ, όσοι κάνουν 20 χρόνια βουλευτή Λύκη, δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν. Η κυρία Τσάγκρη κάνει και τώρα προσπαθεί ο Νικόλας να βρει μέσα άκρες να μπορέσει να τυχώσει. Μέσα, κατάλαβες?
1: Άντε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε τέτοια προβλήματα. Τώρα άκου τώρα τι, με ποιον ήταν φωτογραφία η Τσάγκρη.
1: Με ποιον?
0: Και μου τη στείλανε, δεν την έχω δει πουθενά άλλου δημοσιευμένη αυτή.
1: Τζακ Νίκολσον.
0: Όχι, επειδή τη λένε Τσάγκρη με τον Τζακ Νίκολσον.
1: Δεν ξέρω. Πλάκα.
0: Με το ΓΑΠ, με τον Γιώργο Παπανδρέου, φωτογραφία, αγκαλίτσα, τον πιάνει και από τη μέση.
1: Α, ωραία.
0: Α, πού το είσαι τώρα? Άρα,
1: ιδύλια.
0: Ξηροκλήφεται με το. Όχι, ο άλλο έχει την γυμνάστρα, δεν την αφήνει με τίποτε. Τον έχει κάνει μπουμπελό, δεν βλέπει. Σήκω, κάτσε, κάτσε πάνω, κάτσε από πάνω. Έχει... Μη γεμάτσε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και.
1: Λέγε.
0: Ναι, λέγε.
1: Σ' ακούω.
0: Ναι. Άρα η Τσάγκρη τώρα σε λέει, α πιάσουμε τον πρώην πρωθυπουργό από τη μέση. Μπα και αλλάξει ένα καταστατικό. Πάμε στο Πασόκ, μην χάσουμε το βουλευτή Λύκη. 746 μεικτά είναι αυτά.
1: Λοιπόν, θα βρω την ευκαιρία να σου κάνω μια μίνι συνέντευξη.
0: Δεν το είπε, δεν το άκουσα. Δεν θέλω.
1: Μια ερώτηση.
0: Ούτε μισή. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέχτες, να σας πω ότι όσους έχει κάνει συνέντευξη είναι από κάτω από την γη.
1: Ενδεικτικό.
0: Δεν θέλω. Ποια ενδεικτικό? Πώς μου μέτρησες ότι έχεις κάνει συνέντευξη? Φύγανε. Δεν θέλω συνέντευξη. Φιλαράκι μου, πάω να πιούμε ρετσίνα, να κεράσω, ό,τι θέλω, τσιπουράκι, ψαρούκλες, ό,τι αγαπάς να πληρώσω. Αλλά συνέντευξη δεν θέλω να με κάνεις ούτε μισή ερώτηση. Αυτό είναι. Ευκαιρία να βάλουμε ο Παναγιώτης από τους ασπρόμαυρους αμπελοκήπους. 1,5 μήνα μας παρακαλάει να βάλουμε το 40 παλικάρια με τον Καζαντζίδη. Βάλ το, γιατί τέλειε βέβαια τον άνθρωπο. Η Χρυσούλα λέει καλησπέρα στα παλικάρια του Στάτους. Ξέρει Χρυσούλα. Μπράβο, κυρία Χρυσούλα.
1: Και τον κύριο Τάσιο χαιρετίζουμε.
0: Ποιον?
1: Τον κύριο Τάσιο, το σύζυγο.
0: Ο σύζυγος είναι και ο Στάτους. Τι ομάδα είναι ο Τάσιος?
1: Δεν ξέρω.
0: Πάω ξανά, μωρέ, δεν βαριέσαι.
1: Πάω ψής.
0: Γεια σου, κυρία Χρυσούλα μου. Μ' αρέσει που λες τα παλικάρια, αυτό είναι. Έτσι κι αλλιώς, ο Ρέπτης απολύθηκε πριν 2 χρόνια. Εγώ να τώρα.
1: Μην γελάς, έτσι.
0: Όχι, τι να γελάσω.

0: περάσετε. Εμένα μου αρέσει κάτω από το πουκάμισό της. Γεια σου, όπα, όπα. Γεια σου Μπαρμπαλέκο στα Άγιο Γεώργιο Γρεβενών. Γεια σου περιπτερά μου στα Γρεβενά, την αγάπη μου.
1: Μα και τελευταία, γιατί ξέρω ότι...
0: Γεια σου Αντωνάρα στα Πορώνια.

0: Μπράβο στα παιδιά του Πόλο. Ναι, μεγάλα, δεν το ξεχάσαμε. Το λέγαμε χθες. Σας είπα ότι όπως και να το πάρουμε, με ένα γκολ διαφορά, με ένα γκολ διαφορά το πήραμε. Αυτό μας έλειπε, το χρυσό κυπέλλου. Τώρα έχουμε πάρει και την πρόκλησή μας στο παγκόσμιο. Πάμε να πάρουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα να τελειώνουμε. Ζεμπεκές όμως, είδατε βιντεάκια για Ζεμπεκές, οι πολίστες με τους Έλληνες στο Σίδνεϊ. Μπράβο εκεί στην Ομογένεια στο Σίδνεϊ που στήριξατε την ομάδα. Και επειδή ξέρω την αδυναμία σου για ζώδια.
1: Αυτό έλειπε.
0: Ναι, αυτό. 7:30-8 παρά θα σου πω ποια ζώδια έχουν καλύτερη σχέση μεταξύ τους, δηλαδή χημεία για το σεξ. Εντάξει.
1: Ξεκινά.
0: Όταν 7:30-8 τώρα είναι σοβαρή εκπομπή. Όταν πάμε στο χαλάρο, τώρα είναι σοβαρή.
1: Κατάλαβες. Για να μην έχει και χρόνο να διαμαρτυρηθεί το κοινό.
0: Ακριβώς, πώς το κατάλαβες.
1: Συνέχεια έχουμε κάτι.
0: Βεβαίως, για την ΑΔΕ. Ναι.
1: Οπότε να...
0: 13.000 διαρκείας η Παοκάρα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει τίποτα. Στο μπάσκετ εγώ έχω μια αίσθηση, γιατί ο ΑΣ λέει το γήπεδο δεν...
1: Πήρατε και τον Οσμάν.
0: Αυτό δεν μου άρεσε εμένα, μη μου το ξαναφέρεις, δεν είμαι υπέρ. Δεν είμαι υπέρ. Και δεν μου άρεσε την ημέρα που μπήκαν οι Τουρκαλάδες στην Κύπρο να έχουμε εμείς παρουσίαση των Οσμάν στο παλατάκι. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Και ούτε και θέλω και Τουρκαλάδες στην ομάδα. Μπας περιπτώσει, όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ, για τους μεγαλάτες να πηγαίνουν στο μπάσκετ, έχει πουλήσει όλα τα διαρκές και το μπάσκετ. Εγώ για το ποδόσφαιρο λέει 13.000 διαρκές. Αφού λέει όλοι πεινάμε και το ένα και το άλλο, πώς μέσα σε μία εβδομάδα 13.000 διαρκές πουληθήκανε. Βέβαια ξέρω και τα άλλα, γιατί συνεισφέρω και εγώ σε αυτή την ιστορία. Είναι όταν είναι τα διαρκές, περνάνε τα βαφτισίμια. Ναι, ναι, εγώ δεν λαμβάνω. Περνάνε γη και πέφτει η ενίσχυση. Αλλά 13.000. Άμα συνεχίσετε έτσι, θα αρχίσετε να σας ψάχνει η ΑΔΕ. Να το ξέρετε. Γιατί ήδη ψάχνει κάτι τέτοιο η ΑΔΕ. Ναι, τους έχει στο στόχαστρο για τις γονικές παροχές και τις περιπτώσεις που δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Επειδή το τραγούδι είναι ύμνος, σταματάω και επανέρχομαι να σας πω.

0: παρεπιπτόντως και τον γονίδι έκανα συνέντευξη.
1: Και ζει. Τη γλίτωσε.
0: Ζει ο άνθρωπος.
1: Αυτός είναι και θρήσκης πολύ, τη γλίτωσε.
0: Ναι.
1: Α, και εγώ με θρήσκευσε.

να σας πω για τους ελέγχους. Έχω και άλλα για άδε. Οι έλεγχοι αφορούν 5.900 υποθέσεις φορολογούμενων, όπου έγιναν μετακινήσεις ακινήτων, δωρεά και γονική παροχή, και 1.080 αφορούν αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών που χρωστάνε αυτό που τις 800.000 που είναι δωρεάν, αυτό που εκμεταλλεύτηκαν, αξιοποίησαν αυτό το όριο των 800.000, τους ψάχνουν αν είναι σωστή ή δεν είναι σωστή, να το ξέρετε. Απλά σας λέω, προλαβαίνετε, διορθώστε. Και θα σας πω τώρα ορισμένοι οι οποίοι, επειδή αλλάζει το φορολογικό, ορισμένες εφορίες μεταφέρονται, βέβαια, και να σας πω που θα εξυπηρετήσετε και λοιπά, θα σας μπερδέψω. Το καλύτερο είναι να πάρετε το 1521. Αν πάρετε στο 1521, εκεί θα σας ενημερώσουν πλέον πού μπορείτε να εξυπηρετήσετε και ψηφιακά και με τις εφορίες, γιατί αλλάζει γενικά ο χάρτης των εφοριών στην Θεσσαλονίκη. Αυτά, διαλυματάκι και επανέρχομαι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
5: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
22: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: και τα ένα μικρό διαλυματάκι κάναμε γύρω, γύρω στη μία ώρα και τι έχει γίνει. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο, ο οποίος μας έστειλε ένα βιντεάκι στην κατηφόρα της Καρδίας. Έχει δύο πυροσβεστικά κλπ. Ψάχνει ο Γαβρίλα τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Το ρεύμα πάει στην κατηφόρα της Καρδίας από Χαλκιδική. Το ρεύμα πάει, αλλά σε ένα σημείο έχει πυροσβεστικά. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το άλλο είναι στην παραλία Διονυσίου. Πριν από λίγο πέρασε ένα μπουρίνι. Τους είπε γεια σας, φεύγω, πάω προς Ποτίδια. Πήγε προς Ποτίδια. Τώρα το μπουρίνι είναι κάπου στο Σάνι. Δηλαδή όσοι ήταν Διονυσίου και μόλις πέρασε το μπουρίνι, τρέξανε, μπήκανε μέσα για να προφυλαχτούν και να κάνουν κλπ. Τώρα είναι στις ξαπλώστες και συνεχίζουν το μπανάκι τους και την ηλιοθεραπεία. Είναι αυτά τα πράσινοι, αυτοί πώς τα λένε, αυτές δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι και σε αυτό και σε ραδιόφωνο, κατάλαβες.
1: Παιχνιδιά και καπρίτσια όλο.
0: Βρε καλό τη Μελίνα του. Καλησπέρα στην εκπομπή ποίημα, ζωγραφιά σας στέλνω την αγάπη μου. Ψιμ πουλίμ γιαβρίμ.

0: σου. Τα χάδια σου βρε. Και άλλα ο Γαβρί Χατζινόπουλος.
1: Πάμε. Είχαμε άμεση ενημέρωση. Βεβαίως. Για το περιστατικό στην Μουδανιών.
0: Στην κατηφόρα της καρδίας, ναι.
1: Είχε προκληθεί πυρκαγιά σε ένα όχημα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ναι. Πριν από την αερογέφυρα Ρησίου, σε εκείνο το ύψος περίπου. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Τρία οχήματα έσπευσαν επί τόπου. Έξι πυροσβέστες έσβησαν την πυρκαγιά. Δεν είχαμε τραυματισμό.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Ναι, μια χαρά. Όλα, ναι. Όλα εντάξει.
0: Αν είχες κάνει και ασφάλεια για πυρκαγιά, τα πήρες. Ναι. Ωραία. Θέλει λίγο προσοχή από ό,τι βλέπω, γιατί είναι τα πυροσβεστικά στην άκρη.
1: Είναι ακριβώς ναι. Εκεί. Προσοχή στους οδηγούς που κινούνται.
0: Γιατί και κατηφόρα παίρνει το αέρα και το αυτοκίνητο και εσείς και το μυαλό σας. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Όπως είπε η Βιργινία πριν, εφαρμόζεται τον κόκο όπως πρέπει όταν δεν έχουμε. Όταν εφαρμόζεται όπως έχουμε πολλή κίνηση. Έτσι θα πηγαίνετε και τώρα. Δεν τα μυαλά σε αέρα. Άιτε. Από εκεί πέρα. Γεια σου ρε αυτού Δημήτρη στο ασπρόμαυρο ρετζίκι. Είσαι στην Πετάπολη Σερών. Δεν ξέρω και που είσαι. Το Δημήτρη το Μισίδη στον ασπρόμαυρο Εύωσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τον Δημήτρη τον Τσιόπουλο τον Αριανάκη, την αγάπη μου. Στο γόνιμο τον Γιάννη, τον Χριστάρα, τον Νικόλα, τον Πασχάλη και τον Κυριάκο. Την κυρία Λίνα τώρα, Κάριανη, στην Κάριανη είναι η κυρία Λίνα πλέον, να περνάς καλά. Την Ποπάρα στην Ραψάνη, την αγάπη μου. Τον κύριο Βασίλη στο Πλαγιάρι, γιατί όλους ξεχνάω σένα ο κύριο Βασίλη. Την Ελισάβετ στον Ασπρόμαυρο Όλυμπο. Τον Γιώργο τον Μητσούλη στα Γρεβενά, γεια σου κυρία Ευαγγελία. Τον Πόπι και τον Κώστα τον Ουράκη στον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Κρυθήκα. Στην Ασπροβάλτα μια και έπιασε εκείνη την πλευρά. Γεια σου Κυριλία, γεια σου κυρία Κική, γεια σου Χρυσάνθη.
2: Και μιλάω στο Θεό μου. Είναι πολλά που βασανίζουν το μυαλό μου.
0: Ο Στουρνάρας βλέπει την οικονομία μια χαρά, λέει δεν χρειάζονται λέει, να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και τέτοια χαζά, δεν χρειάζεται 13η σύνταξη, ούτε η μισθωτή, ούτε η συνταξιούχη, τέτοια χαζά δεν θέλω λέει, μια χαρά, μπράβο του. 200.000 με 280.000 είναι ο δικός του μισθός, ετησίως. Εντάξει, καλά κάνεις ρε αγόρι μου, καλά κάνεις, γιατί τα παίρνουν οι άλλοι, τα παίρνεις εσύ, άντε από εκεί πέρα. Ναι, ρε μεγάλε, 13.000 στα διαρκεία του ΠΑΟΚ. Α, έρχεται και ο Σωτηράκης, ο Σωρετήρε. Τραυματίστηκε, πολύ στεναχωρέθηκα που τραυματίστηκε ο Σουηδός από που. Σουηδός δεν είναι η υπηκότητα, πολύ στεναχωρέθηκα για αυτό το παιδί, πώς το λένε.

Έχω δείξει το βιντεάκι σε τρεις ορθοπαιδικούς και λένε έπρεπε να μην τον αφήσει να συνεχίσει μετά τον πρώτο τραυματισμό. Έπρεπε να τον πάρει αμέσως και τον πάει στον Άρη. Άρα δεν κατάλαβε τι ακριβώς έγινε. Και επειδή έχουμε πολλά από πέρσι που δεν κατάλαβε ο γιατρός του ΠΑΟΚ τι ακριβώς έγινε, λοιπόν, να το δούμε λίγο με το ιατρικό team, γιατί πέρσι θυμόστε τι είχαμε από τραυματισμούς κλπ. Και πολύ καιρό έξω. Και στη δεύτερη φορά, κακώς το άφησε, λέει, το παιδί να πηγαίνει γύρω-γύρω, έπρεπε να μπει μέσα. Ας τον τιμωρούσε ο διαιτητής τον γιατρό και κατευθείαν να τον βάλει νάρθηκα. Γιατί, λέει, παίζει μεγάλο ρόλο, παίζουν τα δευτερόλεπτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ό,τι μου είπαν οι γιατροί, το λέω και εγώ. Τον είδα λίγο τον δικό μας να είναι λίγο αδρανής. Έπρεπε από την πρώτη φορά να μην τον αφήσει να συνεχίσει. Δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη.

0: Τι θα γίνει μετά στις εκλογές, ρε Αντρέα, τι θα γίνει μετά στις εκλογές? Ή άκλαυτοι θα πάμε, θα μας κλαίνει η Ρέγκη, σαν απ' τα δύο, δεν είναι. Σιγά, γι' αυτό στεναχωριές. Είδες που σε κάλυψα, φαντάζομαι. Δεν έχει σειρά. Στη ΔΕΘ, όλα παίζονται στη ΔΕΘ, Γιαννάκη μου, όλα στη ΔΕΘ. Εκεί θα δώσει, θα αρχίσει από τις 10 το πρωί να δίνει και θα τελειώσει στις 10 το βράδυ. Θα δίνει συνέχεια, στη ΔΕΘ, θα δίνει. Εδώ μέχρι και ο Τσίπρας, λέει, μετά τις ΔΕΘ θα σας πω εγώ ποιο θα πάρω μαζί μου. Ναι, από τους άλλους από δίπλα, από τους Σιριζαίους. Όλα θα γίνουν στη ΔΕΘ, όλη η χώρα περιμένει μία ΔΕΘ. Α, και στην αυτή και στην δεξίωση που δεν ήταν μασχέ, να ενημερώσει τη θυσία και το σύζυγό της, λοιπόν, που δεν ήταν μασχέ, Τσάγκρη, στην δεξίωση ορμήξανε στον Πετραλιά οι δημοσιογράφοι να μάθουν τι θα δώσει ακριβώς στη ΔΕΘ. Γιατί δεν ακούτε στάτους, τα έχουμε πει τι θα δώσει. Τα έχουμε πει στο στάτους. Εσείς ρωτάτε τον Πετραλιά, τον υφυπουργό, πού να ξέρει ο υφυπουργός. Ενώ εμένα ο Πίνατ μου τα λέει όλα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Απέ.
1: Καλή εβδομάδα, ρε Αποστόλη μου, καλή εβδομάδα.
0: Καλό στα γόρι μα.
1: Θα σου πω γιατί γελάω. Ακούω διάφορα. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης το έχει λύσει το πρόβλημα του. Τι θέλω να πω, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Mm. Απλά έχει τώρα το ψώνιο της πολιτικής, σωστά, γιατί είναι μεγάλο μικρόβιο. Εσύ το έχεις δει, το ξέρεις.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Λοιπόν, να παρακαλάμε όλοι αυτοί, μην πει κανένα ρεά και μπιπ όλοι σας. Mm. Έχω ένα ζήσω, τραβηχτείτε όλοι. Και μείνετε με αυτούς τους υπόλοιπους τους αθνοσωτήρες και θα σας πω μετά ποια είναι τα κάστρα και ποιος τα βγάζει από τη φωτιά. Για φαντάς κάνει τέτοιο σενάριο.
0: Α, ναι, δεν έχει αδικό, δεν έχει αδικό.
1: Ναι. Με βρίζετε και ο Κούλης και ο Κούλης και ο Γκαντέμης και αυτός. Ναι, από εδώ πάντα.
0: Δεν είναι Γκαντέμης, είπε Ευρωπαϊκή Ομάδα θα το πάρει, Ευρωπαϊκή Ομάδα το πήρε. Στάσου,
1: το πήρε, ναι, ναι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα, γιατί ακούω όλα αυτά, όλα αυτά ζητώ, γιατί τώρα το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, τραχαβά, λέει, κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω για κάτι. Όσο και να είναι το βίτσιο, ρε φίλε, όσο και να είναι το βίτσιο, πραγματικά πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να αντέξεις. Σου είχα πει την εμπειρία μου τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να αντέξεις τόση συμβρομιά επάνω σου, ρε φίλε. Γερό στομάχι θέλει.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτά είναι αποστολή.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Γεια σου, ρε Άγγελε Παμπούκι. Το καλύτερο παιδί. Κύριε Απόστολε, Απόστολε, να σε δούμε και στο Καραμπουρνάκι και εδώ σε αγαπάμε, να έρθεις για παγωμένη μπύρα, καλή συνέχεια. Αυτό είναι καλή πρόταση, παγωμένη μπύρα, Γιαννάκη θα πάμε. Όχι, στάσου να συνεχίσω. Ξέρεις πώς την πίνουν την μπύρα τα αγόρια αυτά?
2: Πώς?
0: Α, στο Καραμπουρνάκι.
2: Το κάνει Καφαράγκφουρτης.
0: Όχι, αυτή η παρέα, χρόνια μου ακούνε, αυτή η παρέα είναι που είναι εκεί το γεφυράκι που πάει μέσα στη θάλασσα λίγο πριν τον ναυτικό όμιλο.
2: Γιαβόλ.
0: Α, μπράβο. Αυτοί εκεί πέρα έχουν βαρκούλες. Ξυπνάνε πολύ πρωί γιατί είναι νέα παιδιά όλοι τους. Ξυπνάνε πολύ πρωί, ναι. Μπαίνουν μέσα με τις βαρκούλες στο θερμαϊκό.
2: Ωραία.
0: Βγάζουν φρέσκο ψαράκι.
2: Ωραιότατα.
0: Εκεί μπροστά έχουν ένα αυτό τέντζερι μέτζερι φωτιές και όλα μάλιστα. Παίζουν τάβλη μαλών όλη την ημέρα, ένας κλέβει τον άλλον. Ναι. Καλά παιδιά.
2: Εντάξει.
0: Και η μπίριτσα είναι με το ψαράκι που μόλις βγήκε το πρωί.
2: Η μπίρα πάει με ψαρί?
0: Όχι. Άσπρο κρασί θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Άρα δεν έχουν μπίρες, έχουν άσπρο κρασί.
0: Μπύρες έχουν. Αφού μπύρα λέει κερνάει.
2: Α, εντάξει.
0: Άμα μπορεί να μας φέρουν άλλα, μπορεί να φέρουν κανένα κατσικάκι. Πάει.
2: Πάει.
0: Πάει. Α, ικανούς εγώ. Αυτός

Ο Άγγελος είναι και πολύ μεράκλης ο παππούκης. Μπορεί να βάλει κανένα στο φούρνο και άμα στο φέρνω το φάμε εκεί. Είναι να μη σφυρίξουμε δηλαδή. Άμα πούμε βάλω, η καλύτερη του είναι. Μέσα σε ένα τσιγάρο, στη σκέψη μου τι σε περνά και πληρώνα γι' αυτό. Στη ΔΕΔ θα μοιράσει, με παρεξήγησε. Στη ΔΕΔ θα μοιράσει 3 με 4 δις. Να ξέρετε, γι' αυτό από το πρωί θα λέει. Θα μοιράσει 3 με 4. Αλλά δεν θα υποκύψει τον πειρασμό τη παραχολογία, λέει. Κατάλαβε τώρα ότι κατάλαβε. Εγώ δεν υποκύπτω, λέει ο πρωθυπουργό, τον πειρασμό τη παραχολογία. Αλλά σου το από εδώ πέρα θα μοιράσει 3 με 4 δις στη ΔΕΘ. Να είστε και απ' έξω, να μπορέσετε να πάρετε κι εσείς κανένα δις. Εντάξει, μην τα πάρει ο ένας και ο άλλος. Τα πάρουν δικοί μας. Βαγγέλης Γερμανός, το μπαρμπουνάκι. Βαγγέλης Γερμανός. Γεια σου ρε Γιώργο μου Τεβελή, την αγάπη μου. Χαιρετισμού στον παπά. Το μπαρμπουνάκι, καραμπουνάκι είπε ο παππούκης, να ξέρεις έτσι.

Ο Γιώργος ο Μουτραβελής λέει το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα. Αν δεν βγάζουν μπαρμπούνια αυτοί μέσα από το θερμαϊκό. Α, αυτό δεν το ήξερα ειλικρινά. Γιώργο, δεν το ήξερα αυτό. Εγώ νόμιζα το ψάρι μόνο άσπρο κρασάκι. Α, το μπαρμπουνάκι γιατί, επειδή μυρίζει πολύ θάλασσα. Όλα τα κόκκινα θέλουν μπυρίτσα. Ερώτηση. Τώρα που σε βρήκα, να μάθω και πέντε πράγματα. Α, όλα τα κόκκινα. Εδώ που τα λέμε είναι... Γιάννη λέει η γυναίκα του, πάω λέει στο να ψωνίσω για να φάμε το μεσημέρι, τι θέλεις? Εκείνα λέει τα κόκκινα με τις ρίγες. Α, μπαρμπουνάκια, όχι, παϊδάκια. Στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι. Α, έτσι λέει ο Γερμανός στο τραγούδι, ο Βαγγέλης Γερμανός το λέει στο τραγούδι, ότι το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα. Να το βάλουμε, να το ακούσουμε την πρώτη ευκαιρία. Να σε καλά. Και εγώ νόμιζα να μάθουμε και πέντε πράγματα, ρε μεγάλε. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Γεια σου ρε Παναγιώτη Βενάρδε, στον ασπρόμαυρο Διόνυσο. Καλκιδική, στην αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Μόνη στη γη.

0: Α, η Μαρία ρωτάει να σου έδωσε το φυλάκι. Μισό λεπτό, Μαρία, δεν το έδωσα στο Μάγουλο. Περίμενε, περίμενε. Έλα, μην κάνεις το δύσκολο, κάτσε τώρα. Αφού λέει να σε φιλήσει στο Μάγουλο.
1: Στο μέτωπο, ρε.
0: Όχι, δεν θέλω στο μέτωπο, στο Μάγουλο, αφού λέει στο Μάγουλο. Πάρ' το. Α, από εκεί πέρα. Γεια σου Νικόλα Σπανδονίδη, την αγάπη μου. Μόνη πάνω στη γη. Γεια σου Τέζη από την ασπρόμαυρη Αθήνα, σε ευχαριστώ πολύ. Μόνη στη γη.
2: Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Μόνη πάνω στη γη.
0: Να με μπλόκαρει η πατσιούρα τώρα. Τι ήθελα.
2: Μόνη στη γη.
0: Τι ήθελα. Τηλέφωνο. Α, έτσι μπράβο γράφει. Όχι, εγώ ό,τι, όταν δίνω μαράκι μου την υπόσχεσή μου, την τηρώ. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είμαι πολιτικός εγώ από αυτούς. Άμα δώσω την υπόσχεσή μου,

Όσοι είστε στο πρώτο γκρουπ που παίρνουν τη σύνταξη και από τις 6 ώρα είναι μέσα τα χρήματά σας στους λογαριασμούς σας, κανονικά αύριο είναι, αλλά από σήμερα στις 6 ώρα είναι μέσα και τρέξατε στην τράπεζα, το τραγουδάκι αφιερωμένο από μένα.

Αυτό. Για το φίλο που ρωτάει για περιφερειακό προς ανατολικά, είσαι καλά, λίγο μετά την διασταύρωση Ρετζικίου θα βρεις πολύ μικρό, ένα πολύ μικρό θεματάκι, αλλά πάει.

0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Απόστολε.
0: Καλή εβδομάδα. Απόστολε,
1: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Επίτηδες το είπα. Επίτηδες το είπα. Πάει το ψάρι με μπυρά.
0: Όχι, μου έστειλε με το Βελίσσα ο Γιώργος ένα τραγούδι του Γερμανού, ο οποίος λέει το μπαρμπούνι θέλει μπύρα.
1: Α, το μπαρμπούνι τι μπύρα όμως θέλει.
0: Ορίστε.
1: Δεν σε έγραψε. Δεν σε έγραψε τι μπύρα θέλει το μπαρμπούνι.
0: Όχι, όχι. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα, το λέει ο Γερμανός, λέει στο τραγουδάκι.
1: Ναι. Και ο Ιταλός το λέει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Μόνο. Και την μπύρα.
0: Στάσω. Ναι. Γενικά στο ψάρι λέει ο Ιταλός ή στο μπαρμπούνι τώρα, ή στα κόκκινα γενικά.
1: Για τα κόκκινα.
0: Για τα κόκκινα. Άπε.
1: Ναι. Μακφάρλαντ. Που γλυκίζει.
0: Α, μάλιστα. Α,
1: δοκίμασε το.
0: Δεν μου κάνετε. Εγώ βάζω κρασάκι θέλω, αλλά εντάξει τώρα μια και με βάζετε τον πειρασμό. Θα πάω να πάρω μια Μακφάρλαντ. Το θέμα είναι πώς θα αγοράσω τα μπαρμπούνια. Πρέπει να πουλήσω κανένα σπίτι.
1: Πούλα. Πούλα, ξέρω εγώ, κάνα μηχανάκι.
0: Πούλα, τι με θύμισες, χρηματιστήριο, φωνάζαμε. Πούλα.
1: Ναι. Πού είναι η πούλα.
0: Πούλα, δε ο πούλα, την αγάπη μου.
1: Και τη δικιά μου.
0: Bye. Γεια σου, κυρία Μαρία, στην ασπρόμαυρη αρέθουσα. Την αγάπη μου, την Τζίνα Λεπτοκαρίδου Λακασά. Την αγάπη μου, τον Αστέριο, στην ασπρόμαυρη αδαμιά. Το Γιάννη τον Τζιμενάκη στον ασπρόμαυρο Χορτιάτη. Δεν με είπες ότι τι εκδηλώσει είχε χθες. Δώσε τη δόμενα τη Λιθαρή. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιολάντα στις Σέρες. Την κυρία Ευγενία στην Καλαμαριά. Αγρέψαν τα πράγματα. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Άπε.
2: Καλησπέρα, κύριε Απόστολη.
0: Καλώς τα να.
2: Από το φτωχό Καράμπουρνο τηλεφωνώ.
0: Από το Καράμπουρνο, άπε.
2: Φτωχό. Το πρωί πήρε κάποιος το Βενιέρι και τον καθάρισε.
0: Άστατο.
2: 7 παρατέταρτο.
0: Μη με βάζεις. Τι έχεις να πεις και μόνο.
2: Έλα ρε Βενιέρι το λέει.
0: Ρε εσύ, άσε με, άστα αυτό. Δεν ξέρω και δεν, είμαι, και δεν μπορώ να απαντήσω. Ούτε είναι και ο Βενιέρης.
2: Όχι, ο Βενιέρης
0: να...
2: μετά ναι, ήταν δεν είναι... ψύχρεμος.
0: Δεν είναι εδώ για να απαντήσει. Προχώρα. Άλλο. Έχουμε ήθελα... κάτι άλλο. Ναι.
2: Της έχω πάρει μία φορά. Σε είπα ότι το επίθετό σου είναι άσος.
0: Ναι.
2: Για την πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Θα μπεις πουθενά.
0: Θα δούμε.
2: Να μας ενημερώσεις να σε ψηφίσουμε.
0: Μη στεναχωριές. Την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ψηφίζω,

0: Δεν στο κλείσαμε, αδερφέ, έπρεπε να βάλουμε το θεματάκι. Ότι το αγόρι που μας... αυτοκόλλητο με μια καρδιά, ποιος... Το Ηρακλάκι, Τζόρτζος Λανίδης. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Με ρέπιτς είμαι, με την... Και άλλη μία ώρα, οπότε μέχρι που να σπάς σπίτι θα μας ακούς, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Άντε.
1: Σύννεφα κρυμμένο.
0: Αγαπώ Γιάννη Ρέπιτς, να του το πεις. Ο πιο ωραίος μουσικός παραγωγός, να του το πεις. Εσένα βέβαια ξέρεις ότι σε λατρεύω.
1: Σαν τραγούδι θλιμμένο.
0: Τα πακέτα τρία, εντάξει. Δώσε.
1: Η βροχή του μαστιγώνει.
0: Διαλυματάκι με δελτιάκι και ακόμη μία ώρα κοντά σας. Ναι, δουλεύουμε υπερορία σήμερα. Έχουμε να πάρουμε. Θα κλαίει ο Βενιέζης όταν τα πληρώνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη σύλληψη του Εντικ που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα από το Ουσμπεκιστάν, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε όχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν την αερογέφυρα Ρησίου. Επιτόπου έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται να προκλήθηκε η φωνική πυρκαγιά στην Κόρινθο, η οποία οδήγησε σε ένα εκρηκτικό μείγμα που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοπιός, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο αυτόφορο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Στη σύλληψη 39χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της λιμενικής αρχής Νέων Μουδανιών. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από τα στελέχη του λιμενικού, 39χρονος επέδειξε αρνητική στάση και αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις των λιμενικών. Στη συνέχεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν ότι 2 θαλάσσια μοτοποδήλατα είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια χειριστή ταχυπλόου. Επίσης, ο ένας εκ των 2 χειριστών των jet ski ήταν ανήλικος. Τραγωδία στη Χαλκιδική, χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε νωρίτερα από την Ποτίδα 76χρονη γυναίκα. Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το πράσινο φως για τη συνέχιση των διαδικασιών σχετικά με τη δημιουργία του ενιαίου παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης έδωσε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στην επικαιροποιημένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το συμπληρωματικό της τεύχος για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του παραλιακού μετόπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 αποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στο Κλική στους 36, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά,
6: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
20: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
22: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
23: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
22: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
23: Άντε πες!
22: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
23: Ε, τότε θα ξαναπάω.
22: Supermarket Kansas.
23: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: 7 και 15 πρώτα λεπτά. Στάτους 107,7. Απόστολος Αβδελάς Τζαν Ρέβιτς.
1: Check it out.
0: Μαζί για μία, όχι λιγότερο από μία ώρα. Μετά απολαύστε Τζαν Ρέβιτς μέχρι τις 11. Γιάννη, μείναμε μόνοι μας. Ο Γαβρίλ έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Δεν θα το εκμεταλλευτείς. Μου το υπόσχεσαι.
1: Αχ, Παναγία μου, τι ακούω.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Ναι, πάντα, πρόνιμος.
0: Λοιπόν, ναι, για τον γιατρό μιλάει η Ανούλα. Η Μελίνα. Η Μελίνα. Επιτέλους και κάποιος που ξέρει την αξία των τραγουδιών. Μπράβο, Τζον Ρέβιτς. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Πού, στον Τζον Ρέβιτς, φαντάζομαι, έτσι.

0: πώς θα λέγεται το κόμμα του Σαμαρά. Κάτι έχω ακούσει για Παλάς Πανελλήνιος, αυτό είχα πει, ναι, εγώ το Παλάς το ξέρω στο κινηματογράφο, αλλά πάση περιπτώσει το είχα πει πολύ παλιά αυτό, δεν ξέρω, μόνο αυτό έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο για να σου πω. 23-10-513-000, 23-11-8-21-050, Βαϊπεράκι 6-900-8-357-800, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38 που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Γινόμαστε φιλαράκια, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Πού σε ρε Σλανίδη με το φιλαράκι σου σήμερα. Έχεις ταξιδέψει με αεροπλάνο, έτσι. Ξέρεις οι κοπελιές με το που μπαίνεις μέσα λένε γεια σας, είναι τόσο ευγένεια, πάρ' και την καραμελίτσα σου κλπ. Δεν θέλω, πάρ' την καραμέλα σου ρε, δεν θέλω, ναι, κλπ. Ξέρεις εκεί περνάς ακτινογραφία από τις κοπελιές. Δεν είναι χαιρετάνε επειδή είναι πολύ ευγενικές και τέτοια. Είναι βέβαια, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός τους.
1: Σε διαβάζουν.
0: Σε διαβάζουν, μπράβο. Πρώτον, να διαπιστώσουν αν είσαι μεθυσμένος. Αν έχει κανένα πρόβλημα υγεία, δηλαδή παίζει κανένα μάτι σου, κανένα χείλη σου. Πάρκινγκ, κατάλαβε, ναι, λοιπόν. Αν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στη συμπεριφορά σου, ξέρω εγώ, δεν δούνε λίγο αυτό, ναι. Που θα δημιουργήσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια τη πτήση. Επίση, σε βλέπουν για αν είσαι. Αυτό μου έχει τύχει. Ναι. Αν σε βλέπουν ότι είσαι παλικαράκι όπως είμαι εγώ, 25 είναι, δεν με πήρε αρκετά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση ανάγκης που μπορείς να βοηθήσεις. Μία φορά μία κοπελιά μου λέει, έχει την καλοσύνη να αλλάξει τη θέση. Λέω, γιατί, τι έγινε κοπελιά. Λέει, να καθίσετε εκεί δίπλα στην πόρτα, πώς ναι. Λένε τις πόρτας. Πρώτη ανάγκη, αλλιώς λέγεται.
1: Στην πόρτα. Έκτακτης ανάγκης. Εκένωσης. Πόρτα εκένωσης.
0: Ναι, γιατί εγώ, λέει, σας βλέπω πολύ παλικαράκι. Αχ, κουκλάκι μου, λέει, καθοδηγήσω. Ναι, ναι. Για να μπορέσετε να την ανέξετε και να μπορέσετε να θυμώσετε, λέει, τον κωδικό που θα σας δώσω, γιατί μου είπε, δεν θυμάμαι και καλά. Δηλαδή, σε περνάνε ένα φίλτρο ασφαλείας.
1: Φυσικά.
0: Να ξέρεις.
1: Άσε που έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων ότι θα ανέβει ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι, μπορεί. Επίσης, να σου πω και το άλλο. Να σου πω και το άλλο. Τα πιο όμορφα μου γενέθλια ήταν πάνω σε αεροπλάνο. Μου κάνανε γενέθλια.
1: Έκπληξη.
0: Εκεί που καθόμουν έρχεται η τούρτα και
1: σου λέω, ναι. Το στέλνουν στοιχεία, είναι ναι. Αντιπρόεδρος.
0: Ευτυχώς το κεράκι ήταν ερωτηματικό, γιατί
1: είναι κάτι λαϊκά.
0: Κάτι λαϊκά.

0: Παλιά στα χωριά χτυπούσαν οι καμπάνες, ναι, ήταν σύνθημα η καμπάνα, ήταν η ζωή του χωριού. Μια φορά ο γιος μου, επειδή στο μελισσοκομείο Καβάλα στο Πεθεροχώρι, το θηλυκό Τσιτακλή, το σκηνή της καμπάνας μόνιμα κρέμεται εκεί πέρα κλπ. Πήγε μια μέρα ο Κωνσταντίνος, μικρό παιδί ήταν, πήρε σβάνα, δεν είχε και τη δύναμη, προχωρούσε προχώρησε και οπότε χτύπησε η καμπάνα, ντάν η καμπάνα. Το άρεσε του Κωνσταντίνου, γιατί δίπλα είναι και το σπίτι του πεθερού μου, Χρήστος Τερζανής. Λοιπόν, και μαζεύτηκε όλο το χωριό. Νομίζανε φωτιά. Λέει, ο χτύπος ήταν για φωτιά. Άκου να δεις. Λέω, όταν λες ο χτύπος είναι για φωτιά, ναι, λέει, δεν το ξέρεις ότι οι καμπάνες χτυπάνε διαφορετικά. Για πες μου, γιαγιάκα, ποντιακό όνομα έχει και δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα, από τα ποντιακά τα ονόματα. Όχι Πινελόπη, τέλος πάντων, θα το θυμηθώ.
1: Σιμέλα.
0: Σιμέλα, μπράβο. Ναι, η Σιμέλα, και μου λέει, δεν το ξέρεις βρε αγόρι μου, όταν λέει φεύγει κάποιος, που σε κάνει συνέντευξη ο Γιάννης, λοιπόν, και είναι άντρας, χτυπάει διαφορετικά. Όταν είναι γυναίκα, λέει, με τον άντρα με είπε, χτυπάει πολλές φορές. Αλλά τον πάτε τραγουδιστά, από μέσα μου το είπα. Στις γυναίκες, λέει, χτυπάει και στα παιδιά χτυπάει λιγότερο. Αλλά δεν με εξήγησε ποτέ. Λέω, γιατί. Λέει, έτσι το έχουμε εδώ στα χωριά, λέει, να ξέρεις.
1: Συναγερμός είναι η καμπάνα.
0: Ναι, συναγερμός είναι η καμπάνα. Αλλά και το άλλο.
1: Και ο τελάλης.
0: Ο τελάλης πάντα. Αλλά το θέμα είναι να. Έχει στο χωριό, έχει αυτό στην κοινότητα επάνω. Βγαίνει η τύπησα από την κοινότητα και λέει: Ο Τάδε να έρθει να κάνει για τα σταφύλια. Τι κάνουνε, δεν συμπλήρωσε εκείνο, ναι, δεν υπέγραψε εκείνο. Α, ήρθε ο γιατρός. Ελάτε, όσοι θέλετε να γράψετε φάρμακα, ήρθε ο γιατρός. Ακόμα υπάρχει στο μελισσοκομείο Καβάλας αυτό. Αλλά να χτυπάει γρήγορα στους άντρες αυτό δεν. Το συνηχαρά τους. Τι χτυπάνε γρήγορα.
1: Σε σιρτάκι.
0: Αλλά, στις γεννήσεις, να μην λέμε μόνο όταν μιλάμε για αυτό, για να είμαι δίκαιος, να μην τα, όταν μιλάμε και λέμε μόνο ότι έχουμε λιγότερες, η Ελστάτ, που το γράψα αυτό με την

0: Ο Αλέξανδρος. Έλα Αλέξανδρε, εκπομπή κάνω. Πού είσαι? Ξέχασα Αλέξανδρε. Έλα γόρι μου. Είσαι καλά? Είσαι καλά? Πάντα καλά να είσαι. Σήμερα έχω μέχρι τις 8 γι' αυτό. Εντάξει. Έλα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Απόστολε.
0: Έλα.
1: Μπαρμπαλέκος.
0: Γεια σου, ρε Μπαρμπαλέκο, με το πράσινο γυλαίκο από τα σπρώμαυρα γραμμενάκια και συγκεκριμένα από τον Άγιο Γεώργιο.
1: Τώρα που είπε για καμπάνα.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγα στο δημοτικό σχολείο το 1944.
0: Δεν υπήρχαν πρόσφατα.
1: Ρολόγια.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν ρολόγια στα σπίτια. Είχα μια καμπάνα πιο μικρή από την αυτή της εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Κρεμασμένη μπροστά στο σχολείο σε μια αμυγδαλιά.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε ο δάσκαλος και χτυπούσε την καμπάνα ότι ήρθε η ώρα να πάμε σχολείο.
0: Α, δεν είχε κουδούνι το σχολείο?
1: Άσε το κουδούνι.
0: Εντάξει ρε.
1: Είχα πάρει το χωριό ότι ήρθε η ώρα τα παιδιά να πάνε σχολείο.
0: Α, τι ώρα τη χτυπούσε?
1: Τι ώρα πηγαίναμε σχολείο? 8, 8 παρά 20, 7.30 χτυπούσε την καμπάνα.
0: Ναι.
1: Είχαμε έναν τροβά, βάζαμε τα βιβλία μέσα, τι βιβλία.
0: Ναι.
1: Είχαμε τότε ένα, τον άβακα που λέει στην καθαρέμουσα, πλάκα του λέγαμε.
0: Ναι.
1: Γράφαμε την κοιμωλία, το σβήναμε και γράφαμε κάτι άλλο. Δεν υπήρχαν τετράκια.
0: Α, έτσι,
1: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
0: Να σε καλά, Μπαρμπαλέκο.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Την καλησπέρα μου στην Ατασούλα, αγαπητέ μου, τι μικρός που είναι ο κόσμος. Για πε, τι μικρός είναι ο κόσμος, τι εννοείς, το κατάλαβα, Ατασούλα μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Ατασούλα. Περιφερειακός προς δυτικά, πανηγύρι έμεινε. Πανηγύρι έμεινε ΙΧ κοντά στο Επταπύργιο. Στο περιφερειακό κοντά στο Επταπύργιο έμεινε ένα ΙΧ. Για να δούμε τι έχει. Ναι. Γράψε μας προς δυτικά, βλέπω υπάρχει θέμα. Προς δυτικά. Όντως αυτό είναι, αδελφέ, εσύ που με έχεις γράψει. Νουπού. Νουρού. Τι να πω. Νουρού. Έλα βρε νουρού. Περιφερειακός προς δυτικά, πανηγύρι έμεινε ΙΧ κοντά στο Επταπύργιο. Προς δυτικά, αυτό που μου δείχνει και ο χάρτης. Για γράψε 2310513000, 2311821050 και 6-908-357-800. Μας ενημερώστε να ενημερώσουμε τους πισινούς μας τι συμβαίνει, να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας. Κατάλαβες? Και το βρήκα αυτό της Ελστάτ, να μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα, και τα καλά. Η Ελστάτ, ναι, το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε 15.946 γεννήσεις. Κατάλαβατε? 8.184 τα αγόρια, 7.762 τα κορίτσια. Τους φάγαμε. Yes. Λοιπόν, 57 περισσότερες από το 2025 την ίδια περίοδο, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 25 είχαμε λιγότερες γεννήσεις, κατά 57 λιγότερες γεννήσεις από ό,τι έχουμε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Άντε βρε και στα βαφτίσια να έρθουμε. Προς δυτικά είναι το θεματάκι, όπως ακριβώς δείχνει ο χάρτης, ένα γιοταχή έχει μείνει στο Επταπύργιο, εκεί στην Ανηφορίτσα. Λίγο προσοχή, δεν πιστεύω, γίνεται χαμός. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είμαστε μαζί πως αποκλείεται και εγώ το ματιά γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται.

0: Εμένα στις αίρες χτυπούσαν οι καμπάνες όταν έρχεται καμιά σφαλιάρα κύριε Θεοπούλα. Να δεις καμπάνες που χτυπούσαν, ηχούσανε των Αγίων Αναργύρων. Θεοπούλα η μαμά. Κωνσταντίνος.
1: Συνέντευξη σου κάνω τώρα.
0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Φεύγω έξω, διάλειμμα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Περνάτε καλά. Μερέπιτς και Αβδελά. Θέλω να είστε ειλικρινείς. Για να ξέρουμε αν πάμε λογιστήριο τι θα ζητήσουμε. Πώς έφυξε να ζητήσουμε. Γιατί τώρα ένα χρόνο είμαστε στάσιμοι. Στα 10.000 μας έχουν. 238 καθαρά. Έχουμε πολλές κρατήσεις. Τι να κάνουμε. Η Νατασούλα είναι πολύ φίλη με τον Άγγελο, λέει τον. Ο θείος της είναι πολύ φίλος με τον Άγγελο τον Παμπούκι. Τον καλύτερο φίλο, άρα και ο θείος είναι πολύ καλό παιδί. Γιατί ο Παμπούκης δεν παίζεται. Η Μελίνα ενημερώνει, η Τσιμισκή είναι πολύ καλή, πάει μια χαρά. Από περιφερειακό σας παρακαλώ, τι γίνεται προς δυτικά εκεί στο Ταπύριο που έχει ένα δυο ταχύ που έμεινε. Το πήρανε δεξιά να ελευθερωθούμε. Δώσε 23 10 513 000, 23 11 8 21 050, και στο βαϊπεράκι 6 908 357 800. Γράψε.

0: Η Κατερίνα Ιτάκου περιμένει να ακούσει, λέει, τα ταιριάσματα των ζωδίων. Την καλησπέρα μου στο Μίλτο το Βουλγαράκι. Άντε βρε να ζήσετε, να ευτυχίσετε και δυστυχία στη ζωή, ποτέ να μην γνωρίσετε. Δώσε στα τέσσερα πιπέρια την αγάπη μου. Σήμερα Αβούργο δεν είχα, αυτό δεν είχα. Την Αναστασία τη Χορόζογλου στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες, την Μπεμπάρα και τη Βάσο, την Ειρήνη, τη Γεωργία, τη Στεφανίδου στο ασπρόμαυρο φωνικό Κιλκερ, τη Γιώτα την Ιφαντίδου στον Ανθρωπόταμο, την Εύη την Τοπαλίδου, γεια σου Γιώργο Γίδαρη στο ασπρόμαυρο καρτερέ, το θρυλικό Καρατζάκιον. Γεια σου ρε Λάκη Παπαγιάννα, σου ζήσει και το δεύτερο το εγγονάκι. Γεια σου παππού, δώσε, δώσε.
1: Η κόρη η Έλενα γέννησε,
0: ναι.
1: Η Έλενα,
0: πολύ, πολύ την αγαπάω.
1: Ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή. Δεν έβαλες τίποτα όμως, ωραία φωνή δεν έβαλες.
1: Δεν έχετε εδώ στις λίστες, Έλενα.
0: Λοιπόν, για την κοπελιά που θέλει να μάθει. Λοιπόν, τα ζώδια. Τα πιο δυναμικά στη χημεία, θα πω. Σκορπιός με Λέοντα. Λέοντα είναι ο Λεωτής. Σκορπιός με Λέοντα. Αλλά δύσκολη συμβίωση, λέει. Ναι. Λοιπόν, ο Σκορπιός, λέει, είναι παθιασμένος. Πολύ παθιασμένος, ναι. Λοιπόν, και μυστηριώδης. Μυστηριώδης. Ναι. Ο Λέων, λέει, χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση. Έχει ανάγκη από θαυμασμό και δυναμική παρουσία. Οπότε, λέει, έχουν στο σεξ, έχουν, λέει, δεν παίζονται, αλλά δεν μπορούν να συμβιώσουν αυτοί. Κρίμα, τι να κάνω. Επίσης, το άλλο ζώδιο που στο σεξ είναι άστα να πάνε, ο Κριός με το Σκορπιό. Ναι, λένε ειδικοί αυτοί. Ναι, έντονο πάθος βγάζουν και αυτοί κατά τη διάρκεια της πράξης. Δυνατή ενέργεια κατά τη διάρκεια της πράξης. Αλλά οδηγούνται, λέει, σε ανταγωνισμό. Και εκεί, λέει, χαλάει αυτό. Αυτοί οι δύο συνδυασμοί είναι στο σεξ ό,τι καλύτερο, να το ξέρετε. Εμείς, εγώ που είμαι ζυγός, θέμα...
1: Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Μαύρα μεσάνυχτα, άστα να πάμε. Βάμος αλλά πλάγια. Όχι, βάμος αλάνια. Και το σύνθημα του Πασόκ, ξέρεις ποιο είναι, Έλα Νικόλα να πάρεις πάλι τη χώρα.
1: Ωραίο.
0: Πασοκάρα. Ο τύπος ο εκατομμυρίουχος Ιφού, πώς τους λέτε αυτούς εσείς τους Ιφού, πώς τον είπες?
1: Influencer.
0: Influencer.

0: Μάλλον Σκορπιό θα ήταν.
1: Γιατί οι Σκορπιοί είναι στο Τσιτσίδι. Α, είπες, έχουν πάθος, είπες από τα σωστά.
0: Τα έδειχνε σε όλο του το μεγαλείο.
1: Είπε Τσιτσίδι, τον το πρότεινα τον Λεοντή να πάει στην άδειά του. Πρέπει να το βρω. Τον έκανα πρόταση, κάτσε καλά. Να πάει στο Χοκάιντο. Στο Χοκάιντο. Έχει αμα... ναι, έχει...
0: Η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία.
0: Νησί.
1: Έχει, ναι, έχει αματικά λούτρα. Αυτά που θα δώσει ο, ναι, ο Μητσοτάκης τώρα, θα δώσει παντού νερά. Ό,τι νερά έχει θα τα δώσει. Δεν θέλει πάνω του νερά. Θα τα δώσει παντού τα νερά.
0: Ωραία.
1: Αν και λέγει ότι δεν θα τα δώσει, αλλά τώρα θα τα δώσει όλα τα νερά. Η αματικά αυτά. Γι' αυτό φυτρώνουν κάτι καινούργιες με εταιρείες με νερά. Πώς ήταν, εφιαλωμένα και τέτοια. Λοιπόν, το Χοκάιντο είναι όλο ιαματικά νερά. Εκεί όμως, όταν θα πας, πας Τσίτσιδος μπαίνεις μέσα στα ιαματικά νερά. Δεν έχει. Και εγώ, τα πάω στο Λαγκαδά, γι' αυτό παίρνω πριβέ για να είμαι Τσίτσιδος. Παγιό και τέτοια, λοιπόν. Στο αυτό, ομαδικό γίνεται στο Χοκάιντο, αλλά μπαίνει Τσίτσιδος. Αλλά οι κανόνες, ούτε κολυμπάς, ούτε μιλάς, ούτε παιχνιδάκια.
0: Κάθεσαι στη θέση σου.
1: Εκεί μπαίνεις μέσα και κάνεις την πάπια. Κατάλαβες.
0: Και όχι παρενοχλήσεις.
1: Το βασικότερο. Ναι. Όταν βγαίνεις, λέει, για να μην δουν οι άλλοι, μέσα δεν σε βλέπουν. Ναι, δεν βγαίνεις, μην σε δουν οι άλλοι, σε δίνουν, λέει, μια μικρού πετσετούλα. Τώρα, αν έχεις περιφέρεια τίποτα σε τη μάνα του Βουτσά τότε παλιά, τώρα η πετσετούλα τι να κάνει.
0: Μη γελάει.
1: Ή άμα είναι μεγάλα, πού να τα βάλουμε. Μπαίνουν στην πετσετούλα. Καλώς τη Σόνια Τσακίδου. Καλά η Σόνια έχει φτιαχτεί με τα τραγούδια, είμαι σίγουρος.

0: Ωραία τραγουδάκια, σε ταξιδεύουν και λοιπά. Και εγώ μικρός έλεγα όταν μεγαλώσω, όταν. Ναι. Όταν. Ναι. Θα γυρίσω όλο τον κόσμο. Όταν, ναι. Τώρα ούτε μέχρι την Αμοργό που θέλω να πάω δεν μπορώ. Έχεις πάει Αμοργό? Όχι, ούτε εσύ. Μια μέρα βάλουμε κάτω τις οικονομίες μας να δούμε αν μπορούμε να πάμε. Από Κο πας ή από Ρόδο πας?
1: Στην Αμοργό.
0: Ναι.
1: Από τις Κυκλάδες, ρε.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως αεροπλάνο δεν πάει.
1: Αεροπλάνο
0: δεν πάει.
1: Α, όχι. Δεν πάει.
0: Τι να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, άλλοι τρώνε εκατομμύρια, άλλοι τρώνε σανό. Καλησπέρα, σας άκουγα, αλλά μόνο χόρευα. Δεν προλάβανα να γράψω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Σόνια μου. Αρκεί που ακούς, δεν πειράζει. Κάντε ησυχία, πληκτρολογείο Αστρανίδης, κάντε ησυχία τώρα. Αποστόλη, ο Ρέπτης είναι φίλος μου. Αδικείται, πρέπει η παρουσία του να βρίσκεται USA, εκεί στους ουρανοξύστες, στις γιγαντοροθόνες και να βάζει μουσικάρες κάνοντας εκπομπή. Θα συμφωνήσω μαζί σου, το υπογράφω Γιώργο Ασλανίδη. Ξέρεις, ο Ασλανίδης είναι ψάρτης.
1: Εν τω μεταξύ μας ακούνε από Cleveland, ένας επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Ο Ντένις ο Μωυσής.
0: Γεια σου ρε Ντένι Μωυσή.
1: Με πολλά εστιατόρια.
0: Με πολλά εστιατόρια. Τι ομάδα είναι?
1: Προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ωραίος φίλος έχεις. Άμα...
1: Ήταν ναι, να μου κλείσει η συνέντευξη με τη Μελάνια. Αλλά...
0: Χριστός, πάει καημένη.
1: Γιατί ρε?
0: Αφήσεις και κανένα, όταν τους κάνεις συνέντευξη είπαμε φεύγουνε. Πάει, μία είναι για τα ματάκια μας, πάει και αυτή. Για τη στήλη αδιάβαστη.
1: Όχι.
0: Τι πάδαμε. Φίλοι, φίλοι, μας ξεκάνει. Από εδώ το πάει, από εκεί το πάει.

0: Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που κλαίω λίγο.
1: Να, ορίστε, μου έβγαλες το όνομα τώρα. Δηλαδή.
0: Εγώ το έβγαλα.
1: Εσύ το έβγαλες.

0: Τώρα σε πω, όταν ο άλλος είναι θυμωμένος, τι πρέπει να κάνεις. Γιατί η εκπομπή το έχουμε πει, είναι σοβαρή, χρηστική, αθλητική, σεξιστική,
1: δεν υπάρχει μουσική,
0: πανεπιστημιακή, αθλητική, λαογραφική κυρίως. Στο λαογραφική, πολιτιστική, γι' αυτό την ακούει η Βανιέτς. Λοιπόν, μη γελάς, είναι σοβαρή η εκπομπή μου.
1: Συγγνώμη.
0: Όταν ο άλλος είναι θυμωμένος, δεν του λες ηρέμησε.
1: Ναι.
0: Αυτά όχι. Δεν έχει. Δεν βοηθεί. Δεν βοηθάει. Το ηρέμησε δεν βοηθάει, το ξέρεις. Σε μαθαίνω εγώ. Θα του λες, βοήθησε με να καταλάβω τη δική σου πλευρά. Δηλαδή έχεις την πεθερά σου μπροστά και σου φωνάζει. Και τη λες, δεν τη λες, ηρέμησε ρε πεθερούλα, τώρα άσε μας τώρα. Δεν τη λες τέτοια πράγματα. Τη λες, πεθερούλα μου, βοήθησε με να καταλάβω και τη δική σου πλευρά. Έχει πλευρά η πεθερούλα και πρέπει να την καταλάβεις. Τέλος πάντων.
1: Πολλή πλευρή είναι.
0: Ναι, η δικιά μου. Άστα να πάνε.
1: Πάνε. Να και κάτι που μου ζήτησες.
0: Ναι, να χορέψουμε. Άκου τώρα, άκου, έχει κι άλλο.
1: Έλα, πάμε.
0: Αν δεν ηρεμήσει με αυτό, του λες, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα. Ή του λες, για θυμωμένους,
1: ναι,
0: για να ηρεμήσουν. Έχεις δίκιο βρε που σε μίλησε έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, με το ηρέμησε δεν.
1: Ναι.
0: Αυτά που σου λέω εγώ, ναι. Αυτά κάνουν άμυνα. Κατάλαβες, ναι. Και το τελευταίο, τι έπαθε αυτή.
1: Donna Summer.
0: Βογκάι Summer, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε και το άλλο. Είμαι πρόθυμος ή πρόθυμη, ανάλογα ποιος είναι εκνευρισμένος, είμαι πρόθυμος ή πρόθυμη να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά να μην φωνάζουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, είδες, ναι.
1: Έτσι, πάει και
0: να μην
1: και
0: φωνάζουμε
1: έτσι
0: ένας τον άλλο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτά θα χρησιμοποιείς, πρόσεξε με, γιατί η εκπομπή είπαμε είναι σοβαρή και βαριά. Λοιπόν, αυτά θα χρησιμοποιείς πριν ξεφύγουν τα πράγματα και αρχίζουν οι προσβολές και ξέρεις.
1: Ναι, θα την ηλίκια.
0: Εκφοβισμός. Ναι, ναι. Διακόπτεις τη συζήτηση με ασφάλεια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είδες. Εγώ για να σε κάνω. Λοιπόν, οπότε ηρέμησε, μην του λες ηρέμησε όταν τον βλέπεις εκνευρισμένο. Θα τον πεις, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα, έχεις δίκιο κλπ. Βοήθησε με να σε καταλάβω, βρε αγάπη μου. Ναι, και τέτοια. Εντάξει, τα εμπεδώσαμε.
1: Εμπεδώσαμε.
0: Αυτό είναι.

Όπα, όπα. Εμφανίστηκε ο Φουλακιώτης ο Στράτος. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην εκπομπή Κόσμημα. Δηλαδή τώρα που αυξήθηκε 50% ο χρόνος στο Απόστολο, αυξήθηκαν και 50% οι αποδοχές να έρθουμε για δανεικά. Έλα αγόρι μου, σαραμίνος 5. Μη στεναχωριέσαι, ρέει το χρήμα. Το Μπίστο Βενιέρη να πληρώσει υπερορίες, τα μάτια του θα γίνουν όπως το Αυλονίτη στο δικαστήριο που λέει που πας εσύ από εδώ εγώ από εκεί, ακριβώς έτσι. Θα αρχίσει οι υποτιμιές, θα πέσει τον καναπέ, θα τον κάνουμε αέρα και τέτοια, του πούμε εντάξει, εντάξει, άστα ρε. Μόλις τα ακούσει το άστο ρε, παπ, επανέρχεται.

αδελφέ μου, γράφεις για... Βλέπεις ότι το έχω αποφύγει από τον ποινικολόγο το φόρο, το έχω αποφύγει, αλλά δεν έχω μασίσει ότι και καλά είναι ο Αιγύπτιος. Εγώ δεν έχω μασίσει. Θέλεις κράτατο για σένα, θέλεις πέτατο, εγώ δεν έχω μασίσει ότι είναι ο Αιγύπτιος. Πολύ εύκολα τα πράγματα. Πήρε μόνο το λάπτοπ, άφησε το κινητό, αυτά είναι λίγο μυστήρια πράγματα, κατάλαβες. Δεν. Αλλά δεν είναι για αυτή την εκπομπή, γι' αυτό δεν έχω καν σκοπό να καλύψω. Δεν έγραψε ακριβώς.

στην Αγγλία έφτιαξαν δρόμο και 7 χρόνια δεν τον έδιναν στην κυκλοφορία. Σιγά ρε τα χρόνια εδώ πέρα. Εδώ πέρα εμείς εγκαινιάζουμε δρόμο ανα κομμάτι και τον δίνουμε σε κυκλοφορία μετά από 20 χρόνια. Και πανηγυρίζουμε κιόλας. Εσύ τώρα για 7 χρόνια, τι λέτε ρε, γατάκια Άγγλοι.

0: Επίσης διάβασα το 35% λέει των Ελλήνων στρέφεται προς την υγιεινή διατροφή. Είδατε τι πρωθυπουργάρα έχουμε, είδατε τι κυβέρνηση έχουμε. Βίγκαν θα γίνουμε όλοι. Τρώτε ό,τι να είναι. Αυτό είναι. Μας προσέχουν. Μας έχουν πει, α, τρώγει ό,τι να είναι. Πάτε και χλαπαρκιάζετε παϊδάκια και γύρους και τέτοια και δεν συμμαζεύετε. Αρνάκια, κατσικάγια.
1: Τα βατραγοπόδαρα που ανήκουν στα θαλασσινά ή στα...
0: Σε ιδίες. Γάλλος μας βγήκες.
1: Ουί.
0: Ουί. Στην Πασοκάρα έχουμε άλλο πρόβλημα. Πώς μου διέφυγε να σου το πω, ναι, στα λίγα, ναι. Έχουν άλλο πρόβλημα, Γιάννη μου, ναι. Ο τρυπίθαμος αυτός, ο αρχηγός τους, θέλει να το κάνει τη γιορτή που έχουν 3 Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου τα στενά και λοιπά, να την κάνει στην Κρήτη. Οι άλλοι λένε, όλοι να την κάνουμε λέει, στην Αττική, εκεί μα είναι χαμηλά τα ποσοστά μας. Λες και σε όλη την Ελλάδα είναι ψηλά στην Κρήτη. Ναι. Αυτός επιμένει Κρήτη και μάλλον όλη την ημέρα. Άστα να πάνε. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα.
1: Σοβαρό.
0: Πολύ σοβαρό. Αυτός θέλει Κρήτη, κανένα αντικριστό και τέτοια. Οι άλλοι θέλουν στην Αττική.
1: Αντικριστό.
0: Αντικριστό στην Αττική βρίσκεις σε κάποιες ταβέρνες.
1: Βρίσκεις.
0: Ναι, ναι. Στην Αργυρούπολη, στον Γλυκούλη.
1: Μάλιστα.
0: Για αντικριστό. Έχουν.
1: Έχεις ανακαλύψει όλα.
0: Ναι. Έχει ένα μπιφτέκι μεγαλοπούλο αυτό το μαγαζί. Καταρχήν συχνάζει πολύ καλό κόσμο, ποδοσφαιρικό κόσμο. Εντάξει, για... Εκεί Καρούλια, αυτή και λοιπά, πολύ πανεθνιακή. Αλλά έχει ένα μπιφτέκι γαλοπούλα, δεν παίζεται. Δεν το έχω ξαναφάει πουθενά.

0: Αγαπάω. Άλλη μια εβδομάδα πέρασε, ο Τραμπ δεν σταμάτησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν σταμάτησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Μητσοτάκης τσάκισε την ακρίβεια, έδωσε 10 λεπτάκια στη βενζίνη. Ο Βλάχος όμως δεν ξεχνά, τα σπιτάκια ζητάει αναφορά, άστα να πάνε, πάμε. Σε αυτή τη χώρα άλλοι τρώνε σανό και άλλοι εκατομμύρια, διαλέγεις και παίρνεις τι είναι για το στομαχάκι σου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν οι τρεις ωρίτσες, το συζητήσαμε αυτό πριν από λίγο και με τον Γιάννη και τον ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω Γιάννη, πέρασε καλά.
1: Πέροχα.
0: Αυτό. Αυτή είναι, αυτό είναι το καλύτερο βραβείο. Ας μην πάρω και τις υπερορίες.
1: Το κλίμα θα το μεταφέρω και στην εκπομπή την επόμενη.
0: Όπως καταλάβατε, στο επόμενο τρίωρο, John Rappers. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο πάλι στις 5, αύριο πάλι 5 με 8. Τι χερούλιδες, Λεξοντανίλ για Λεξοντανίλ δεν θα μείνει στο φαρμακείο σας. Εγώ σας το λέω, 29 ψυχίατροι συνιστούν να μην ακούτε αυτή την εκπομπή. Τώρα, από εκεί και πέρα, δική σας ευθύνη. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Η ζωή είναι καλύτερη όταν κανείς δεν ξέρει τίποτε για σένα. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Το σίγουρο είναι, ο Ρέπιτς είναι μαζί σας. Δεν διαφέρει από την Παναγιά ήδη.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Celebon.
4: Όχι, για να μην νομίζεις. Ήρθε και η δική μας η σειρά. Το επόμενο τρίωρο ανήκει στα σελεμπονάτα τραγούδια του 1975. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλό σας βρίσκω. Και είμαστε πολλοί εδώ στο αγαπημένο μας, αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Στάτους 107,7. Τα καλύτερα τραγούδια του 1975 που άξιζε να μπουν στο νούμερο 1.
5: The station with the best music.
6: Best music.
7: I love the music.
4: Πρόσεξε τώρα, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, 1975, 35 διαφορετικά singles έφτασαν στην πρώτη θέση. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίστα, νούμερο ένα, από την προχθεσινή, από την λίστα του 1974, την προηγούμενη, με 36 τραγούδια. Στο τεύχος λοιπόν του Billboard, με ημερομηνία 4 Ιανουαρίου, ο Elton John ανέβηκε στο νούμερο 1, στην πρώτη θέση, με την ηχογράφηση του Lucy in the Sky with Diamonds, το οποίο τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Beatles. Διατήρησε την πρώτη θέση στο chart από τις 4 Ιανουαρίου έως τις 11 Ιανουαρίου, αλλά τα επόμενα 14 τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή των charts έφτασαν μόνο μία εβδομάδα στην κορυφή της λίστας. Η μεγαλύτερη σερή λίστα συνεχόμενων νούμερο 1 μίας εβδομάδας στην ιστορία του Hot 100.

Lucy in the Sky of Diamonds with Diamonds. 4 Ιανουαρίου στο νούμερο 1.

18 του Γενάρη ξαναεμφανίζεται ο Μπάρι Μάνιλο με τρίτο τραγούδι. Στο νούμερο 1 είναι το Mandy. 1975, τα πιο σελεμπονάτα νούμερο 1 τραγούδια.

βλέποντας το χάρτη της Google, φαντάζεις σαν να έρχονται εσπευσμένα όλοι όσοι έφυγαν για διακοπές. Δεξιά λωρίδα στην περιφερειακή, μεγάλη αναμονή σε δύο σημεία. Πρώτη είναι στο Γένεσης.

και στην είσοδο της Καλαμαριάς. Κοκκινάκια. Αλλά είπαμε, Κυριακές επιστρέφουμε. Δεν ισχύει ίσως αυτό, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Παντελεήμων. Αφιερωμένο σε όλους τους παντελίδες, τους φίλους της εκπομπής. Carpenters, please, Mr. Postman. Νούμερο 1, 25 του Γενάρη.

Από την όμορφη και έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης, 32 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους για Σαλαμίνος, κέντρο πόλης. Οι δρόμοι στην πόλη είναι μια χαρά. Στο περιφερειακό υπάρχει ένα προβληματάκι, δύο προβληματάκια με αναμονή. Προφανώς κάποιο ατύχημα ή κάποια στραβοτιμονιά. Δευτεριάτικα, 27 Ιουλίου, για τα γενέθλιά σας. Πολύχρονη και πολυχρονεμένη και όμορφη.

Νίλ Σεντάκα ήταν ένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες που είχε δύο νούμερο ένα την ίδια χρονιά. Πριν βέβαια από το 75, ο Νίλ Σεντάκα δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο νούμερο ένα από το 1962. Μετά από μια μακρά περίοδο, με μικρή επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, βίωνε έτσι και μια αναβίωση της καριέρας του, αφού τον πήρε ο Elton John και υπέγραψε με τη δισκογραφική του εταιρεία. Και μπήκε δύο φορές στο νούμερο ένα. Laughter in the Rain. Πρώτη Φεβρουαρίου.

συγκρότημα από το Ohio. Με το ίδιο όνομα, Ohio Players. Για πρώτη φορά στο νούμερο 1, 8 Φεβρουαρίου. Με ένα τραγούδι που ο τίτλος του δηλώνει την εποχή που ζούμε καταπληκτικά. Fire.

8 και 15 λεπτά. Στον αέρα του κόσμου με τα καλύτερα τραγούδια, τα πιο σελεμπονάτα του 1975, από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και από την σελεμπονάτη εκπομπή. Σήμερα 2 ώρες πιο νωρίς και θα τελειώσουμε 1 ώρα πιο νωρίς. 8 με 11 να επιτροχάδιν την Μαρή Χατζή, την Μαρία Μίλα, την Άντζη Κασιώτη, τον Νίκο Μπεσδάνη, την Θεία Μανταλένα και την Τόνια και τον Δημήτρη Γρηγορίου, τον Κωνσταντίνο Ανταλή, τον Ηλία Κατσαμούνδη και τον Θανάση Ευσταθίου. Και μόλις βλέπω τώρα μία έκτακτη είδηση η οποία γράφει 3 συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια. Το προφανώς εννοεί το εργοστάσιο Ξηδιού.

Το επόμενο νούμερο 1 για τον Φεβρουάριο είναι η Linda Ronstadt, You Are No Good. Στις 15 Φεβρουαρίου. Και ναι, η είδηση αφορά το εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια, στην Κόρινθο.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Έτσι ακριβώς, παρέα με το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και η συνέχεια είναι με τους Average, a White Band, ένα κατάλευκο συγκρότημα από τη Σκωτία, με το Pick Up The Pieces, straight στο νούμερο 1, 22 Φεβρουαρίου.

πολλές ευχές στον αδερφό της φίλης μας της Ελένης από την Νεάπολη, ο Παντελής. Να το χαίρεσε το αδερφάκι σου και να προοδεύει. Και μου γράφεις από κάτω, αύριο θα πάω στο Αλέγκρο Ελενίτσα από Νεάπολη και θα πεις εκεί στα παιδιά, ακούω την εκπομπή σε Λεμπόν από το Στάτους και ήρθα να σας γνωρίσω, τέλος πάντων, γιατί μας έχει πει τα καλύτερα λόγια για το χώρο και για εσάς. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Χαιρετούμε και την κυρία Τέρη μας. Δεν ήξερα ότι έχετε εκπομπή. Μα ναι, έχετε δίκιο. Και δεν σας είπα τίποτα χθες η Κυριακή, γιατί πραγματικά το είχα ξεχάσει κι εγώ. Σήμερα ξυπνώντας, ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα, κατάλαβα ότι πρέπει να είμαι από τις 8. Και μέχρι τις 11 θα είμαστε παρεούλα, κυρία Τέρη, μην ανησυχείτε. Έχουμε χρόνο για να τα πούμε. Αλλά αλήθεια, ξέρετε ότι 1η Ιουνίου του 1935 υπήρχαν περίπου 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα στους δρόμους της Βρετανίας το 1934. Αλλά παρά τον χαμηλό αριθμό, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έπρεπε να γίνει κάτι. Έπρεπε κάποιος να μαθαίνει τους ιδιοκτήτες και εν δυνάμει οδηγούς των οχημάτων ότι ανάβουμε από εδώ το αυτοκίνητο, έχουμε συμπλέκτη, πατάς το συμπλέκτη για να βάλεις ταχύτητα. Αυτά εδώ είναι φλας, που σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει μια σχολή οδηγών. Και έγινε. 1975 όμως, 1η του Μάρτη, το Super Group των Eagles στο νούμερο 1 για πρώτη φορά με το The Best of My Love.

0: Και δεν είναι υπερβολή όταν τονίζουμε ότι the best radio in town 107.7 and the best of love από τους Eagles 1η του Μάρτη. Και τότε όταν είδαν και είδαν μετά από 7.000 νεκρούς από αυτοκινηστικά δυστυχήματα το κοινοβούλιο της Βρετανίας αποφάσισε ότι όποιος οδηγούσε αυτοκίνητο έπρεπε να αποδείξει ότι μπορούσε να το κάνει με ασφάλεια και έτσι έγινε η πρώτη υποχρεωτική δοκιμασία οδήγησης ακριβώς την 1η Ιουνίου του 1935. Όσοι δεν είχαν περάσει τη δοκιμασία έπρεπε να φέρουν πινακίδες L, αυτό το οποίο σήμερα είναι στα αυτοκίνητα της σχολής οδηγών, το σήμα, το κεφαλαίο, το L, για τους μαθητές, στο όχημά τους. Η δοκιμή διαρκούσε περίπου μισή ώρα, κόστιζε 7 σελίνια και 6 πένες, περίπου 60 cents Ηνωμένων Πολιτειών, σε σημερινά έτσι. Εκτός βέβαια από την ικανότητα, έπρεπε να ελίσσονται σωστά με το αυτοκίνητο. Οι υποψήφοι έπρεπε να απαντήσουν και σε ερωτήσεις σχετικά με το φυλάδιο του κυβερνητικού κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να περάσουν δηλαδή ένα τεστ όρασης, διαβάζοντας μια κοντινή πινακίδα και να δείξουν, να επιδείξουν μάλλον γνώσεις για μια σειρά από σήματα χεριών, και πολλά αυτοκίνητα δεν ήταν εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές ενδείξεις. Κοντέρ, δείκτης των φλάς, και φαίνεται ότι το πρώτο τεστ πέτυχε το σκοπό του. Οι θάνατοι που προκλήθηκαν από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 1000 μέσα σε ένα χρόνο από την εισαγωγή του. Ο αριθμός των περίπου 6.000 εξακολουθεί να φαίνεται αστρονομικός. Ωστόσο, δεδομένου ότι στους σημερινούς δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου με μεγάλη συμφόρηση, ο ετήσιος αριθμός θανάτων είναι περίπου 1.700. Παρόλο που οδηγούν ανάποδα για εμάς που οδηγούμε από τα δεξιά. The station with the best music. Best music. I love the music.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
2: Μαλλιάρης Παιδεία.
3: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
2: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ Οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM. The best music on the
10: best station. Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Number 1, 1975. Billboard Hot 100. 8 Μαρτίου. Νούμερο 1, Olivia Newton-John. Have never been mellow. Oh yeah.

Άνοιξε λοιπόν και check it out. Patti LaBelle. 29 του Μάρτη με το Lady Marmalade στην πρώτη θέση για πρώτη φορά.

Marmalade. Γεια σου Άννη Νικολαίδου. Ευχαριστώ για αυτό που μου έστειλες. Δεν την έχω διαβάσει όλη την ελληνική γραμματεία. Το θέμα είναι ότι καθόλου παράξενο να τα έχει πει ο Σωκράτης.

0: Accessoir. Η φίλη μας λοιπόν η Άννη Νικολαίδου, μιας και είπα Άννη, να στείλω χαιρετίσματα και στον Κιλκής, στην έτερη φίλη μας την Άννα, και να σχολιάσω λίγο αυτό που μου έστειλε η Άννη Νικολαίδου, το οποίο είναι μια φυσούλα που υποτίθεται ότι ο Σωκράτης είχε πει πριν από 2400 χρόνια κάποια μότο τα οποία παρέμειναν στην ιστορία και φαντάζουν πολύ σύγχρονα. Το σημείωμα έχει υπότιτλο «Πότε αρχίζει η παρακμή της κοινωνίας» και ξεκινάει με το εξής: «Όταν οι ηλίθιοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς. Όταν οι αδιάτακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Όταν κηρύττουν ηθική αυτοί που οι ίδιοι δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερα από τη φήμη. Όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά. Όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα. Όταν η τρέλα δοξάζεται ως κανονικότητα. Και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, αλλά από το λαό».
1: Status FM.
2: Telia.gr.
3: Fine. Yes, I'd love to. Number
0: one. Δεύτερο νούμερο ένα για τον Elton John, 12 Απριλίου, Philadelphia Freedom.

BJ Thomas, 26 του Απριλίου, με άλλο ένα νούμερο ένα, Another Somebody Done, Somebody Wrong, Somebody Run.

Crossover country pop μουσική στο απόγειο της δημοτικότητάς της και τραγούδια των Glenn Campbell, John Denver που πέτυχε και το κατόρθωμα δύο φορές, BJ Thomas, Freddie Fender, έφτασαν στο νούμερο 1 και στα δύο charts κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Somebody wrong song. Ναι. Εδώ πέρα με Allegro Bar Restaurant. Και υπόψη, εάν θα πάτε με το αυτοκίνητό σας, υπάρχει ασφαλές πάρκινγκ στο υπόγειο του κτηρίου. Οπότε θα απολαύσετε με την ησυχία σας το κοκτέιλ σας, την παρέα σας, την ωραία και τα καλούδια όλα. Γιατί εκτός από μπαρ είναι και ρέστοραν. Με ωραία σνακ, τα οποία συνδυάζονται με το ποτό σας πολύ αρμονικά. Remember the classics. Αυτή,

αυτή είναι η δουλειά των 100, των top 100, Billboard, USA, United Kingdom, Europe, Billboard, number 1 και πάει λέγοντας. Για να θυμηθούμε τα παλιά και τα ωραία. Εν τω μεταξύ, στην Αγγλία, μετά την δημιουργία σχολών οδηγών, ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε το τεστ ήταν ο Ρόναλντ Ι.Λ. Ομπίρ, ο οποίος κύριος Ρόναλντ έζησε στο Κένσιγκτον. Είναι το πρώην έδαφος της πριγκίπισσας Νταϊάννα, της αδικοχαμένης, στο δυτικό Λονδίνο. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Μπίρ δεν έζησε πολύ για να απολαύσει την ελευθερία του δρόμου με το όχημά του. Προφανώς ήταν κάτι σαν άνθρωπος της δράσης και είχε προκριθεί ως πιλότος το 1930 και κέρδισε έναν διαγωνισμό πτήσης στα εγκαίνια του αεροδρομίου Κάτουικ το 1936. Δυστυχώς αυτός και δύο φίλοι του σκοτώθηκαν 2 χρόνια αργότερα όταν το ελαφρύ αεροσκάφος του συνετρίβησε ένα χωράφι. Το όνομα Μπίρ όμως τιμήθηκε από μια ζυθοποιία που έδωσε το όνομά του σε μια χρυσή μπύρα που ονομάζεται Ρόν Ουάν, ακόμη κυκλοφορεί στο δυτικό Λονδίνο.

Και δεν είναι έκπληξη να το συναντήσεις στο νούμερο 1 τον Τόνι Ορλάντο και τους Ντόν. Αυτή τη φορά τον Μάη, 3 Μαΐου, ο Τόνι Ορλάντο και οι Ντόν στο νούμερο 1 με το τραγουδάκι, το ρομαντικό He Don't Love You Like I Love You.

Απαντάμε σε όλα, και στα τηλέφωνα και στα fax. Γεια σας. Fax ήταν. Καρέτσας Ευάγγελος με την υπογραφή. He don't love you like I love you. Δεν σ' αγαπάει όπως αγαπάω εγώ. Ακριβώς στις 3 Μαΐου. Στις 14 Απριλίου το συγκρότημα από την Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αμέρικα, συγκεκριμένα Δυτικό Λονδίνο, με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει τίτλο Sister Golden Hair, τα χρυσά μαλλιά της αδερφής μου. Στις 14 Ιουνίου στην πρώτη θέση έχουν ξαναμπεί, δεκαετία 70, οπότε δεν είναι για πρώτη φορά.

ευχαριστώ για τα μηνύματα την Σόνια Τσακυρίδου. Ωραία παρεούλα Σόνια, έτσι. Την κυρία Ελένη Κόβου. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα σας.

0: Επίσης τα χαιρετίσματά μου στον αγαπημένο μας φίλο εκεί στην Επανομή, τον Λάζαρο Γιαννούδη, και στους υπόλοιπους ακροατές μας, αγαπημένους ακροατές, οι ακροατές που μας αξίζουν βέβαια, την κυρία Αρσινό Ιδελγιάννη στην Κοζάνη, με τους πολλούς φίλους που μας συγκέντρωσε εκεί όσον αφορά το ραδιόφωνο, στην Αστόρια, εκεί είναι η Νταϊάν Γκατζόγλου, η φίλη μου, η καλή, χρόνια και ζαμάνια. Αναλύω τι είσαι, ρε παιδί μου, διατηρείς την ομορφιά σου. Τι υδροχώος θα ήσουν, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Νταϊάν Γκατζόγλου, την φίλη μας τη Ρίλη Λουιζίδη, τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη, τον Μιχάλη Χατζιπαναγιώτου, να και η Τελέσιλα, τι ωραία. Γεια σου, Τόλη Στάμο. Τριαντάφυλλος Βουρένος, Άκης Ράπεσης από Πλάκα Αθηνών, ο Μιχάλης Πονήρης και η κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Σας ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθατε.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12×330 ml, 8×4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική Νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ladies and gentlemen,
12: με τον Γιάννη Ρέπιτς.
13: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Captain and Tenil, 21 Ιουνίου, στο νούμερο 1. Είναι το μακροβιότερο νούμερο 1 της χρονιάς. Love Will Keep Us Together, Captain and Tenil, το οποίο παρέμεινε στην πρώτη θέση για 4 εβδομάδες, τον Ιούνιο και

συγκινητικές ιστορίες από το παρελθόν που μας φύνουν μερικές φορές άναυδους. Η επόμενη ιστορία είναι παλιά, αλλά άκρος διδακτική. Στο μακρινό 1837, στον ποταμό Τσερνάγια, στήθηκαν δύο άντρες, ο ένας απέναντι από τον άλλον. Όχι άγνωστοι μεταξύ τους, ήταν η στιγμή που ο σπουδαίος Ρώσος ποιητής Αλεξάνδερ Πούσκιν ζητούσε το λόγο από τον Ζόρζ Νταντές, που οι φήμες τον ήθελαν να έχει συνάψει παράνομη σχέση με τη γυναίκα του ποιητή, την Νατάλια Γκοντσάροβα. Τι έκαναν άραγε? Πάλεψαν με γροθιές και κλωτσιές? Κάτι τέτοιο θα ήταν ανεπίτρεπτο για την μενταλιτέ τους. Αν μη τι άλλο, ήταν κύριοι. Η μονομαχία λοιπόν περιελάμβανε όπλα. Εκείνο το πρωινό του 1837 έμελε να είναι το τελευταίο του Πούσκιν. Ο Νταντές αποδείχθηκε καλύτερος στο σημάδι, με αποτέλεσμα ο Πούσκιν να πέσει νεκρό σε ηλικία μόλις 38 ετών. Οι Wings, Wings, listen to what the man said. 19 Ιουλίου.

Κι εγώ αναρωτιέμαι. Ακριβώς αυτό, Άννη Νικολαίδου. Πολλά χαιρετίσματα στον Λεωνίδα, τον απελοφιλόσοφο από την εξωτική Βρέμη. Εμένα μου λες. Θερμοκρασία έπεσε εδώ στην Σαλαμίνος. Στους 29 φτάσαμε. Αραιές νεφώσεις έχουμε από πάνω μας. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα μας ενδιαφέρει μια βροχούλα. Έτσι είναι, Άννη Νικολαίδου. Θες να πλακωθείς, θα πλακωθείς σαν gentleman. Θα βγάλεις το περίστροφο, θα στηθείς απέναντι. Θυμάσαι, νέα είσαι εσύ, δεν θα πρόλαβες τις ταινίες Far West, όλες επενδεδημένες με μουσική Ένιο Μωρικόνε. Γυρισμένες οι ταινίες αυτές στην Τσινετσιτά, παρακαλώ, και μερικές φορές μετακόμιζαν και στην Ισπανία. Μετράνε και βήματα.

Τα βήματα τα μετράνε, Άννα, για τον εξής λόγο. Εάν περάσεις κάποια απόσταση από τον άλλον, η σφαίρα δεν θα σε θανατώσει. Δεν θα σε διαπεράσει. Οπότε είναι μετρημένη η απόσταση, ούτως ώστε η σφαίρα να σε πιάσει και να σε διατρήσει. Listen to what the man says. Γι' αυτό έβαλα και αυτό το τραγούδι. Άκου τι έχει να πούει ο άντρας.

Εν τω μεταξύ, εδώ και δύο μέρες ήθελα να το αναφέρω και πάντα το ξεχνούσα. Ο Τζον Τίκης. Οι παλαιότεροι τον θυμάστε, Άννη, εσύ δεν μπορεί να τον θυμάσαι. Τον Τζον Τίκη, εκτός και αν το αποσπόντα τον είδες στο YouTube. Ήταν ο Έλληνο-Αυστραλός τραγουδιστής που μετακόμισε στην Ελλάδα και έκανε καριέρα. Στην Αυστραλία δούλευε σε, ξέρεις, σε κέντρα διασκέδασης με την παλιά ελληνική έννοια. Σπάγανε πιάτα, ρίχνανε γροθιές, εκτός από λουλούδια ρίχνανε και τα πιάτα στους τραγουδιστές. Είχαμε και τραυματισμούς τέτοιους. Ο Έλληνας δεν αφήνει την μενταλιτέ του όταν μετακομίζει σε πολιτισμένες χώρες. Τώρα θα μου πεις, σιγά, ο πολιτισμός της Αυστραλίας, διότι δημιουργήθηκε από εγκληματίες. Τους έστελναν εκεί οι Άγγλοι. Άγγλοι εγκληματίες, οι οποίοι όμως δημιούργησαν μια χώρα όνειρο. Πολλοί είναι οι Έλληνες που θέλουν να μετακομίσουν στην Αυστραλία για καλύτερη ζωή, για καλύτερο μεροκάματο. Έτσι πάει. Συνέχεια στα νούμερο 1, στα καλύτερα τραγούδια του 1975. Van McCoy. Στις 26 εβδόμου. Πρώτη και τελευταία φορά που ανέβηκε στο νούμερο 1, καθότι μετά από λίγο πέθανε βαριά άρρωστος. 27 Ιουλίου στο νούμερο 1, μαζί με τις Soul City Symphony, The Hustle.

Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω μηνυματάκια από διάφορα μέρη του κόσμου. Atlantic City, USA, New Jersey. Η Mary Βεζιριάννη. Βεζιριάννη. Γεια σου Μαρία. Το φίλο μου τον Μάρκο, τον Χατζη Αντωνίου, Στουτγκάρτ. Τον Νίκο τον Τζιούτια στο Βερολίνο. Όλα καλά. Τη Δέσποινα Μάρκου, τον Αλίγια Ρεν, τον Ροζινάκι Βόση, τη Ζίνα Κρούξ. Γεια σου Τσιμπάκι Φώτη, αεράτε, cab driver. Με την ευκαιρία και στον Απόστολο Γερατίδη, SKG στο αεροδρόμιο. And the Soul City Symphony.

Είμαστε μια κοινωνία οπισθοδρομική, πώς να το κάνεις. Εντάξει, όταν λέμε οπισθοδρομική, οπισθοδρομική. Σήμερα μπήκα, με συγχωρείτε, στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, Λαγκαδάς Πανεπιστήμια, και ήταν τίγκα. Όταν λέμε τίγκα, ευτυχώς κατέβηκαν κάποιες κυρίες. Από ό,τι κατάλαβα ήταν από κυρίες οι οποίες εργαζόντουσαν στο Λαγκαδά και κατέβηκαν, μιλούσαν ελληνικά βέβαια, αλλά μέσα διαπίστωσα μπαίνοντας ότι υπήρχαν περίπου 30, από τους οποίους 30 οι 15-16 ήταν Αφρικανοί από Σουδάν, Αιθιοπία κτλ. Με ολοκένουργια μπλουζάκια λευκά, Nike, διάφορα άλλα, με γυαλιά ηλίου, χτενισμένοι, παρφουμαρισμένοι. Κάποιοι άλλοι από το Ιράκ, διότι έκανα ρεπορτάζ μέσα. Όχι, παίζουμε ρεπορτάζ. Βέβαια, εισιτήριο δεν κόψανε, έτσι, γιατί είναι από εκεί, το hot spot του Λαγκαδά, και έχουν πάρει το μάθημα από τις ΜΚΟ. Δεν κόβεται εισιτήριο, είστε refugees. Μάλιστα. Ιράκ, Συρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν. Όταν λέμε γεμάτο, γεμάτο. Μέτρησα πόσοι μιλούσαν ελληνικά εκεί πέρα μέσα, και εκτός από μένα ήταν άλλοι δύο κύριοι οι οποίοι ανέβηκαν ενδιάμεσα και μόλις μπήκαν από την πρώτη πόρτα και κοίταξαν προς το βάθος του λεωφορείου, κοιταχτήκανε μεταξύ τους για κάποια στιγμή. Καθώς πέφτει το μάτι του σε μένα, του κάνω νόημα «Don't worry, be happy, that's life, easy life». One of these nights, στο νούμερο 1 η καταπληκτική, το super group των Eagles, στις 2 Αυγούστου.

υπέροχο τραγούδι, πολύ το αγάπησα. Και πάντα το νοσταλγώ να το ακούσω μια φορά έτσι την ημέρα. One of these nights.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό που παρατήρησα στο λεωφορείο ήταν ότι όσοι, ας πούμε, μιλούσαν ελληνικά και ήταν μερικοί, σας είπα, δεν βγάλανε κιχ. Διότι εγώ ζωηρά-ζωηρά με την φωνούλα αυτή τη χαμηλή που έχω άρχισα να τους ρωτάω «Oh, welcome, where are you from» και τα λοιπά. Ο ένας, ο Σουδανός, ήταν πολύ αεράτος, ο οποίος δεν μιλούσε και αγγλικά και κατάλαβε «Where are you from» και μου λέει «South, Sudan, Sudan, South, South», να μου το τονίσει, από το βόρειο Σουδάν, όχι το North. Ο επόμενος κύριος που ρώτησα με κοίταγε σαν χαλβάς, δεν ήξερε ούτε αγγλικά και απόρρισα τι δουλειά έχουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, για ποιο λόγο ήρθαν εδώ, για καριέρα επαγγελματική, για να τους ταΐζουμε μέσα στα hot spot, φάτε τζάμπα και σκύλι αλέστε, για να έχουμε τέτοια επεισόδια όπως με τους Αιγύπτιους. Ρωτώντας τον επόμενο που ήταν από τα δεξιά και μου λέει με ένα ύφος έτσι μίκιο, «They don't speak English». Λέω, «If you speak English, tell me, you, where are you from?» Και μου λέει, «Αιθιόπια». «Oh, Αιθιόπια. And you have the Holy Grail there». Δεν κατάλαβε τι του είπα, αλλά λέει, «Yes, yes». Πάντως, ένα πράγμα κατάλαβα. Στις μέρες μας τα νεύρα των ανθρώπων είναι τσιτωμένα και τσιτώνουν περισσότερο με αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά από όλους αυτούς τους ανθρώπους χωρίς, χωρίς τίποτα να περιφέρονται στους δρόμους και να έχουν εξαφανιστεί οι γυναίκες από τους δρόμους. Γι' αυτό είναι τσιτωμένα τα νεύρα. Μια μικρή σπίθα χρειάζεται για να αρπάξει κάποιος φωτιά. Όσο πασιφιστής κι αν είσαι, ή εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος, και έχει ως μότο ζωής αυτό που έλεγε ο Γκάντι, ότι ο οφθαλμός αντί οφθαλμού θα κάνει όλο τον κόσμο τυφλό. Θα έρθει μια στιγμή, κύριε Γκάντι, στη ζωή κάθε ανθρώπου, που θα βρεθεί αντιμέτωπος με την απειλή ενός καυγά. Και σένα δεν θα σε τρώγανε εάν αυτός δεν άκουσε αυτό που είπες, ο οφθαλμός αντί οφθαλμού θα κάνει όλο τον κόσμο τυφλό. Αυτός έβλεπε ακόμη. Αν είσαι gentleman, οφείλεις να ξέρεις πώς θα διατηρήσεις αυτή την έκριθμη κατάσταση υπό έλεγχο, έτσι ώστε να μην αποβεί επιζήμια για σένα και σαφώς να μην καταλήξεις με σπασμένα παΐδια πριν καν το καταλάβεις. Για όλα τα πράγματα υπάρχει τρόπος. Να είσαι cool. Όποιος νομίζει πως ρίχνοντας λάδι στη φωτιά θα καταφέρει να τη σβήσει, μάλλον έχει λογαριάσει λάθος.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack.

Number 1, Bee Gees, Jive Talking, στις 9 Αυγούστου. Κρατάω τον Περικλή. Γεια σου, κύριε Περικλή. Μου γράφει, αγαπητέ μου Ρέπιτς, είναι εδώ γιατί μάθανε ότι η χώρα είναι του Πάρε Κόσμε.

9 και 27 λεπτά, πλησιάζοντας για το επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι. BG, Jive Talking, 9 Αυγούστου. Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα νούμερο 1, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοέμβρη και Δεκέμβρη. 1975, σε λεμπονάτα και cool.

0: Θα σταματήσω λίγο σε ο μηνυματάκι που μου έστειλε η Άννη Νικολαίδου, γράφοντάς μου: άγριο πάντως οφείλω να ομολογήσω. Αυτή η σκηνή στο λεωφορείο του Λαγκαδά με τους refugees, να είχαμε να λέγαμε. Επίσης, ο Λευτέρης μου έχει στείλει ένα άλλο μήνυμα, το οποίο γράφει τα εξής. Αληθινά, όλοι αυτοί οι καλογιαλισμένοι πάνε Αριστοτέλους, πάνω από βάση. Βάση Ηρακλείου για μόστρα. Μερικοί και παραλία, ξέρεις πόσο φοβούνται τα κορίτσια μας που αποφεύγουν να πάνε πάνω από Τσιμισκή. Το χειμώνα φοβόταν να πάνε στη Στοάμο Διάνο. Έχω εντοπίσει πολλές φορές τουριστικά λεωφορεία στο πάρκινγκ του Τζάμπο στο Ικέα, ρωτώντας έμαθα είναι βόλτα για οικογένειες των hot spots. Κυρίες με μαντήλες, μπούρκες και παιδάκια. Βέβαια και τα Τζάμπο την κονόμα θα κοιτάξουν. Αλλά με ποιανού λεφτά αγοράζουν? Ένα άλλο που μου στέλνει ο Λευτέρης: γιατί δεν επιτρέπεται να τα γράψω στο ραδιόφωνο? Αν έχεις κάποιον φίλο στην ασφάλεια, ρώτησε πόσοι μένουν σε ένα σπίτι και γιατί. Ποια είναι τα καθημερινά ημερήσια καθήκοντα αυτού που έχει βάρδια? Μάλιστα. Έχω κάποιους φίλους. Έχω ρωτήσει. Έχω μάθει αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι ότι είναι σαν μια... όπως η πανούκλα που κατέλαβε την Ευρώπη τότε εκείνα τα χρόνια και σχεδόν του μας αποδεκάτησε και στην χώρα μας είχε φτάσει η πανούκλα. Κανείς δεν ήξερε από πού ξεκίνησε η πανούκλα. Άλλοι λέγανε από τα ποντίκια, άλλοι λέγανε από τους Αμερικανούς στρατιώτες οι οποίοι ήρθαν στην Ευρώπη για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικώς τα πράγματα είναι αφηρημένα. Η ώρα είναι 9:30, το διαφημιστικό διαλυματάκι που λέγαμε, και θα επιστρέψουμε.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Celebon.

Baby, baby, falling in love. 23 Αυγούστου. Baby, baby, falling in love. Στο νούμερο 1, Hamilton, Joe Frank και ο Reynolds, Falling in Love.

Γεια χαρά, καλώς ήρθατε. Στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, μας ακούει παραλιακά. Ό,τι καλύτερο. Καπετάνκος της Καΐσερλης, στο αγαπημένο νησί της Κο. Όπως και ο Μιχάλης και ο Φύλαξ.

Ναι, αυτή η αλλαγή της ώρας, αγαπημένη Τελέ, έχει μπερδέψει αρκετό κόσμο. Μου στέλνουν μεν μηνύματα, αλλά δεν έχουν αντιληφθεί ότι η εκπομπή συμβαίνει. Εσύ μόλις αντιλήφθηκες την αλλαγή της ώρας. Παρούσα λοιπόν, αν και ο λίγον αργοπορούσα. Τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές. Χαίρετε λέ, ευχαριστώ για το μήνυμα. And now, ladies and gentlemen, number one song, Thorry August, Casey and the Sunshine Band. That's the way you like it. Everybody's on the dance floor. Let's dance. Check it out.

That's the way you like it. Get down tonight. 30 Αυγούστου, number one. Casey and the Sunshine Band από το Miami. Είναι το συγκρότημα που όρισε το Miami Sound.

0: Γιάννη Ρέπιτς.
1: Να και ο Γκλεν Κάμπελ για πρώτη φορά στο νούμερο 1, ακριβώς 6 Σεπτέμβρη. Rhinestone Cowboy.

Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, το Σεπτέμβριο, ο David Bowie βρέθηκε στην κορυφή του Hot 100 για πρώτη φορά με το Fame. Βέβαια, ο David Bowie είναι γνωστός, ήταν μάλλον γνωστός για τη συνεχή του ανανέωση. Ένας από τους μουσικούς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, άνω των 100 εκατομμυρίων στη ζωή του. Και έχει βεβαίως καταταχθεί από το περιοδικό Rolling Stone ανάμεσα στους μεγαλύτερους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και καλλιτέχνες όλων των εποχών. Ο David Bowie μπήκε στο νούμερο 1 στις 20 Σεπτεμβρίου στο Billboard Hot 100 με ένα κομμάτι το οποίο έχει τίτλο Fame, διασημότητα. Αυτό το κομμάτι αργότερα μπήκε για πρώτη φορά βέβαια στο Hot 100 στο Billboard, στο αμερικάνικο. Το πρόσεξε ο James Brown. Το πρόσεξε και έβγαλε ένα παρόμοιο κομμάτι με αποτέλεσμα ποτέ να μην ζητήσει ο David Bowie δικαιώματα, γιατί ο James Brown το κατάκλεψε ολόκληρο το κομμάτι. Fame, νούμερο 1, 20 Σεπτεμβρίου, David Bowie.

David Bowie. Χαιρετίσματα πολλά στο Θωμά τον Δρακατέλη, τον οποίο τον ξεμπέρδεψε πριν από λίγο ο Detective Λευτέρης. Δεν είχε υπόψη του ότι ξεκινάει η εκπομπή από τις 8 και όλη αυτή την εβδομάδα θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα λόγω απουσιών. Λεοντή Μαχαιρά, Κώστα Μπαρμπαγιάννη, Αδιούχη, όπως και τα καλά παιδιά των τεσσάρων τροχών, ο Σωτήρης και ο κύριος Τριαντάφυλλος.

Αλλά βέβαια δεν μπήκε στο νούμερο ένα ο James Brown με τη διασκευή του Fame, του David Bowie. Μπήκε αλλιώτικα. Εν πάση περιπτώσει, η συνέχεια είναι με τον John Denver. Ο John Denver, ο οποίος μπαίνει για άλλη μια φορά στο νούμερο ένα. Ένας τραγουδιστής country, folk, rock, κάπως έτσι. Είχε επίσης και ο ίδιος δύο νούμερο ένα το 75, εκ των οποίων το πρώτο το αφαίρασα λόγω αδιαφορίας. Ήταν ένα demi class, σελεκλάν τραγούδι, ας πούμε. Δεν ήταν σελεμπόν, σελεκλάν ήταν. Οπότε δεν υπήρχε θέση. Υπήρχε όμως θέση για το επόμενο που ακολουθεί. Στις 27 Σεπτέμβρη, νούμερο 1, ο John Denver. I'm sorry.

Εν τω μεταξύ φαντάζομαι αγαπημένες μου φίλες Αρσινόη, Δελιγιάννη και Τελέσιλα Πυρίδρομε, ότι δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ χρήσιμες οι φιλίες με τέτοιους ανθρώπους, όπως με την κυρία Αρσινόη και την κυρία Τελέσιλα, οι οποίες ίδρυσαν την Ακαδημία Διαλεκτικών Νόησης. Και στις 31 Ιουλίου έως και την Κυριακή 23 Αυγούστου, καθημερινά από τις 7.30 έως τις 12 τα μεσάνυχτα, θα εξελίσσεται μια έκθεση βιβλίου στο Ναύπλιο, οπότε θα είναι και ο Έαντας εκεί και θα ήθελα πολύ να είμαι κι εγώ, αλλά βλέπεις δεν γίνεται, λείπουν και πολλοί κόσμος εδώ, λείπει από τις εκπομπές. Οπότε κάπως πρέπει να καλυφθεί το ραδιόφωνο, αλλά σας εύχομαι επιτυχία στο έργο σας, διότι είναι πολύ σοφό και επικοδομητικό και πολιτιστικό αυτό το οποίο πράτεται. Έχουν γράψει και αρκετά βιβλία, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο φεστιβάλ του Ναυπλίου, στην 35η έκθεση βιβλίου Ναυπλίου 2026. Σας ευχαριστώ πολύ που μου το στείλατε και ελπίζω όσοι φίλοι εκεί από το Ναύπλιο, Ναύπακτο ή κοντά τις περιοχές ακούτε την εκπομπή, δεν θα είναι άσχημο να περάσετε από αυτή την έκθεση βιβλίου. Πώς το λέμε, ελληνική παιδεία και παιδεία και πολιτισμός. Και πολιτισμός παρακαλώ, πολιτισμός. Ανεξάρτητα το ότι εμείς παρουσιάζουμε το Hot 100 Billboard με τα καλύτερα τραγούδια του 1975. 11 Δεκάτου, 11 Οκτώβρη, ο Νίλ Σεντάκα στην πρώτη θέση με ένα τραγούδι που κυκλοφορείται Bad Blood. Bad Blood.

0: Η ώρα είναι 10. And now for all of you children of all ages from Scatland. Στους 107 και 7. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
6: Σελεμπόν.
7: Ραδιόφωνο και μόνο.
8: Το soundtrack της πόλης.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Νούμερο 1 τραγούδια του 1975. Η λίστα μας συνεχίζεται με Elton John. One More Time. 1η του Νοέμβρη με το Island Girl στην πρώτη θέση.

Elton John, 4 times, number 1. 1η του Νοέμβρη, Island Girl. Στα ελληνικά θα λέγαμε γλυκιά μου νησιώτισσα. Ταιριάζει περισσότερο Γιάννη Σπάριο. Oh yeah. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση, αγαπητέ Λευτέρη, διότι έχεις δίκιο. Μου γράφει λοιπόν, μην τους αποκαλείς τα παιδιά των τεσσάρων τροχών, εννοεί για Σωτήρη Βουτσελά, Τριαντάφυλλο Τζουλφά. Έχεις δίκιο. Οι τέσσερις τροχοί είναι ανταγωνιστικές εκδόσεις με τους εν κινήσει. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από Τριαντάφυλλο και Σωτήρη. Καλές διακοπές όμως, και είμαι σίγουρος ότι θα τις κάνετε όπως σας αξίζει. Έτσι που λέτε, κύριε Θωμά, αλλάξανε λίγο τα προγράμματα λόγω διακοπών των παραγωγών εδώ του ραδιοφώνου. Κάποιος πρέπει να κάνει τη λάντζα. Το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Αλλά ποτέ δεν είπα όχι στη συνεργασία με συναδέλφους. That's the way I like it to do. Casey and the Sunshine Band, 22 Νοέμβρη.

Αχα, Miami Sound από τους Casey and the Sunshine Band. Καθότι, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει συνεχής ηλιοφάνεια στο Miami. Γι' αυτό και είναι και τόπος διακοπών για όλη τη χρονιά. Και ειδικά για εκατομμυριούχους Αμερικανούς συνταξιούχους, οι οποίοι στα καλύτερα ξενοδοχεία. Να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Πάτρικ Έστερ, τον φίλο μας από την Ιρλανδία, ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Μου γράφει «Hey dude, groove on my man». Προσπαθώ να το κάνω. Αλλά βλέπεις, με περιορίζουν και τα νούμερο ένα της λίστας. Όμως η συνέχεια είναι ενδιαφέρουσα. Μην ανησυχείς. Επίσης, μηνυματάκι στον Αχιλλέα Κεραμιδά. Γεια σου, Αχιλλέα Κεραμιδά. Πρώτη φορά σε βλέπω, φίλε, εδώ. Αλλά προστεί αυτή η ερώτηση. Γιατί, με ρωτάς δηλαδή, γιατί ονομάζεσαι Ρέπιτς? Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν το διάλεξα. Αυτό το Ρέπιτς το είχε ο παππούς μου. Πριν από τον παππού μου το είχε επίσης ο παππούς του. Πριν από τον παππού του το είχε ο άλλος ο παππούς. Και έφτασε να το έχει και ο πατέρας μου, ο οποίος γεννήθηκε εν Θεσσαλονίκη και μετά από χρόνια διαπίστωσα ότι η καταγωγή είναι από Κροατία-Σερβία. Χάρηκα. Μου βγήκε σε καλό, πολύ καλό στο στρατό, όταν ήρθε η ώρα να υπηρετήσω. Χαϊδάρι και ΒΟΠ, άσε τη χρονιά, ένα θα σου πω. Με φώναξε στο δεύτερο γραφείο ο ταγματάρχης, ο κύριος Ραπτόπουλος, θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος ήθελε και αυτός να διαλευκάνει την ιστορία με το επίθετό μου. Το ίδιο συνέβη και πριν από λίγα χρόνια στην ΚΟ. Πού στην ΚΟ? Στην ΚΟ. Οι αστυνομικοί εκεί πίστευαν ότι, επειδή άκουγαν τις εκπομπές από το ραδιόφωνο Έκφραση και από το Σούπερ και γενικώς, πίστευαν ότι είναι καλλιτεχνικό, ξέρω εγώ, ραδιοφωνικό επίθετο. Όταν μάθαιναν την αλήθεια, η επόμενη ερώτησή τους ήταν «Σέρβωσε, σύμμαχή μας, έτσι?» «Τι να πω κι εγώ?» «Ναι ρε φίλε, σύμμαχοι είμαστε, γιατί όχι, χριστιανοί είμαστε, στο άγριο πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι δεν πάτησα πόδι, στο στρατό πέρασα υπέροχα». Όταν λέμε υπέροχα, όταν ανακάλυψε ο διοικητής τα ταλέντα στις παρουσιάσεις εκδηλώσεων, όταν ανακάλυψε τα ταλέντα στα σχέδια, στην διακόσμηση και τα λοιπά, δεν συμμετείχα εκτός από μία σε καμία άλλη άσκηση, την οποία πήγαινε το τάγμα, το οποίο ήταν το 365, στις Σέρες, στο Διογέννη Ταμέρι, εκεί στον Άγιο Ιωάννη με τους καταράκτες. Αυτά εν ολίγης, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, έτσι και να γνωρίζετε. Δεν είναι κακό. Είναι μια χαρά κανονικό. Εγεννήθην στο ρωσικό παλαιό νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται εκεί στη γωνία, σε μια γωνία απέναντι από ένα ξενοδοχείο και την έκθεση, το άσυλο του παιδιού κατά κάποιο τρόπο. Και μεγάλωσα λίγα χρόνια στην οδό Συγκρού και μετά στη Σταυρούπολη. Άλλο πράγμα εκεί. Ζωή στην Άγρια Δύση. Non-stop music. 29 Νοεμβρίου στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 στο United States, η Silver Convention με το Fly Robin Fly.

Λοιπόν, Λευτέρη και Θωμά Τρακατέλη, οργανώστε ποια ημέρα θα είναι αυτή που θα βρεθούμε El Trio στο Allegro. Περιμένω από εσάς. Εκτός από καθημερινή, Σαββάτο, Κυριακή, let's go!

Non-stop music μόνο στον status 107,7. Είναι τα νούμερο 1, τα σελεμπονάτα τραγούδια του 1975, και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι οι Staple Singers, 27 του Δεκέμβρη στο Billboard Hot 100. Αλλά το UK single number 1 έχει άλλες απόψεις. Έχει κάποια κομμάτια τα οποία στην Αμερική φάνηκαν ακατάλληλα, αλλά οι Βρετανοί, οι Βρετόνοι, τα τίμησαν δεόντως μέσα από τις λίστες τους, βάζοντάς τα στο νούμερο 1. Σε λίγο. Non-stop music. Το τελευταίο νούμερο 1 ανήκει στους Staple Singers, μια ομάδα τραγουδιστική, μουσική Ευαγγελίου. Let's do it again. Δημιούργημα του πάστορα Staple, με κόρες, συζύγους, υπέροχοι όμως. Gospel για πρώτη φορά στα νούμερο 1.

0: τελευταίο τραγούδι του 1975 στο Hot 100 Billboard USA.
1: Do it again.
0: Do it again.
1: Do it again. Do it again. Do

0: Γεια σου Καρέτσα Ευάγγελε, μας έδωσε και το στίγμα GPS Ρωσικό Νοσοκομείο Παναστασίου 21. Παπανιστασίου λέγεται η προέκταση της Εγνατίας από το Συντριβάνι και πέρα. Δεν το ήξερα. Η οδός που ανεβαίνει προς τα επάνω, η Αγγελάκη δηλαδή, η συνέχεια της προς τα επάνω, πώς είναι, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά έχετε πέσει φαντάζομαι στο YouTube σε διάφορους γκουρού διατροφής, vegetarian, αυτοάμυνας, οι οποίοι όλοι αυτοί, οι γκουρού ειδικά της αυτοάμυνας, συνιστούν παιδιά ήρεμη φωνή. Όχι απειλητική γλώσσα του σώματος, δηλαδή ανοιχτές γροθιές, ένα βήμα πιο πίσω, χαλαρή νόμη και καλά μαγιά, κλανιά και μια αποφασιστική μη μαχητική δήλωση, θα μειώσουν την ιδιοσυγκρασία ακόμη και των πιο ψυχωτικών μαχητών. Τους βλέπεις και αντιδρούν, περιμένουν. Η ψύχρεμη στάση και η ικανότητα να ελέγξετε την κατάσταση θα βοηθήσουν τα μάλα, παιδιά. Θα βοηθήσουν τα μάλα. Μην είστε απότομοι και μην είστε αιμοβόροι, έτοιμοι για μάχη. Στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιάννη, μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι γειτονιά μου, δηλαδή.
0: Μιλάς για το Ρωσικό νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι. Εκεί. Το 64 από την Αγίου Δημητρίου που ήταν ακόμα Καλτερίμη, ήρθα εδώ πέρα και ακριβώς στην Βαλαγιάννη και γωνία.
0: Α,
1: απέναντι.
0: Δεν το
1: ήταν
0: ξέρω.
1: Το Ρωσικό νοσοκομείο που λέμε.
0: Ναι.
1: Στη γωνία ήταν το μευτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και απέναντι η σχολή τεφλό μεών,
0: ναι.
1: Μαμές δηλαδή, και απέναντι ήταν το μευτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Η Παπαναστασίου αρχίζει από την Ευζώνο που λέμε.
0: Ναι. Νομίζω.
1: Αρχίζει και μετά.
0: Προσανατολίστηκα.
1: Που βιαίνει η Δελφών.
0: Μπράβο.
1: Εκεί πέρα είναι η Κωνσταντινούπολεως.
0: Ναι.
1: Που σταματάει εκεί πέρα και στη γωνία αυτή εδώ πέρα και αρχίζει η Παπαναστασίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρωτού το Θεαγένιο.
0: Εκεί ήταν το πρώτο Ρωσικό. Εκεί ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Α,
1: τώρα
0: μάλιστα.
1: Είναι το κτίριο αυτό εδώ πέρα, είναι το ιστορικό αρχείο,
0: ναι.
1: Και απέναντι είναι, τα έχουν γκρεμίσει αυτά, το μευτήριο, και είναι γυμνάσιο, λύκειο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή στη γωνία αυτή εδώ πέρα Παπαναστασίου και Νέας Εγνατίας.
0: Δεν μου λες κάτι.
1: Αυτό το τριγωνάκι εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτό το άσυλο του παιδιού δεν είναι τώρα το.
1: Όχι, αυτό δεν καμιά σχέση.
0: Καμία
1: αυτό
0: σχέση.
1: Είναι Αγγελάκη.
0: Ναι, Αγγελάκη.
1: Μικής Αντεστάσεως, που είναι το Αριστοτέλειο και τα λοιπά.
0: Δεν, ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί το Ρωσικό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα έκανε λάθος η μητέρα μου.
1: Αυτό το νοσοκομείο ήταν πολύ παλιό. Ήταν από το 1800 τόσο κάτι. Και πιο κάτω ήταν το χείρις που λέμε το. Το Ιπποκράτιο.
0: Ωραία, ωραία, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Ναι, γιατί τα έχω ζήσει, δηλαδή θυμάμαι και τα κτίρια και
0: ο παππούς Ρέπιτς, πρόσεξε, είχε ταβέρνα εκεί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο πιο πέρα από το σπίτι. Μένανε στη Συγκρού και η ταβέρνα του ήταν Βενιζέλου, στο τέλος της Βενιζέλου, με την πώς λέγεται αυτή η Ολύμπου, η Ολύμπου.
1: Ναι, Ολύμπου.
0: Βενιζέλου με Ολύμπου. Εκεί στη γωνία λοιπόν αυτό το κτίριο
1: είναι Κασάνδρου, Ολύμπου, ναι.
0: Η Ολύμπου δεν είναι κάτω από τα αρχαία που έχουν βρει εκεί στην Αγίου Δημητρίου, το απέναντι από το Υπουργείο.
1: Πάνω, εκεί πέρα αρχίζει, από εκεί αρχίζει ας πούμε, Ολύμπου, που είναι και το Πατατσίδικο.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Ξέρεις ποιο,
0: ναι.
1: Πώς το λέω.
0: Του Τσαρουχά.
1: Ναι.
0: The best, the best. Τρως πατσά.
1: Και ο Ολυμπιάδος είναι πιο πάνω στα κάστρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευάγγελε Καρέτσα. Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες σου.
1: Με το συμπάθειο.
0: Παρακαλώ, πάντα ανοιχτά.
1: Ευχαρίστηση να σε έχουμε μια έξτρα ώρα.
0: ο Βενιέρης δεν θα φέρει αντίρρηση, ίσα ίσα που θα το υποστηρίξει και θα πλειοδοτήσει. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Έχουμε διαφημίσεις τώρα, γιατί ήδη η ώρα είναι 10:30 και θα συνεχίσουμε με τα νούμερο 1 της ίδιας εποχής από την Μεγάλη Βρετανία.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Celeborn.
0: Έτοιμοι για το τελευταίο ημίωρο. Σελεμπόν, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 32 λεπτά, 27 του Ιούλη, στον Στάτους 107,7. Όλα τα νούμερο ένα τραγούδια, τα οποία είναι αυτά τα οποία δεν μπήκαν στο Hot 100. Δεν είναι πολλά, είναι αυτά.
9: The station with the
10: best music.
11: I love the music.
12: Best music.

Ασφαλώς και το περιμένα ότι θα είσαι στην παρέα μας. Φιλαράκι, Joseph Balavilla, The Cab Driver. Love to love you, baby. Donna Summer.

Το κομμάτι είναι του Τζόρτζιο Μορόντε. Όταν ήρθε η ώρα για να ηχογραφήσει αυτά τα βογγητά, στην αρχή δίστασε και προτίμησε να επιλέξουν μια Κασκαντέρ να τα κάνει. Συνήθως επέλεγαν για τέτοια βογγητά και ερωτικές σκηνές στον κινηματογράφο γυναίκες πορνοστάρ. Όμως, αφού την έπεισε ο Τζόρτζιο Μορόντερ, δέχτηκε, αλλά του είπε ένα πράγμα. Θα βγεις από το στούντιο, θα μου δώσεις τα ακουστικά και ξέρω σε ποια σημεία πρέπει να εκφραστώ και δεν θέλω να είσαι ούτε έξω από το τζάμι στην κονσόλα, να μην υπάρχει κανείς μέσα στο στούντιο. Παρακαλώ πολύ. Συμφώνησε ο Τζόρτζιο Μορόντερ και βγήκανε τα βογγητά σαν σε πραγματική σκηνή. Νούμερο 1 επίσης το 1975, η Gloria Gaynor με ένα τραγούδι που έχει τίτλο Casanova Brown.

Εν τω μεταξύ έχω διάφορα μηνύματα που Ευάγγελε Καρέτσα μας αλλάζει τα πράγματα, ειδικά ο Λευτέρης. Μικρός είναι ο κόσμος, Άννη Νικολαίδου, μικρός, πολύ μικρός. Γι' αυτό η αδερφή της γιαγιάς σου έμενε συγκρού 24 πάνω από το πρακτορείο της Καβάλας. Σύμπτωση, ε. Λοιπόν, άκου αγαπητέ φίλε Καρέτσα, Ευάγγελε, τι μου γράφει ο Λευτέρης. Κάπου τα μπερδεύετε, μου γράφει την ιστορία. Αλλού είναι το ρωσικό και αλλού το άσυλο του παιδιού. Στην αυλή του είναι το σχολείο της Δημαρέση το 24ο. Μπράβο, ξέρεις και αυτό. Έχω πατρικό στην Βενιζέλου με Μπαλταδόρου, δηλαδή στο ίδιο τετράγωνο με την ταβέρνα του παππού, του δικού μου. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο, η φιλόπτωχος κυριών δημιούργησε το άσυλο του παιδιού, λόγω ότι υπήρχαν βεβαίως πολλές μητέρες μόνες με τα παιδιά, έπρεπε να δουλέψουν. Στα προσφερόμενα ήταν και η Μεευτική, που αργότερα πήγε στο Ρωσικό και μετά τον σεισμό στο Αγία Σοφία, σημερινό Ιπποκράτιο. Θυμάμαι στο σεισμό που γκρεμίστηκε η γωνία του θαλάμου επί της Παπαναστασίου και Ομήρου και κρεμόταν κρεβατάκια. Για το άσυλο μπορώ να σου πω, γιατί τα παιδιά μου τελείωσαν δημοτικό εκεί, καθώς ο παππούς Πάρης είναι της πανμηχανικής του παλιού Ευκλείδη. Χρήσιμα τα στοιχεία. Χρήσιμα τα στοιχεία σου. Έτσι μας έβαλες ένα δρόμο, ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να έκανε λάθος η μητέρα μου να μου λέει γεννήθηκε στο Ρωσικό, πουλάκι μου. Ρωσικό νοσοκομείο. Τότε είχαμε και Αμερικάνικα και Ρωσικά. Όχι, Αμερικάνικα δεν είχαμε τότε. Αμερικάνικα είχαμε μόνο Frank Sinatra, Harold Melvin and the Blue Notes, Bad Luck. 1975, νούμερο 1, Great Britain.

Έλα, πλησιάζει και η Πανσέληνος. Έχουμε τρελαθεί βεβαίως. Να, είναι οι πρώτες μέρες. Διαστροφή μεγάλη. Ευχαριστώ, Τελέ. Πάντως είναι η πουλή η Σελήνη. Χαιρετίσματα πολλά στην Κο, στη Μιχαλίτσα Ξενικού, στην Έρνα Ρή, στον Ηλία Κατσαμούνδη και στον Δημήτρη Παρτσαλίδη. Εδώ σε μας, εξοχή.

Παρίς και κατελήφθη η Θεσσαλονίκη από εισβολής. Μοναδικές μαρμάρινες πλατείες έχουν καταστραφεί. Διάφορα ιστορικά μνημεία έχουν εξαφανιστεί. Αλληλούια, αλληλούια. Έτσι ακριβώς, Λευτέρη. Η μεγαλύτερη αναρχία είναι στην Σταυρούπολη, στην Πολύχνη, στον Εύωσμο. Τώρα κάπως έχει στρώσει το σχέδιο το πολεοδομικό και δημιουργούνται, ας το πούμε, καινούργιες πολιτείες. Να δούμε πόσες καινούργιες πολιτείες θα αντέξουμε ακόμη. Σε λίγο θα έχουμε λειψιδρία, σε λίγο θα έχουμε ερήμους. Και σε λίγο θα έχουμε άλλο πλανητάρχη. Γιατί βαρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ να αντατεύει. Να αντατεύει και να δέρνει. Ναι ρε Βάγγελε. Teddy Pendergrass στο τραγούδι με την ορχήστρα του Harold Melvin και τους Blue Notes. Bad Luck. Ολοκένουργιο συγκρότημα του 1975, η Crown Heights Affair, μπαίνουν στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Dreaming a Dream.

Ένα μηνυματάκι που πήρα από το Χαλάνδρι, το εξωτικό. Έτσι ξεκίνησε το εξωτική βρέμη, κύριε Λεωνίδη, από το εξωτικό Χαλάνδρι. Το φίλο μου τον Ευάγγελο Σιώζο, ο οποίος μου γράφει σήμερα, είχα λίγο περπάτημα, μιας και η πρώτη ώρα της εκπομπής με βοήθησε να τελειώσω τη δουλειά στο γραφείο, απέναντι από την περιβόητη πλατεία Μαβίλη. Έχει και ψαγμένα μπαράκια εκεί. Καλή εβδομάδα, φίλε Ευάγγελε, αλλά η εκπομπή ξεκίνησε από τις 8 μέχρι τις 11 σήμερα και για όλη την εβδομάδα θα ξεκινάμε από τις 8 και όχι από τις 10 λόγω, ξέρεις, αδιούχων, ραδιοφωνικών παρουσιαστών, παραγωγών κτλ. Οπότε έχουμε επιβαρυνθεί λίγο έτσι να καλύψουμε κάποια κενά τα οποία χρειάζεται το ραδιόφωνο. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και χαιρετίσματα στο εξωτικό Χαλάνδρι. Με Brass Construction, 1975, number one, Moving in Great Britain.

Και εσείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Everybody. Σήμερα τρίωρη. Γεια σου Πάτρικ Έστερ, μεγάλη μας τιμή. Και λίγο πριν τις 11 εδώ είμαστε ακόμη. Και εγώ τα ίδια.

τρεις ώρες στον αέρα του κόσμου μέσα από το Status 107,7 Σελεμπονάτα και νούμερο 1. Παρέα με το Allegro Bar Restaurant, το νούμερο 1 Bar Restaurant στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Με άπλετη θέα, σούπερ βεράντα και κομψότα τους εσωτερικούς χώρους για να ονειρευτείς. Και για να απολαύσεις, χρειάζονται μερικές απολαύσεις στη ζωή μας. Still yet. Brass Construction Moving και θα τελειώσουμε με τις Richie Family. Ένα αμυγός γυναικείο group, φωνητικό, σε μια διασκευή του περίφημου Brazil. Oh yeah. Και να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό ξημέρωμα ηλιόλουστο 3ης 28 του Ιούλη. Έλα να πέφτουν οι συντάξεις. Σήμερα πέσαν τα επικουρικά. Τυχερούλιδες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. As always. Τα λέμε αύριο. Αύριο στις 8. Be honest and be there. Είστε απίθανοι. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Μηνύματα, τηλεφωνήματα από ΚΟ, από Ρόδο, από τον Άφλιο, από την Άφακτο, το φίλο μου το Θανάση Μαρτσούκα. United States, Berlin, Brem. Ο Δημήτρης Λιάτσης επιστρέφει από Ανκόνα, Αλόρα. Γεια σας και τα λέμε αύριο. Oh yeah.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10, κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Καλώς τον.
3: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
3: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
4: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
3: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας.
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
3: Τι τσαμπουνάς ρε Παστρουμά, δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
3: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
3: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
0: Η ώρα είναι 12.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 12 και ένα πρώτο λεπτό και είναι μια ευκαιρία τώρα που άνοιξε και η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τον Status FM 107,7 να χαιρετήσω την παρέα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή βεβαίως, καθώς επίσης και το Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού του Status FM 107,7, ο οποίος αποτελεί αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων. Γεια σου και σένα χαρά στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Λευτέρης εδώ λέει κάτι πολύ σοβαρό, ότι αν έχω να του προτείνω έναν τόπο που μπορεί να πάει να περάσει πάρα πολύ όμορφα, αλλά να φάει και ωραία φαγητά. Τι να σου πω αγαπητέ μου, η Κρήτη για παράδειγμα. Εκεί δεν θα σε ξεγελάσει κανείς. Η Θεσσαλονίκη επίσης. Τα Ιωάννινα, ο Βόλος. Τι να σου πω άλλα μέρη, δεν είμαι και ειδικός σε αυτό, αλλά υπάρχει μια πρακτική που είναι σωτήρια. Κατεβαίνεις στο λιμάνι και κοιτάς τον κόσμο και εντοπίζεις κάποιον που καταλαβαίνεις ότι είναι ντόπιος και από την εμφάνισή του ότι είναι άνθρωπος ψαγμένος, ας πούμε. Τον πλησιάζεις και του θέτεις το ερώτημα. Μήπως ξέρετε εδώ κοντά καμία ταβέρνα που να έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό? 99% φορές θα σου υποδείξει το σωστό μέρος. Το έχω κάνει άπειρες φορές στη ζωή μου και ποτέ δεν έχω πέσει έξω. Επίσης λέει ο Ηλίας εδώ ότι ρωτάει περιπτεράδες και ταξιτζίδες. Και αυτό σωστό. Αλλά για πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε τη μαγειρική στα σπίτια μας, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές εννοείται. Μιλάω για τον Ηλία Μαμαλάκη που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση κάνοντας πολύ ιδιαίτερες εκπομπές και μαγειρικής και ταξιδιωτικές, με τη μαγειρική να συμπεριλαμβάνεται στο πλάνο. Έχω μία συνέντευξη που θα ακούσουμε με τον Ηλία.
2: Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Ηλίας Μαμαλάκης. Καλώς όρισες, Ηλία.
5: Καλώς σας βρήκα.
2: Σε βλέπω τελείως αλλαγμένο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην κίνηση και στην όψη παντού. Πολύ χαίρομαι που οι αλλαγές γίνονται πάντοτε προς θετική κατεύθυνση.
5: Ναι, κανείς όταν μεγαλώνει πρέπει να προσέχει. Γιατί ανεξάρτητα ότι είναι κοινότυπο, η καλή υγεία όταν μεγαλώνεις είναι σημαντικό πράγμα. Να μην τρέχεις στα νοσοκομεία δεξιά και αριστερά, αλλά να μπορεί να ζεις ελεύθερος από προβλήματα, κυρίως υγείας. Αν έχεις υγεία, νομίζω όλα τα υπόλοιπα θα τα καταφέρεις.
2: Γι' αυτό πάντοτε οι άνθρωποι όταν σηκώναν το ποτήρι το κρασί στα γεύματα έλεγαν στην υγεία σου.
5: Έτσι.
2: Πάντοτε αυτό. Ηλία, θέλω να μου πεις κάτι. Σε ποια στιγμή τη ζωή σου σου ήρθε στο μυαλό η έμπνευση να ασχοληθείς με τις εκπομπές γεύσεων και μαγειρικής στην τηλεόραση?
5: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος. Εμένα οφείλω να ομολογήσω ότι με βοηθήσανε άνθρωποι οι οποίοι ξέρανε την, ας πούμε, την αγάπη μου για τη μαγειρική και ήρθε κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια, νομίζω ήταν το 90, μία φίλη μου η Βίκη Σμυρλή και μου κάνει μία πρόταση να δημοσιογραφήσω μαγειρικά σε ένα περιοδικό που λεγόταν τότε Μενού και άλλα, αλλά δεν υπάρχει πια αυτό το περιοδικό. Αλλά αυτό ήταν ένα...
2: Ήταν πριν να ασχοληθείς με τηλεόραση αυτό, ήταν το
5: πολύ
2: πρώτο
5: πριν,
2: βήμα.
5: Ναι,
2: το...
5: ναι. Πολύ πριν. Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω το Μενού της Κυριακής, καλή ώρα σας σήμερα, σε ένα περιοδικό που βγαίνει μία φορά το μήνα. Και ξεκίνησα να γράφω βιβλία. Έβγαλα ένα βιβλιαράκι που λεγόταν Μαγειρικών, πολύ μικρό, χωρίς φωτογραφίες, με βινιέτες μέσα από μία φίλη. Πολύ περιποιημένο βιβλίο, φρέσκο έτσι σαν λευκό κρασί φετινής εσοδείας. Το οποίο αυτό έγινε αποδεκτό, θα έλεγα, πολύ καλά και πολύ εύκολα. Δεν είχα καμία αντιπαλότητα με κανέναν, το είδανε, πήγε πολύ καλά. Αυτό μετά σιγά σιγά άνοιξε ένα δρόμο, πρωτοβγήκα στη τηλεόραση το 96, στην κρατική τηλεόραση, σε μια εκπομπή που λεγόταν Χρυσές Συνταγές, που κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετική εκπομπή. Αλλά σταμάτησε εδώ και δεκαετίες έχει σταματήσει. Και νομίζω ότι το 2000 μου έγινε μία πρόταση πάλι από την κρατική τηλεόραση να συμμετάσχω σε ένα σύριαλ που λεγόταν Παππούδες εν δράση και έκανα το μάγειρα σε ένα γυροκομείο. Από εκεί και πέρα ήρθαν τα πράγματα αυτόματα το ένα μετά το άλλο. Και κορυφώθηκε η τηλεοπτική μου καριέρα με το Μπουκιά και Συγχώριο στο Μέγκα. Κράτησε 5 χρόνια, 156 εκπομπές, δύσκολες. Πολλή ώρα και πολλήμερα γυρίσματα για να βγει μια εκπομπή των 45 λεπτών. Είχα την μεγάλη τύχη να έχω σκηνοθέτη τον Κώστα τον Αυγέρη, ο οποίος είναι εξαιρετικά πεπειραμένος ντοκιμαντερίστας. Και οι υπόλοιποι συνεργάτες μου όμως ήταν εξαιρετικοί. Και αυτό ήταν η κορύφωση, ας πούμε, της καριέρας μου. Ακολούθησαν δύο ιστορικές εκπομπές στην ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν μια τριλογία, το πρώτο κομμάτι ήταν η προεπαναστατική περίοδος με, ας πούμε, κορμό τον Κατσαντώνη, η επαναστατική περίοδος που είχε κορμό τον Κολοκοτρώνη, ήταν 12 επεισόδια η κάθε μία, και είχαμε σκοπό να κάνουμε και το τρίτο μέρος που ήταν ο Ρήγας Φεραίος. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι επαναστάσεις οι μεγάλες, οι λαϊκές, δεν γίνονται μόνο με τα όπλα, αλλά λύγονται και με την πένα και με την ποίηση και με τη μουσική. Και πιστεύω ότι ο Ρήγας ο Περιστυλής έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά άλλαξε η κυβέρνηση τότε και ξέρεις, επειδή όλα τα πράγματα τα θεωρούν πολιτικά, με θεωρήσανε άνθρωπο της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν μου δώσανε ποτέ την ευκαιρία να κάνω το τρίτο μέρος. Μου το χρωστάνε, μπορεί να μην γίνει ποτέ, ξέρω εγώ, θα δούμε.
2: Πάντως, Ηλία, αφού οι σπουδές σου σε προόριζαν για άλλο επάγγελμα, είναι εντυπωσιακό ότι βρέθηκες σε αυτό το δρόμο.
5: Ναι, εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά. Μέχρι το 1999 ήμουνα σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες που είχαν εμπορική δραστηριότητα. Πρέπει να σας πω ότι εμένα με ωφέλησε πάρα πολύ αυτή η σταδιοδρομία μου, διότι μου έδωσε πολύ συγκροτημένη σκέψη, πολύ καλή επαφή με τους ανθρώπους και με μόρφωση, θα έλεγα. Και κάποια στιγμή το 99 είχα αρχίσει να έχω την πρόταση και έπρεπε να διαλέξω, δεν μπορούσα να τα κάνω και τα δύο. Ήταν και πολύ ωραία η δουλειά σαν στέλεχος μεγάλης επιχείρησης. Δουλεύαμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και μετά έπρεπε μέσα στη νύχτα να κάτσω να κάνω και τα υπόλοιπα, γιατί είχα αρχίσει να δημοσιογραφώ κιόλας. Και καθίσαμε και σκεφτήκαμε οικογενειακά και είπαμε, ωραία, μπορεί να μην βγάζουμε χρήματα από τη δεύτερη δουλειά, αλλά είναι κάτι που το αγαπώ πολύ και το επέλεξα. Το επέλεξα να σταματήσω τη δουλειά στις μεγάλες επιχειρήσεις και να ασχοληθώ μόνο με τα θέματα της διατροφής. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή απόφαση, διότι η πορεία έδειξε ότι η δουλειά μου κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίστηκε.
2: Και όχι μόνο αναγνωρίστηκε, αλλά άνοιξε και ένα επάγγελμα στην τηλεόραση, διότι πριν από σένα δεν υπήρχαν εκπομπές που να έχουν στοχεύσει προς τη γευσηγνωσία. Δεν υπήρχαν. Ή τουλάχιστον.
5: Νομίζω ότι επί μία δεκαετία η κυρία Αλεξιάδου παρουσίαζε μαγειρική στον αντέναμα τη πρωινή εκπομπή και πρέπει να.
2: Γυναίκα όμως.
5: Γυναίκα. Ναι.
2: Άντρας που να κάνει αυτό στην τηλεόραση
5: όχι,
2: δεν υπήρχε.
5: Εμένα η εκπομπή που έκανα. Πρώτα εγώ ξεκίνησα με ένα παιχνίδι. Ναι. Το Ρέντι Σεντικούκ, το ντομάτα πιπεριά. Ναι. Το οποίο επειδή ήταν η καθημερινή εκπομπή μου έδωσε και μια μεγάλη δημοτικότητα. Και μετά ακολούθησε το Μπουκιά και Συγχώριο, το οποίο ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εκπομπή. Επίπονη, είχε προετοιμασία εβδομάδων για κάθε ταξίδι, μελέτη, επαφές με τους παράγοντες του κάθε τόπου και όταν φτάναμε στον τόπο βλέπαμε ότι υπήρχαν θέματα που εμείς δεν τα είχαμε επιλέξει και τα οποία είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να τα μπλέξουμε και αυτά μέσα στο επεισόδιο. Νομίζω ότι ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, για μένα καταρχήν, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε ήταν πολύ καλό, διότι δεν ήταν μια εκπομπή όπου ένας πεπειραμένος προσπαθούσε να κάνει μάθημα στο τηλεοπτικό κοινό. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο είχε μέσα ένα ωραίο τοπίο, είχε τον πολιτισμό, είχε την ιστορία, και βγαίνανε 4-5 συνταγές κάθε φορά από κάθε τόπο, οι οποίες ήταν οι πιο χαρακτηριστικές του τόπου. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι, ένα ερεμιστικό ταξίδι. Ήταν ένα καρτούν, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, ωραία.
5: Ένα χοντρούλης ο οποίος ταξίδευε, ερχόταν σε επαφή με ανθρώπους, έβλεπε ωραία πράγματα και αυτά τα ωραία πράγματα που έβλεπε τα έδειχνε. Αυτό ήταν κάτι, μια συνταγή πάρα πολύ απλοϊκή, γιατί οι καλύτερες συνταγές είναι οι απλοϊκές συνταγές, οι οποίες βέβαια ακολουθήσανε πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν με επιτυχία ή με αποτυχία, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα πάντως, ότι η επιτυχία μιας ταξιδιωτικής εκπομπής δεν έγινε μόνο στον παρουσιαστή, αλλά και στο κανάλι ή στην ομάδα παραγωγής. Και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από την εταιρεία παραγωγής που είχα και από την ομάδα μου. Εάν το κανάλι έχει μια μιζέρια και δεν σου δίνει το ανάλογο προσωπικό το οποίο πρέπει, τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τις ώρες του μοντάζ που χρειάζεσαι, και καλός παρουσιαστής να είσαι, θα βγει σούπα η εκπομπή σου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ένα ερώτημα θα μοιραστούμε τώρα. Γιατί οι άνθρωποι απαιτούν μαγειρεμένο φαγητό? Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν να επιβεβαιώνουν τη σχετικά νέα θεωρία ότι ο άνθρωπος έγινε το εξυπνότερο ζώο χάρη στη μαγειρική. Αν κάποιος ήθελε να αρκεστεί στο ομό μη επεξεργασμένο φαγητό, θα έπρεπε να μασάει ασταμάτητα για 9 ώρες την ημέρα, προκειμένου να θρέψει τον ενεργοβόρο έξυπνο εγκεφαλό του. Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι το τεμαχισμένο και μαγειρεμένο φαγητό επιτρέπει στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα να αντλεί περισσότερη ενέργεια. Αυτό είναι εξάλλου αναμενόμενο, αφού το μαγείρεμα διασπά τα συστατικά των τροφών και περιορίζει έτσι τις ενεργειακές απαιτήσεις της πέψης. Τα ενεργειακά ωφέλη της μαγειρικής είναι μάλιστα τόσο μεγάλα ώστε έχουν οδηγήσει ορισμένους ανθρωπολόγους στο συμπέρασμα ότι οι πρόγονοί μας απέκτησαν μεγαλύτερο εγκέφαλο όταν ανακάλυψαν τις χρήσεις της φωτιάς. Πράγματι, οι αρχαιότερες ενδείξεις για τη χρήση φωτιάς, οι οποίες χρονολογούνται γύρω στο 1 εκατομμύριο χρόνια πριν, σχεδόν συμπίπτουν χρονικά με την εμφάνιση ενός μεγάλου εγκεφάλου στον πρόγονό μας, Homo erectus, πριν από περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Μια ακόμα μελέτη που συνηγορεί στη θεωρία της μαγειρικής δημοσιεύτηκε σε μια αμερικανική επιθεώρηση. Οι ερευνητές του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Ντιτζανέιρο υπολογίζουν ότι η διατροφή θέτει ένα απαράβατο όριο στην ποσότητα ενέργειας που μπορεί να προσλάβει σε ημερήσια βάση ένα θηλαστικό ον. Σε πρώτη φάση οι ερευνητές μέτρησαν τους νευρώνες και την ενεργειακή κατανάλωση στους εγκεφάλους 13 ειδών πρωτευόντων και ακόμα 30 θηλαστικών. Στη συνέχεια υπολόγισαν πόσες ώρες την ημέρα θα έπρεπε να μασουλά κάθε ζώο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του εγκεφάλου του. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο μέσος γορίλας χρειάζεται 8,8 ώρες την ημέρα, ένας ορακοτάγκος 7,8 ώρες, ένας χιμπαζής 7,3 ώρες και ένας άνθρωπος 9,3 ώρες. Αν κανείς καταναλώνει μόνο ομό φαγητό, οι ώρες της ημέρας δεν φτάνουν για να προσλάβει αρκετές θερμίδες και να αναπτύξει ένα τόσο μεγάλο εγκέφαλο. Η μαγειρική μας επέτρεψε να παρακάμψουμε τον περιορισμό του πόση τροφή μπορούμε να καταναλώσουμε σε μία ημέρα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιες γεύσεις και παραμένουν αιωνίως στη μνήμη μας και ας μην τα έχει μαγειρέψει όλα η μάνα μας.
1: Λέει η επιστήμη σε πείραμα που έχει γίνει στις βόρειες χώρες ότι αν ένας άνθρωπος φάει ένα φαγητό περίπου 40 φορές το κατατάσσει στα αγαπημένα του. Άρα λοιπόν το θέμα μας ξεκινάει του αγαπημένου φαγητού σίγουρα από τη μάνα μας.
0: Ναι.
1: Η μάνα μας μπορεί να κάνει τις χειρότερες φακές του κόσμου, είναι όμως οι φακές που εμείς αγαπήσαμε. Εάν η γυναίκα μας μεταγενέστερα κάνει καλύτερες φακές, εμείς θα εξακολουθούμε να αγαπάμε τις φακές της μάνας μας. Γιατί αυτό έχουμε συνηθίσει. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις αθέστα γούστα του καθενός, στη ζωή του θα φάει μερικά πράγματα τα οποία θα του μείνουν αιώνια. Εγώ ας πούμε όταν ήμουν νεαρός 16-17 χρονών κάπου στην Αργολίδα που δεν θυμάμαι κιόλας το μέρος έφαγα το ωραίτερο κοκορέτσι της ζωής μου. Αυτό το θυμάμαι τώρα που είμαι πλέον πολύ μεγάλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και πολλά άλλα πράγματα που δημιουργούν μνήμες εντυπωσιακές. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι θέμα γούστου και θέμα μνήμης. Και αυτό θα μας ακολουθήσει όλη μας τη ζωή. Πιθανόν αν ξαναανέβρισκα αυτό το μαγαζί μετά από τόσα πολλά χρόνια να μην μου άρεσε πια τόσο πολύ. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν ένα πράγμα το οποίο το λάτρεψα. Όπως ας πούμε ένα άλλο φαγητό που λατρεύω πάρα πολύ είναι η μακαρονάδα που κάνουν στην Κρήτη με το ζουμί από το πρόβατο και έχουν από πάνω ξηρό ανθότυρο και στάκα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αξέχαστο. Δεν έχει καμία. Είναι πάνω από τις ιταλικές μακαρονάδες, είναι πάνω από οποιοδήποτε ζυμαρικό.

0: Ηλία μου, πώς έρχονται οι εμπνεύσεις στο μυαλό ενός μάγειρα?
1: Κοίταξε, κατά τη γνώμη τη δική μου, όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τη μαγειρική, πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθεί και να μάθει πολύ καλά τη συνταγή την οποία του έχουν δώσει ή που έχει αγαπήσει. Όταν κατακτήσει τη συνταγή του σωστά, τότε έχει δικαίωμα να προχωρήσει και να την αλλάξει και να την βελτιώσει και να τη χαλάσει. Η μαγειρική δεν είναι μία μίξη τυχαίων προϊόντων, γιατί πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ανακατεύουν μπαχαρικά με κάποιο υλικό και φτιάχνουν ένα πολύ πετυχημένο φαγητό. Αλλά αν τους πεις να το ξανακάνουν, δεν μπορούν να το ξανακάνουν γιατί δεν θυμούνται και τη δοσολογία. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρότητα. Πρώτα απ' όλα να μάθεις να κάνεις όπως η μάνα σου τις ντομάτες γεμιστές. Και αφού κάνεις τις ντομάτες γεμιστές πολλές φορές με την κλασική συνταγή, αν έχεις μια έμπνευση, μπορεί να την βελτιώσεις. Αν και οι ντομάτες γεμιστές δεν βελτιώνονται με τίποτα, είναι τελειωμένης γεύσης φαγητό.
0: Και είναι εντυπωσιακό που το λες αυτό, γιατί αν μου επιτρέπεις. Ο Πικάσο έλεγε, όταν ήμουν μικρό παιδί ζωγράφιζα σαν Πικάσο, έπρεπε να γίνω όμως πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί. Δηλαδή έπρεπε πρώτα να μάθω πώς γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο η ζωγραφική και ύστερα να αρχίσω την εικονοκλασία.
1: Νομίζω ότι και σε όλες τις τέχνες, καλές ή απλώς τέχνες, αυτό ισχύει. Και νομίζω ότι ας πούμε επαγγέλματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε ας πούμε περιφρονημένα, μαραγκός ας πούμε ή κάποιος που κάνει χαλιά, είναι τέχνες καλές. Είναι τέχνες οι οποίες έχουν λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις φανταστεί κανείς. Και πρέπει να κάτσεις σαν βοηθός δίπλα σε ένα πεπειραμένο τεχνίτη, να μάθεις πολύ καλά την τέχνη για να μπορέσεις και εσύ μετά να την βελτιώσεις ή να την πας ένα βήμα μπροστά.

0: Ό,τι φαίνεται δεν είμαστε φρονίμων παιδιά, ε.
1: Κοίταξε, περάσαμε μια πολύ μεγάλη περίοδο. Εγώ έκανα και μια φωτογραφική έκθεση πάνω σε αυτό και είπα ότι η μεγαλύτερη επιτυχία και η μεγαλύτερη αποτυχία είναι ότι τρώμε χορτάτη. Όταν ένας άνθρωπος είναι χορτάτος και τρώει, δεν μπορεί να αντιληφθεί την αξία του φαγητού. Αφήνει το μισό του φαγητό στο πιάτο, πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί είναι πολύτιμο το φαγητό. Και βρεθήκαμε μετά από όλη αυτή την ευημερία σε μια κατάσταση όπου το φαγητό ελείπει. Ή περιορίζεται. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα, διότι όχι αναγκαστήκαμε, αλλά διερευνήσαμε αυτόματα τις δυνατότητες αξιοποίησης οποιασδήποτε τροφής περισσεύει μέσα από ένα κύριο γεύμα. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνεις με τις φακές που περισσέψανε, τι μπορεί να κάνεις με τον κυμά από τα μακαρόνια που περισσέψε ή και τα ίδια τα μακαρόνια. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αξιοποιείς το φαγητό στο έπακρο και με λίγη φαντασία μπορείς να δημιουργήσεις πολύ ωραία πιάτα με τα περισσεύματα. Και το ότι μαγειρεύουμε όταν πεινάμε, το παρέπεψε στην τηλεόραση και στην πληθώρα των εκπομπών μαγειρικής οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες αναμφίβολα δημιουργούν ένα αίσθημα πείνας, γιατί τα φαγητά παρουσιάζονται, είναι ωραία, έχουν χρώματα κτλ. Πάντως, νομίζω ότι παρά του ότι οι τζίροι στα σούπερ μάρκετ πέσανε, που σημαίνει ότι δεν ψωνίζουμε πια ανεξέλεκτα, προσέχουμε τι ψωνίζουμε, ό,τι έχουμε ανάγκη, και βρισκόμαστε σε ένα σημαντικά καλό επίπεδο μαγειρικής στην Ελλάδα, και ένα πράγμα που εγώ προσωπικά προσπαθώ είναι, δεν θέλω να αγοράζω ξένα προϊόντα. Θέλω να αγοράζω ελληνικά, έστω και αν είναι και λίγο ακριβότερα. Γιατί όταν αγοράζεις ένα ελληνικό προϊόν, το χρήμα ανακυκλώνεται εντός Ελλάδος. Αγοράζεις φέτα ελληνική, η φέτα πάει στο εργοστάσιο φέτας, το εργοστάσιο φέτας δίνει τα λεφτά στον τζομπάνο που έστειλε το γάλα του, ο τζομπάνος παντρεύει την κόρη του, πίνει τσίπουρα στο καφενείο και μένουν τα χρηματάκια στην Ελλάδα. Ενώ όταν παίρνεις φέτα ολλανδική που είναι λευκό τυρί άλμης, τα πίνει μπύρος Ολλανδός. Πράγμα που για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει ο Ολλανδός. Βέβαια, καφέ θα πάρω εισαγόμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ελληνικό καφέ, γιατί δεν υπάρχει, δεν καλλιεργείται στην Ελλάδα. Αλλά είναι ένα πράγμα που το προσέχω και το προτείνω σε όλους μας. Να κυκλώνουμε τις δαπάνες μας σε Έλληνες, για να μπορούμε κι εμείς μέσα από αυτή τη διαδικασία να ωφεληθούμε.
0: Τώρα μπορείς να μου εξηγήσεις τι παίζεται με τις ονομασίες τις προστατευόμενες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό νόμιζα ότι είχαμε κερδίσει τον όρο φέτα για το δικό μας το τυρί.
1: Είναι περίεργος, η ιστορία της φέτας είναι πολύ περίεργη. Τον έχουμε κερδίσει για εντός Ελλάδος, ενώ η φέτα μπορεί να έχει το όνομα φέτα το τυρί αυτό εκτός Ελλάδος, έστω και αν παράγεται σε μια άλλη χώρα. Αλλά υπάρχει ένα περίεργο γεγονός, το οποίο το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Εγώ πήγα στην Αυστραλία, έμεινα ένα μήνα και βρήκα φέτα Νέας Ζηλανδίας, βρήκα αυστραλέζικη φέτα. Αυτό το πράγμα για να το κυνηγήσει η Ελλάδα χρειάζεται ένα μύθιτο ποσό. Δηλαδή, πρέπει να συνεργαστεί με δικηγορικά γραφεία της Αυστραλίας, να γίνουν δικαστήρια, επαναληπτικά δικαστήρια, και αμφιβάλλω αν θα το κερδίσει στο τέλος. Άρα λοιπόν θα κάνουμε μια δαπάνη για κάτι το οποίο μπορεί να μην το κερδίσουμε ποτέ. Από την άλλη μεριά, το να εξάγεις φέτα στην Αυστραλία είναι δύσκολο, αν και εξάγεται, επειδή υπάρχει μεγάλη και δυναμική κοινότητα ελληνική στην Αυστραλία, ιδιαίτερα στη Μελβούρνη, ας το πούμε, που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολη η διεθνής καριέρα και τα διεθνή δικαιώματα, που εμπλέκονται, οι μόνοι που ωφελούνται είναι οι δικηγόροι.
0: Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, γιατί και εγώ έχω πάει στην Αυστραλία και αλλού και έχω δει στα ελληνικά μαγαζιά να υπάρχουν εξαιρετικά προϊόντα που έρχονται από μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Κάτι που αν του είχαμε δώσει μια όθηση θα είχε λύσει αρκετά από τα προβλήματά μας.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι όλη η ιστορία αυτή ανήκει στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Στο μαγαζί στο Λονδίνο που επιμιλούμε, όλα τα κρασιά, οι μπύρες, το τυρί, οι πιτούλες που είναι για το σουβλάκι, όλα είναι ελληνικά. Το μόνο το οποίο είναι υποχρεωμένοι να το αγοράσουν τοπικά είναι τα λαχανικά και το κρέας. Και αυτό είναι επιλεγμένο. Δηλαδή έχει παρουσία το ελληνικό προϊόν. Απλώς και οι άνθρωποι αυτοί που το διακινούν έχουν ανάγκη από μια ας πούμε ευημερία, δηλαδή να πετύχει η εταιρεία τους για να μπορέσουν να διαθέσουν χρήματα για την εξάπλωση του προϊόντος. Πράγμα το οποίο, ξέρετε, δεν είναι πάντα εξαιρετικά εύκολο, γιατί πολλές φορές κάνεις μια δουλειά και τα αποτελέσματα είναι επιβίωση.
2: Ραπούμε στα σύννεφα, γλιστράει το φθινόπωρο.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Είναι καλεσμένος μας, επίσημος προσκεκλημένος μας, ο Ηλίας Μαμαλάκης. Μιλάμε για το φαγητό, με αφορμή το φαγητό. Από τη σελίδα antiklidi.com, επισκεφτείτε τη, δεν θα χάσετε. Διαβάζω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν το φαγητό οι πλούσιοι και οι φτωχοί». Η φτώχεια ορίζεται ως η έλλειψη απαραίτητων μέσων συντήρησης. Άλλοι την έχουν ζήσει, άλλοι τη ζουν και άλλοι την έχουν μόνο ακουστά, σαν λέξη. Όσοι την έχουν βιώσει και έχουν ξεφύγει από αυτή, δεν είναι οι ίδιοι με όλους τους άλλους, μιας και η φτώχεια φαίνεται να βρίσκεται μέσα τους. Και αυτό είναι εύκολα παρατηρήσιμο, όπως σημειώνει μια έρευνα. Για παράδειγμα, έχει αποδειχτεί ότι τα φτωχά μωρά αλλάζουν την οπτική τους για το φαγητό ως ενήλικες. Ομάδα ερευνητών, η οποία διδάσκει ψυχολογία στο Χριστιανικό Πανεπιστήμιο του Τέξας, με επικεφαλής την Σάρα Χιλ, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια αντιμετωπίζουν διαφορετικά την πρόσληψη τροφής. Βρήκαμε ότι τρώνε συγκριτικά μεγαλύτερες ποσότητες ανεξάρτητα από την ανάγκη τους, αναφέρει η κυρία Χιλ. Οι μελετητές στην έρευνά τους ενδιαφέρονται να απαντήσουν στο γιατί η παχυσαρκία είναι πιο διαδεδομένη στους φτωχότερους.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Τα οποία βασίζονται στο πώς οι άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα συμπεριφέρονται μπροστά στα τρόφιμα. Στην πρώτη περίπτωση κάλεσαν 31 γυναίκες, τις οποίες ρώτησαν πόσο καιρό είχαν να φάνε και πόσο πεινασμένες ήταν. Στη συνέχεια τους δόθηκαν σνακς, μπισκότα και κουλούρια, από τα οποία μπορούσαν να φάνε ή όχι. Όταν τελείωσαν, η ερευνητική ομάδα μέτρησε τον αριθμό των θερμίδων που είχε καταναλωθεί από κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ του πώς έτρωγαν οι συμμετέχοντες ήταν ανησυχητική. Αυτοί που μεγάλωσαν σε ευκατάστατα νοικοκυριά παρουσίασαν φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά όταν πεινούσαν, ενώ όταν ήταν πλήρεις είπαν πως δεν θέλουν άλλο. Από την άλλη πλευρά, όσοι μεγάλωσαν σε φτωχά νοικοκυριά έφαγαν ανεξαρτήτως αν πείναγαν ή όχι. Ωστόσο, ένα πείραμα δεν ήταν αρκετό ως πιστική απόδειξη. Αυτή τη φορά κάλεσαν 60 γυναίκες, από τις οποίες ζητήθηκε να πιούν και να φάνε για 5 ώρες. Η μισή από αυτούς ήπιαν ανθρακούχο αναψυκτικό, ενώ η άλλη μισή ανθρακούχο νερό, το οποίο δεν έχει θερμίδες. Είναι απίστευτο το πώς κατανάλωναν τη σόδα όσοι ως παιδιά είχαν χαμηλό οικονομικό στάτους. Πήγαινε κάτω σαν νερό, είπε η κυρία Χίλ.

έκαναν το δεύτερο, προσθέτοντας μέτρηση σακχάρου. Αυτή τη φορά κάλεσαν 82 συμμετέχοντες, άντρες και γυναίκες, στους οποίους μετρήθηκαν τα επίπεδα ζαχάρου. Για άλλη μια φορά, μόνο όσοι δεν είχαν μεγαλώσει σε φτωχά νοικοκυριά φάνηκε να ρυθμίζουν σωστά την πρόληψη της τροφής τους. Περιμέναμε να παρατηρήσουμε αυτές τις διαφορές, αλλά όχι με αυτή τη σαφήνεια ή σταθερότητα. Νομίζω ότι δείχνει πώς οι συνθήκες που ζουν τα φτωχότερα παιδιά τα επηρεάζουν όταν μεγαλώσουν με τρόπους που προμοτάρουν την υπερφαγία και την παχυσαρκία. Η έρευνα ζήτησε από κάθε συμμετέχοντα να καταγράψει την κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση ως παιδί, αλλά και την τρέχουσα ως ενήλικα. «Ήμουν έκπληκτη», λέει η ερευνήτρια, «πραγματικά πίστευα πως θα υπάρξει σύνδεση μεταξύ των δύο». Για ποιο λόγο συμβαίνει? Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε φτωχότερα νοικοκυριά φαίνεται να έχουν πρόβλημα με τον έλεγχο πρόσληψης της τροφής όταν δεν είναι πραγματικά πεινασμένοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Σάρα Χίλ, είναι πιθανό να συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω: να μην έχουν επίγνωση του σώματός τους και τις αλλαγές που γίνονται σε αυτό, να παίζουν ρόλο οι συνθήκες και ο τρόπος αντιμετώπισης των τροφίμων. Και η Tracy Mann, η οποία διδάσκει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Μινεζότα, έχει μια ελαφρώς διαφορετική άποψη. Όπως ισχυρίζεται, στην αρχή της ζωής του ο άνθρωπος είναι απόλυτα ικανός να συνειδητοποιεί πότε πεινάει και πότε να σταματήσει να τρώει.

Και πάμε προς το στρογγύλωμα της ώρας και είναι μια καλή ευκαιρία να υπενθυμίσω το ερώτημα: ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Και διαβάζω και μερικά από τα σχόλια που δεν είχα διαβάσει νωρίτερα. Η κυρία Λιάννα Αρανίτου: πείσμα, αυτονομία, αδιαφορία για το τι θα πούν οι άλλοι, να πράττει, να πηγαίνει, να βλέπει, να ταξιδεύει, να επισκέπτεται, να εκφράζει αυτά που επιθυμεί και ας μην τον ακολουθεί κανείς.

Η Βάσο αυτοπεποίθηση πιστεύω και όλα πρώτα ο Θεός καλά θα πάνε. Ο κύριος Κωνσταντίνος ότι πρέπει να έχει και ένα αυτοκίνητο όταν ξεκινάει ένα ταξίδι. Να είναι καλά προετοιμασμένος για αυτά που θα συναντήσει, να κρατάει ασφαλή τον εαυτό του, να σέβεται την ελευθερία του άλλου και εκεί να σταματάει η δική του, να αντέχει τα χτυπήματα της μοίρας και τους κακοτράχαλους δρόμους και να είναι έτοιμος να συνεχίσει για τον προορισμό του όσο το δυνατό αλόβητος και με τις λιγότερες απώλειες. Δεν ξέρω πώς λέγεται σαν χαρακτηριστικό όλο αυτό. Ο Λάζαρος Αιταρίδης, ευγένεια, καλοσύνη και σεβασμό. Και η κυρία Ντόρα Μαδεντζίδη, πιστεύω ότι ένα από τα ψυχικά χαρακτηριστικά είναι ότι πρέπει να έχει υπευθυνότητα να αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τα λάθη του, αντί να κατηγορεί τους άλλους.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
3: Αφού την ξέρεις.
2: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
3: Υπομονή.
2: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
4: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα της τετέλεια λες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της ραδιοβάρκας είναι μία και δύο πρώτα λεπτά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές? Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή? Α, μη είναι δυνατόν!
4: Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη.
5: Έχουμε 5 στήσεις. Η ακοή προσδιορίζει την ακουστική απόλαυση. Ακούμε μια πολύ ωραία μουσική ή απολαμβάνουμε μια κουβέντα καλή ώρα όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα. Το μάτι έχει μια τέρψη οπτική. Απολαμβάνουμε ένα πίνακα σε μια πινακοθήκη, βλέπουμε ένα ωραίο τοπίο, τα συνδέουμε αυτά τα δύο. Η αφή είναι να πάρουμε την υφή, ας το πούμε, του περιβάλλοντος μας, ακουμπώντας το ξύλο, την εφημερίδα κτλ. Η ιστορία του φαγητού είναι στην ουσία πάρα πολύ ανιαρή. Δηλαδή έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος σε σχέση με οποιαδήποτε τεχνολογία είναι τέλειος, αλλά αυτός ο μηχανισμός, το σώμα μας, έχει ανάγκη από συντήρηση. Η συντήρηση είναι το φαγητό. Πρέπει να το θρέψουμε για να πάρουμε όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία για να κινηθεί ο οργανισμός. Αν το απομυθοποιήσεις αυτό το πράγμα, είναι πολύ ανιαρό. Να πρέπει εσύ να σταματάς κάποια ώρα την ημέρα και να βάζεις κάτι στο στόμα σου, το οποίο μπορεί να είναι πικρό, μπορεί να είναι γλυκό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν το σύμπαν και βάζει στην έννοια και στην απόλαυση του φαγητού τη συμμετοχή και των 5 στήσεων. Η δε γεύση και η όσφρηση είναι αποκλειστικά για να απολαύσεις το φαγητό σου. Και έτσι λοιπόν αυτή την ανιαρή ενέργεια, η οποία δεν θα την έκανες πιθανό γιατί θα βαριώσουν αν δεν απολάμβανες, γίνεται απολαυστική. Γιατί συμμετέχουν 5 στήσεις. Και να τολμήσω να πω και ραδιοφωνικά ότι η δεύτερη πράξη της ζωής που συμμετέχουν 5 στήσεις είναι το σεξ.
4: Σωστό.
5: Το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή. Έτσι, να κάνουμε παιδάκια, τα παιδάκια να κάνουν εγγονάκια, δισεγγονάκια και να επιζήσει αυτός ο πλανήτης. Είναι συγκλονιστικό αυτό, αν το αναλογιστείτε, διότι είναι ο Θεός, το σύμπαν, ό,τι πιστεύει ο καθένας που τα οργάνωσε αυτά τα πράγματα. Και κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα και η αφή. Τι είναι η αφή δηλαδή σε σχέση με το φαγητό? Όταν το φαγητό ακουμπάει τα χείλια, παίρνει την αίσθηση της υφής. Είναι βελούδινη η υφή του. Είναι σκληρή, είναι τραγανό, είναι μαλακό. Αυτά συμμετέχουν στην απόλαυση. Θα τολμήσω όμως να πω ότι το φαγητό κυρίως είναι θρέψη. Το τρώμε για να ζήσουμε. Όταν φτάσουμε στα σημεία, τα άκρα, δηλαδή ότι τρώμε για να φάμε και να απολαύσουμε, τότε το χάσαμε το παιχνίδι. Θέλει μια ισορροπία, διότι η γευστική απόλαυση είναι τόσο δυνατή που σε οδηγεί σε ακραίους δρόμους. Προϊόντα τα οποία έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και τα οποία είναι πανάκριβα και τα λοιπά. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Αν τα βρούμε στο δρόμο μας, θα τα δοκιμάσουμε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ίσα ίσα θα έχουμε μια εμπειρία. Αλλά μπορώ να ζήσω χωρίς φουαγκρά, μπορώ να ζήσω χωρίς καπνιστό σολομό, μπορώ να ζήσω χωρίς 1000 προϊόντα. Και πρέπει πρωτίστως να φροντίζουμε τη θρέψη μας, δηλαδή να τρώμε σωστά, και μέσα από τη θρέψη να απολαμβάνουμε και το φαγητό. Αλλά θέλω και στη φύση να το δείτε αυτό, ότι όλα τα ζώα, πουλιά και θηλαστικά και οτιδήποτε, όταν κάνουν τα πουλάκια από τα αυγό, το πρώτο πράγμα που τους κάνουν είναι να τα ταΐσουν. Το δεύτερο είναι να τα μάθουν να βρίσκουν μόνα τους τροφή. Η Λένα δεν ταΐζει ποτέ τα λιονταράκια. Τα παίρνει μαζί της το κυνήγι να δει πώς γίνεται το κυνήγι, για να μπορούν και αυτά μετά από 2 μήνες, 3 μήνες να γίνουν αυτόνομα λεοντάρια και να μπορούν να βρίσκουν το φαγητό τους. Είναι μια φιλοσοφία και μια τοποθέτηση η οποία είναι η πραγματική. Δηλαδή, μ' αρέσει ένα φαγητό, το απολαμβάνω. Stop.
4: Σωστά. Ηλία, ένα εφιάλτης είναι το φαγητό στα νοσοκομεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Άκουγα νωρίτερα ότι υπάρχει μία κίνηση να αλλάξει αυτή η διαδικασία του φαγητού που προσφέρεται σε ασθενείς στα νοσοκομεία. Μπορείς να πεις την ιστορία που έλεγες πριν?
5: Ναι, αυτό είναι μία ιστορία πολύ πρόσφατη, όπου πριν από λίγο καιρό μπήκε επικεφαλής στο Τζάνιο νοσοκομείο ένας νεαρός μάγειρας, λέγεται Ιάκωβος Απέργης, ο οποίος χώρισε τα διαιτολόγια ανάλογα την ασθένεια. Ένας μετεγχειρητικός ασθενής δεν μπορεί να φάει ό,τι να είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που μπορούν να φάνε ένα φυσιολογικό φαγητό. Και αποφάσισε ότι δεν μπαίνουμε πια στη διαδικασία να βράζουμε το κοτόπουλο, να έχουμε λίγο ρύζι και να το σερβίρουμε ένα πράγμα που είναι άνοστο εντελώς. Έτσι λοιπόν, στους ασθενείς οι οποίοι έχουν ελεύθερο σιτηρέσιο, αποφάσισε να μαγειρέψει όπως το σπίτι του, όπως το σπίτι το δικό μας. Αυτό είχε μια πολύ μεγάλη και ηχηρή ανταπόκριση. Αισθάνθηκε πολλές αντιστάσεις από παραδοσιακούς παράγοντες. Το πέτυχε όμως στο τέλος. Και μάλιστα είναι ένα πολύ κοινωνικό παιδί. Πηγαίνει και μαγειρεύει στο χαμόγελο του παιδιού με τον ίδιο τρόπο. Μαγειρεύει σε γυροκομεία. Και πήγα κι εγώ μία μέρα στο Τζάνιο μαζί με τον Διονύση τον Αλέρτα, που είναι ζαχαροπλάστης. Και εγώ έφτιαξα λαχανοντολμάδες και ο Αλέρτας έφτιαξε μου σοκολάτα με μπισκότο πικρή σοκολάτας. Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι ότι πήγαμε και μαγειρέψαμε, είναι ότι πήραμε τα καροτσάκια και ανεβήκαμε στους θαλάμους και τα μοιράσαμε στους ασθενείς. Και εκεί έγινε η, όχι επανάσταση, είδε τη χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων. Είδε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από το νοσοκομείο να προσφέρουν ένα πολύ νόστιμο και αξιοπρεπές φαγητό, και μάλιστα τα μηνύματα που πήραμε εκ των υστέρων ήταν ακόμα και οι γιατροί, οι οποίοι δεν ήταν εφημερεύοντες την ημέρα εκείνη, ζηλέψανε και είπανε καλά, έπρεπε να είμαστε εφημερία για να φάμε κι εμείς το φαγητό αυτό. Εγώ έχω σαν σκέψη να κάνουμε μια άτυπη οργάνωση που νομίζω ότι πολύ εύκολα θα συμμετάσχουν αρκετοί σεφ, όπου έχοντας την άδεια από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, μία στις τόσες να πηγαίνουμε να κάνουμε αυτή την προσφορά. Με την προσφορά η οποία δεν είναι απλά το νόστιμο φαγητό, είναι η παρουσία ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποιο όνομα στην αγορά και μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο και πάνε και χαιρετάνε τον άρρωστο και του λένε: ξέρεις κάτι, ήρθαμε εδώ και σου φτιάξαμε ένα ριζόγαλο με καραμέλα. Και όχι το ριζόγαλο αυτό το άνοστο που δεν βάζουν και ζάχαρη μέσα και ούτω καθεξής. Θέλει λίγη δουλίτσα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, αλλά νομίζω θα το παλέψουμε.

0: Θέλω να πω στον κύριο Βασίλη από το Ρέθυμνο, είπατε να σας καλέσει η Σταυρούλα, σας καλεί, αλλά δεν ανοίγει γραμμή, κάτι γίνεται. Βγαίνει τηλεφωνητής, δεν ξέρω. Αν έχεις την καλοσύνη, αγαπητέ Βασίλη, ξαναπάρε. Εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη.
1: Ηλία, σε όλες αυτές τις περιπλανήσεις που έκανες στην Ελλάδα, αυτές οι απολαυστικές εκπομπές, πες μου ένα-δύο πράγματα που δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
2: Ένα γεγονός το οποίο συνέβη και ήταν συγκλονιστικά αρνητικό ήταν ότι είμαστε στην Ταϊλάνδη και μαγειρεύσαμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος με ένα τεράστιο ενιδρίο και έρχεται μια Ταϊλανδέζα η οποία φοράει την ωραία παραδοσιακή στολή. Εγώ είμαι στα πάχη μου τα μεγάλα τότε και επειδή στην Ταϊλάνδη δεν υπάρχουν χοντροί άνθρωποι, οι χοντροί θεωρούνται μεγάλο γούρι. Και το πρώτο πράγμα που κάνω μου χαίδευε την κοιλιά. Και ξεκινάμε να κάνουμε.
1: Όπως κάνουν με την κοιλιά του Βούδα.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο χοντρός ο Βούδας είναι ο Βούδας ευτυχίας. Ξεκινάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε και ανάβουν τα φώτα ο Διονύσης Πετρουσόπουλος που είναι διευθυντής φωτογραφίας. Όμως τα φώτα αναπτύξανε μια τέτοια θερμοκρασία που ενεργοποιήσανε το σύστημα της πυρόσβεσης. Και ξαφνικά εκεί που είμαστε και λέγαμε τα ωραία μας, αρχίζουν και τρέχουν ποταμοί νερού από το ταβάνι, γιατί το σύστημα νόμισε ότι έπιασε φωτιά το μαγαζί. Έγινε μια καταστροφή. Και όταν σας λέω καταστροφή, το εννοώ. Τα νερά άρχισαν να τρέχουν από τον 17ο όροφο που είμαστε εμείς, και ήταν τόσα πολλά που είχαν φτάσει μέχρι το 15ο. Εγώ είπα τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα μας σκοτώσουν. Η Ταϊλανδία είναι ένας λαός ο οποίος είναι πολύ ήρεμος και πολύ στοικός. Ήρθε ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ήρθαν οι τεχνικοί, μας παρηγορήσανε, μαζέψαν τα νερά και συνεχίσαμε το γύρισμα χωρίς φώτα.

0: Έχω μια συγκλονιστική ανάμνηση από το Χαλέπι στη Συρία, όπου ο Διευθυντής Αρχαιοτήτων της Συρίας με ξενάγησε κυριολεκτικά χέρι-χέρι στο κάστρο του Χαλεπιού, και όταν μπήκαμε στο μικρό τζαμί το οποίο χρησιμοποιούσε ο Σουλτάνος τα χρόνια τα παλιά, εκεί γύρω στο 1100-1200, μπήκε στην κόχη και απήγγειλε το Αλάχ Ακμπάρ στα αραβικά, και μετά μπήκα εγώ στην κόχη και απήγγειλε το Πατεριμών. Δεν το βάλαμε στην εκπομπή γιατί δεν θέλαμε να προκαλέσει. Θεωρήσαμε ότι ήταν λίγο προκλητικό και δεν το βάλαμε. Αλλά οι άνθρωποι το αντιμετωπίσανε με μία ηρεμία και με μία στοικότητα, και κυριολεκτικά όταν χωρίσαμε με το Διευθυντή Αρχαιοτήτων, θα πω κάτι που θεωρώ ότι είναι ακόμα φίλος μου.
1: Ποιο είναι το κυριότερο εφόδιο που πρέπει να διαθέτει ένας για να γίνει πολύ καλός στη μαγειρική?
0: Νομίζω πρέπει να γεννιέται κανείς να αγαπάει τη μαγειρική. Σήμερα χιλιάδες παιδιά βρίσκονται στα σχολεία μαγειρικής. Ελάχιστα από αυτά θα διακριθούν. Θα διακριθούν αυτά τα οποία συνειδητά πήγανε στο σχολείο για να μάθουν μια τεχνική, και μετά την τεχνική να κατακτήσουν την τέχνη. Όσοι πήγανε γιατί θεωρούν ότι θα βγουν στην τηλεόραση κάποια στιγμή και θα γεμίσουν, ξέρω εγώ, τατουάζ και θα γίνουν διάσημοι, αλλά δεν αγαπάνε το επάγγελμα, νομίζω ότι δεν θα γίνουν ποτέ τίποτα.
1: Εσύ τώρα που βλέπεις, ας πούμε, τα χρόνια που έχουν κυλήσει και την εμπειρία που έχεις μαζέψει, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το πολυτιμότερο δώρο που σου έχει προσφέρει η ασχολία σου με τη μαγειρική? Το αθέατο δώρο, ασφαλώς.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι έχω τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Έχω κάνει ανθρωπολογία, έχω κάνει γεωγραφία, έχω κάνει ιστορία, πράγματα τα οποία, και έχω μάθει πράγματα τα οποία δεν θα τα μάθαινα ποτέ αν έκανα οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Διότι οι πόρτες που μας ανοίγανε και στα ταξίδια εκτός Ελλάδος αλλά και εντός Ελλάδος ήταν πόρτες οι οποίες μας προσφέρανε γνώση. Και το να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους στον αραβικό κόσμο ή στην Άπο Ανατολή ή στην Αφρική ήταν κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή γνώρισες πράγματα, τρόπους σκέψης, αντιμετωπίσεις που δεν θα τις γνώριζες ποτέ εάν ήσουν λογιστής, αν είσαι λογιστής. Όχι, δεν περιφρονώ καθόλου το επάγγελμα του λογιστού, βασίζομαι πάνω τους.
1: Σωστά.
0: Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πολιτική και η μαγειρική έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ
0: τους? Η μαγειρική είναι τίμια, η πολιτική είναι άτιμη. Ανακατέματα έχουν και οι δύο, και μαγειρικές. Δηλαδή μαγειρεύονται πράγματα, αλλά στη μαγειρική η επιδίωξη είναι να βγάλεις ένα τέλειο πιάτο. Ενώ στην πολιτική υπάρχουν και άλλες επιδιώξεις.

δρόμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Κοντεύει 1 και 25. Είμαστε στο 2 11 10 80 880. Και ο Ηλίας θα αλλάξει τη μελωδία τώρα. Και εγώ θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα το πρωί ψάχνοντας ένα βιβλίο με κινέζικα παραμύθια. Η απόδοση στα ελληνικά έχει γίνει από τη Φιλομήλα Βακάλη. Και το παραμύθι έχει τίτλο «Το αλάτι της θάλασσας». Μια φορά και ένα καιρό, στα πολύ παλιά χρόνια, ζούσαν στην Κίνα δύο αδέλφια. Ο Γιάν που ήταν ο μεγαλύτερος και ο Γι ο μικρότερος. Από το καιρό που ήταν ακόμα παιδιά, ο Γιάν φερόταν άσχημα στον Γι. Του έπαιρνε τα παιχνίδια, του ξεγελούσε, του έτρωγε το φαγητό και γενικά όλα τα ήθελε για τον εαυτό του. Όσο ζούσε ο πατέρας τους, φρόντιζε να μην γίνονται αδικίες σε βάρος του Γι. Ήρθε όμως η κακή ώρα που ο πατέρας έφυγε από τη ζωή. Τότε ο Γιάν, άπλιστος όπως ήταν, κράτησε όλη την περιουσία για λογαριασμό του. Το πατρικό σπίτι, το χωράφι και όλα τα ζωντανά. Για τον Γι δεν άφησε τίποτα και δεν νοιάστηκε καθόλου αν ο μικρός του αδερφός έμεινε φτωχός. Τόσο φτωχός που δεν είχε μέρες ούτε ένα κουπάκι ρύζι να ταΐσει τη φαμίλια του. Μια τέτοια μέρα η ανάγκη έκανε τον Γι να γυρέψει βοήθεια από τον αδερφό του. Δεν είχε κι άλλο κανένα. Αδερφός είναι, σκέφτηκε, θα με πονέσει στη δύσκολη ώρα που βρίσκομαι. Μια και δυο παίρνει το δυσάκι του και πάει στο σπίτι του μεγάλου αδερφού. Αδερφέ μου, του λέει, δώσε μου σε παρακαλώ ένα κύπελο ρύζι. Μόλις τα καταφέρω θα σου το επιστρέψω. Ο Γιάν, άκαρδος και τσιγκούνης, θέλησε να τον αποφύγει. Δυστυχώς, αδερφέ, του απάντησε, δεν μου περισσεύει. Ίσως μια άλλη φορά μπορέσω να σε βοηθήσω. Στην πραγματικότητα, ούτε εκείνη ούτε άλλη φορά είχε σκοπό να τον βοηθήσει. Έφυγε πικραμένος ο μικρός αδερφός. Στην απελπισία του σκέφτηκε να πάει στη θάλασσα να ψαρέψει. Κάθισε με τις ώρες στην ακρογιαλιά του κάκου όμως. Μήτε ένα ψαράκι δεν έπιασε στο αγκίστρι του. Με άδεια χέρια και την ψυχή πικραμένη, πήρε το δρόμο για το σπίτι. Όπως περπατούσε, βλέπει μπροστά του μία μιλόπετρα. Δεν την παίρνω, σκέφτηκε. Μπορεί κάπου να χρειαστεί. «Καλώς τον», του είπε η γυναίκα του, που τον είδε από μακριά με τα χέρια γεμάτα. «Τι καλά μας φέρνεις». «Μια μιλόπετρα, γυναίκα. Αυτό βρήκα, τίποτα άλλο». «Μα με κοροϊδεύεις, άντρα μου, τι να την κάνουμε. Σαν μάτι μας έμεινε τίποτα να αλέσουμε». «Αλήθεια, γιατί την κουβάλισε». «Στο σπίτι δεν είχε μείνει ούτε ένα σπυρί ρύζι». Την άφησε κάτω, θυμωμένος με τον εαυτό του και την τύχη του. Την έσπρωξε μάλιστα με το πόδι πεισμωμένος. Την ίδια στιγμή η μιλόπετρα άρχισε να γυρίζει. Να γυρίζει και να αλέθει. Και όπως άλεθε έβγαζε αλάτι, πολύ αλάτι, χωρίς σταματημό. Άντρας και γυναίκα έτριβαν τα χέρια τους με το αναπάντεχο καλό που τους είχε βρει. Μόνο που δεν έλεγε να σταματήσει. Το αλάτι είχε γίνει βουνό και η μιλόπετρα άλεθε ακόμα. Δεν ήξερε τι να κάνει για να τη σταματήσει. Με τα πολλά σκέφτηκε να την αναποδογυρίσει. Μόλις το έκανε η μιλόπετρα σταμάτησε το άλεσμα. Πήγαν στο παζάρι, πούλησαν το αλάτι και αγόρασαν ρύζι. Από εκείνη την ημέρα δεν πείνασαν ξανά. Όχι μόνο δεν πείνασαν, αλλά κατάφεραν με οικονομίες να αγοράσουν ένα χωραφάκι. Ακόμα κι αν η μιλόπετρα σταματούσε να αλέθει, θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα, θα μπορούσαν να δουλεύουν πια τη γη και να ζήσουν. Κάποια στιγμή έμαθε ο μεγάλος αδερφός για την τύχη που είχε βρει τον Γη. Αχόρδαγος καθώς ήταν, πήγε κατευθείαν στο σπίτι του αδερφού του. «Άκου, αδερφέ, έμαθα πως έχεις μια μιλόπετρα. Θέλω να μου τη δανείσεις. Δεν μπορείς να μου το αρνηθείς. Τι αδερφιά είμαστε». Ο Γη, που δεν κρατούσε κακία, του την έδωσε πρόθυμα. Μόνο ήταν τόσο βιαστικός ο αδερφός του που δεν πρόλαβε να του πει με ποιο τρόπο σταματούσε το άλεσμα. Γύρισε ο Γιάν σπίτι και δίχως να χάσει λεπτό έδωσε μία στη μιλόπετρα. Η μιλόπετρα, όπως ήταν φυσικό, άρχισε το άλεσμα. Άλεθε, άλεθε γέμισε ο κοκοτόπος σαλάτι. Στην αρχή ο αχόρταγος Γιάν έτριβε ενθουσιασμένο στα χέρια του. Όταν όμως άρχισαν να τρίζουν οι τείχοι από το πολύ αλάτι, τάχασε. Με τρόμο είδε τη στέγη να ξεχαρβαλώνεται. Κόντευε να γκρεμιστεί το σπίτι. Τράβαγε τα μαλλιά του. Δεν ήξερε τι να κάνει για να τη σταματήσει. Σε μια τελευταία προσπάθεια...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Άλλη δεν σταμάτησε. Αλλά επειδή το σπίτι ήταν χτισμένο στη βουνοπλαγιά, η Μιλόπατρα άρχισε να κατρακυλάει. Κατρακυλούσε, ώσπου έφτασε στο κάτω μέρος του βουνού και ακόμα κυλούσε. Κυλούσε και άλεθε. Άλεθε ακόμα και μέσα στο νερό, όταν βρέθηκε στη θάλασσα. Γέμισε η θάλασσα αλάτι. Από τότε λένε πως βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας και αλέθει. Αλέθει ασταμάτητα και βγάζει αλάτι. Γι' αυτό και το νερό της θάλασσας είναι τόσο αλμυρό.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τελειώσαμε την κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη. 2-11-10-80-8-8-0. Και αφού κεράσουμε ένα τραγούδι την κυρία Κατερίνα που μας ακούει και το ζήτησε, θα επιστρέψουμε με έναν ακόμα συνομιλητή.

0: Καιρό έχουμε να ακούσουμε τον Αντώνιο Α. Αντωνάκο, που είναι κλασικός φιλόλογος, ιστορικός, σχολιαστής στις εφημερίδες, συγγραφέας πολλών, πάρα πολλών βιβλίων, και έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα κάνει μαζί του. Θα σας βάλει στο κλίμα εκείνος με τη φωνή του.
1: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν είμαστε ο ίδιος λαός. Ένας από τους λόγους που ξέρουμε ότι είμαστε ο ίδιος ο λαός, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακόμα και αν δεν είναι επακριβώς οι λέξεις, που σε πολλές είναι επακριβώς, ακόμα και αν δεν είναι όμως επακριβώς οι λέξεις, είναι το ίδιο νόημα. Ακριβώς το ίδιο νόημα.
2: Δηλαδή τις χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς ας πούμε σήμερα λέμε μια φράση «Μασάει κατσί καταραμά». Και σου λέει, μα είναι δυνατόν αυτή η φράση να υπήρχε στην αρχαιότητα? Βεβαίως υπήρχε. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν η φράση «κίον τεύτλα ουκ εστί». Δηλαδή, ο σκύλος δεν τρώει τεύτλα, δεν τρώει τα παντζάρια. Επομένως, λέγοντας αυτή τη φράση, έχουμε το ίδιο ακριβώς νόημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε την κατσίκα και τον ταραμά, δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν έτσι σε μία σειρά, όπως ακριβώς τότε ήταν ο κίον και τα τεύτλα. «Κίον τεύκλα ουκαστή», λοιπόν, έλεγε ο Διογέννης ο Κυνικός, και έχει διασωθεί σε πάρα πολλές συλλογές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εάν ψάξεις μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα, θα βρεις τουλάχιστον 30 συλλογές παροιμιογράφων αρχαίων και βυζαντινών, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είτε αυτός είναι ο Διογεννιανός, είτε είναι ο Μένανδρος, είτε είναι ο Αρσένιος, είτε πάρα πολλοί. Αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και πάρα πολλές φράσεις μέσα σε κείμενα, τα οποία όταν τα απομονώσεις θα δεις ότι είναι ακριβώς η ίδια φράση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ας πούμε, σήμερα πολλές φορές, αν θέλουμε σε κάποιον να πούμε ότι είναι κουτός και αυτό που είπε δεν ήταν σωστό, κάνουμε μια κίνηση με το χέρι και του λέμε «Όρσε, κουμπάρε λάχανα». Αυτό το «Όρσε» και το ίδιο ρήμα το «Όρσε», το αρχαίο ελληνικό, σημαίνει «διεγείρω». Με μια φράση λοιπόν τέτοια είναι σαν να διεγείρουμε τον άλλον και να του προκαλούμε ας πούμε την τζαντίλα, το θυμό, για να αρχίσει να λέει κάποια πράγματα. Είναι φράσεις δηλαδή κοινές. Δεν πάει όμως το μυαλό μας. Θα σου πω όμως κάποιες από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στην αρχαιότητα ο Θεός Ερμής ενεφανίζεται ως Ερμής Λόγιος και ως Ερμής Κερδόος. Μια ιδιότητα όμως του Ερμού, την οποία δεν τη γνωρίζουν πάρα πολύ, είναι ότι ήταν και προστάτης των κλεπτών. Διότι κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι κρυφά, αυτός που κρύβεται. Και μέχρι σήμερα όταν λέμε στα κλεφτά εννοούμε στα κρυφά. Οι κλέφτες και οι αρματολοί που ήταν το 21 ονομάστηκαν κλέφτες όχι επειδή έκλεβαν, αλλά επειδή κρύβονταν στα βουνά και στη συνέχεια βέβαια έκαναν και επιθέσεις και έπαιρναν κάποια πράγματα κλπ. Αλλά η πρώτη σημασία όμως ήταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ήταν λοιπόν προστάτης των κλεπτών, αυτών που έκαναν πράξεις τέτοιες στα κρυφά. Όταν λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κλέφτες και θέλανε να κλέψουν κάποια πράγματα, υπήρχε πάντοτε ένας τσιλιαδόρος, όπως λέμε σήμερα, ο οποίος όταν έβλεπε να πλησιάζουν κάποιοι, επεκαλείτο τον Ερμή. Ο Ερμής του Ερμού, έτσι, η κλητική είναι Ερμή, Ερμά στα δωρικά. Και επειδή παίρνει και δασία, γίνεται Σερμά. Φώναζαν λοιπόν τον Ερμή να του σώσει. Ερμή! Και το έλεγαν Σερμά! Σώσε μας! Το Σερμά λοιπόν είναι το σύρμα που λέμε μέχρι σήμερα όταν πλησιάζει κάποιος, τη στιγμή που κάποιος κάνει μία πράξη τέτοια. Είναι εκπληκτικό και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ενώ οι φράσεις αυτές υπάρχουν σε περιστατικά μέσα στα αρχαία κείμενα, δεν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να τις αναδείξει. Γιατί αυτό υπάρχει από κείμενο. Δηλαδή είναι μία περιγραφή και ακριβώς όταν πλησίαζε κάποιος, ο άλλος έλεγε «Σερμά, σώσε μας».
2: Επίκληση στο Θεό.
1: Επίκληση, ακριβώς, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένα εκπληκτικό θέμα, δεν πάει το μυαλό κανενός, και όμως αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν μέσα

0: Αυτό το Σάββατο το
1: Status Άρη. FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια σου κύριε Αντώνη μου από τη Θεσσαλονίκη.
4: Γεια τη χαρά, χαίρομαι που σε ακούω, ήθελα πολύ καιρό.
3: Καλώς τον.
4: Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τα ταξίδια που μας κάνεις τα ωραία.
3: Να είσαι καλά Αντώνη μου.
4: Να είσαι πάντα καιρός, εύχομαι και εσύ και οι φίλοι Κροατές όλοι, όλος ο κόσμος. Τώρα που συζητούσα για τα φαγητά, τι θυμήθηκα λες.
3: Τι.
4: Το 1946... Τα 13 μου χρόνια είχα πάει παρασύρση στην Αγία Τριάδα απέναντι από το, την πόλη που είναι. Και μας κάνανε κρέμα από γάλα, από σκόνη που φέρνανε από την Αμερική.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν εκείνη τη γεύση δεν την ξεχνάω ποτέ ας πούμε.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Ένα πράγμα δηλαδή μυστήριο. Παρόλο που τα χρόνια μου είναι περασμένα βέβαια, το δεύτερο που θυμάμαι πάρα πολύ είναι το καβουρμά που έκανε η μαμά κάθε Χριστούγεννα, σφάζαμε ένα γουρούνι που είχαμε,
3: ναι.
4: Πάντα το τρεύαμε και για να το διατηρήσουν το έκαναν καβουρμά,
3: ναι.
4: Με το λείπουμε στο αλάτι και πήγαμε αρπάζαμε κομμάτια και εκείνη τη γεύση θα την ξεχάσω ποτέ.
3: Έτσι μέσα από το αλάτι κατευθείαν, ε.
4: Ναι, κατευθείαν, ναι. Το τρώγαμε σαν να ήταν πατεσπάνι που λέει.

0: Δεν είχε.
1: Πολύ αργότερα τα ψυγεία. Μετά όταν πήγα στο εξωτερικό θυμάμαι πολύ τα καταπληκτικά steaks που έκανα τις μπριζόλες.
0: Ναι.
1: Δούλευα σε ένα πολύ ακριβό μαγαζί και έτρωγα πολύ δηλαδή. Κάποια ώρα πάω να βάλω το παπούτσι σαν αδύνατο, πάω σε γιατρό, μου λέει τρως πολύ κρέας, κόφτουλη, έπαθα ποδάγρα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει μια φορά τη βδομάδα και πολύ είναι, γιατί έκανε, κάνανε αυτοί κάτι την ημέρα κλείδους. Τους έχεις δει στην Αυστραλία πως κάνουν κάτι χοντρά.
0: Ναι.
1: Χοντρές μπριζόλες πάνω σε τάβλα ξύλινη τους σερβίρουνε.
0: Ναι, βέβαια. Σταυλίσκες και, που λένε.
1: Ναι. Και νοσημότατα βέβαια είχε σεφ καραμπινά τον Έλληνα, τον Κώστα. Αλλά είχε τις αρνητικές επιπτώσεις του ξέρεις του πολύ. Και εκεί συνάντησα και να κλείσουμε αυτό για να μην μακρηγορώ. Συνάντησα έναν κορυφαίο σκετσογράφο του Ρόντο Σταρ, τον κύριο Μακφέρσον. Και έτυχε να έχει εκεί τη μέρα που ήρθε να φάει, έτυχε να είχε γελιογραφία δική του στην εφημερίδα και του λέω, κύριο Μακφέρσον, είδα τη γελιογραφία του σκίτσου στην εφημερίδα και μου άρεσε, λέει, σου άρεσε όντως, λέω πράγματι. Το ρωτάω και μετά σε το άρθρο, γιατί συνήθως τα άρθρα, συγγνώμη, τα σκίτσα του συνόδευαν με ένα άρθρο.
0: Ναι.
1: Που είχε, άλλοτε είχε να κάνει με το σκίτσο, άλλοτε όχι. Και λέει, δεν το ξεχάσω ποτέ, τώρα αν το εννοούσα δεν ξέρω. Εγώ αυτή την εφημερίδα δεν τη διαβάζω ποτέ. Και χαμογέλασε, ας πούμε, και μου έμεινε αυτή από όλες τις περιπέτειες που είχα και βέβαια 10 χρόνια είδαν τα μάτια μου.
0: Συγγνώμη, Αντώνη μου, στην Αμερική ή στην Αυστραλία?
1: Όχι, εγώ ήμουν στον Καναδά και μετά πήγα στην Αμερική.
0: Α, κατάλαβα.
1: Αλλά άλλοι άνθρωποι, όταν πήγαμε εκεί, αγαπητοί Μάνο, ήταν αλλιώς τα πράγματα, να πούμε. Υπήρχε μια γαλήνη, μια ηρεμία, ας πούμε. Δεν υπήρχαν εγκλήματα και τέτοια τίποτα, ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Ποτέ δεν άκουσε, ας πούμε, τέτοια πράγματα, δεν γινόταν. Τώρα έχουν αλλάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω από ό,τι μου λέγανε κάτι φίλοι που συζητούσαμε, δυστυχώς δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά, με τις ευχαριστίες μου για μια ακόμη φορά.
0: Να είσαι καλά.
1: Για τις υπέροχες στιγμές που στην κυριολεξία που μας χαρίζει, γιατί δεν έχω ύπνο. Και σ' ακούω ανελειπώς και σου εύχομαι να περάσεις καλά εσύ και οι αγαπημένοι σου σύζυγος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους μας.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Αντώνη.
1: Καλό σήμερα, γεια.

0: Ο Αντώνιος Αλφαντονάκος είναι μαζί μας σήμερα και μας μιλάει για ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει όλους, αν είμαστε ο ίδιος λαός με καταγωγή από τους αρχαίους Έλληνες.
1: Μία άλλη φράση που πρέπει να πούμε είναι αυτή που κατά κόρον λέμε σήμερα, τη βάψαμε. Και ο άλλος νομίζει ότι παίρνουμε ένα πινέλο και βάφουμε. Δεν είναι έτσι. Διότι το ρήμα βάπτω θα πει βυθίζω στο νερό. Εξού και βάπτισμα που λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα όταν πυρακτώνουμε το σίδηρο, μετά συνέχεια κάνουμε βαφή, δηλαδή το βάζουμε μέσα στο νερό για να κρυώσει, έτσι, και λέμε η βαφή του σίδερου. Άρα λοιπόν, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, έχει κάποια σχέση με το βύθισμα στο νερό και υπάρχει μία φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδου που λέει «Η ναύς έβαψεν», δηλαδή το πλοίο βυθίστηκε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα «την κάτσαμε τη βάρκα». Παιδιά, βυθιζόμαστε. Όταν λέμε λοιπόν τη βάψαμε, εννοούμε παιδιά, βυθιζόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει το «η ναύς έβαψεν», αυτή η φράση, ας πούμε. Το πλοίο βυθίστηκε. Σήμερα μπορούν να το πούν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να το πεις για την πολιτική. Παιδιά, το κράτος βυθίζεται. Έτσι, το πλοίο βυθίστηκε. Μεταφορικά. Μπορεί να το πεις δηλαδή με πάρα πολλές σημασίες. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, εννοούμε βυθιζόμαστε. Χανόμαστε. Να πάμε τώρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε όλοι υπόψη μας την έκφραση «έρωτας κεραυνοβόλος». Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε κάποιες απεικονίσεις σε διάφορα μουσεία και ανάγλυφα τον Θεό έρωτα να κάνει κάποιες πράξεις που δεν ταιριάζουν σε αυτόν, δηλαδή να κλέβει τους κεραυνούς του Διός και κάποια τέτοια πράγματα. Πώς έγινε αυτό? Ο Ζεύς, όπως ξέρουμε, για να πάει με τη Λίδα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει με την τρομερή του φορεσιά όπως ήταν μέσα και τους κεραυνούς του και όλα αυτά τα πράγματα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και άφησε έξω από το δωμάτιο τους κεραυνούς του. Αλλά για να μπορέσει να γίνει συνέβρεση έπρεπε να υπάρχει και ο έρωτας. Ήρθε λοιπόν ο έρωτας και βρήκε τους κεραυνούς απ' έξω και άρχισε να παίζει με αυτούς και να εξαπολύει τους κεραυνούς. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο έρωτας κεραυνοβόλος και πρέπει να πούμε ότι ο Έρος οικειοποιήθηκε τους κεραυνούς του Διός ο Έρος και έγινε έτσι ο ισχυρότερος θεός του κόσμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο έρωτας είναι ανίκητος. Οι άλλοι θεοί ήρθανε, φύγανε, χαθήκανε, βγήκαν άλλοι και ο έρωτας είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει πεθάνει μέχρι στιγμή. Γιατί έχει τους κεραυνούς του Διός. Είναι ο ισχυρότερος θεός ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
2: Γι' αυτό λέμε Έρος ανίκατε μάχαν.
1: Ναι.
2: Είναι ανίκητος στη μάχη.
1: Ανίκητος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οικειοποιήθηκε αυτά τα πράγματα ο έρωτας, τους κεραυνούς του Διός και όσο έπαιζε με αυτά τα πανίσχυρα όπλα, όποιον χτυπούσε, έλεγαν πως τον βρήκε κεραυνοβόλος Έρος. Φράση που έμεινε μέχρι σήμερα στα χείλη των Ελλήνων. Βέβαια, στη μυθολογία, μετά ο έρωτας κατέστρεψε τον κεραυνό και αφόπλησε έτσι τον Δία, λέει η μυθολογία. Είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση και μάλιστα είναι αποτυπωμένη και στην Σίδη, στην αρχαία Σίδη, σε μια παράσταση που δείχνει ακριβώς στο ανάγλυφο αυτό τον Θεό έρωτα να κλέβει τον κεραυνό του Διός. Αυτό το ανάγλυφο εκτίθεται σε ένα μουσείο της Αυστρίας. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ιστορία και αυτή με τον έρωτα κεραυνοβόλο. Δεν ξέρουμε πολύ πώς ακριβώς έχει βγει αυτή η φράση.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και 211-10-80-880 ο αριθμός επικοινωνίας, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Αντώνιο Αλφαντονάκου.
5: Με ρώτησε κάποιος φίλος πριν από λίγο καιρό, βλέποντας μία ταινία παλιά με τη Βασιλιάδου, άκουσε ένα τραγούδι για τον Κυρμέντιο. Άι Κυρμέντιο ντεντεντε που λέει και τα λοιπά, και μου λέει
6: Άι Κυρμέντιο κουτεντε,
5: μπράβο, yeah. Και μου λέει, γιατί ας πούμε τους γαϊδάρους τους λένε Κυρμέντιους? Γιατί πραγματικά έχω ακούσει, μου λέει, και σε άλλη περίπτωση και εκτός της ταινίας να τους λένε Κυρμέντιους. Είναι πάρα πολύ απλό. Μία από τις σπουδαίες πόλεις στις αρχές Μακεδονίας ήταν η Μένδη. Το σήμα λοιπόν της Μένδης ήταν ένας γάιδαρος που πάνω ήταν ο Θεός Διονύσος. Και ονομάζεται ακριβώς για αυτό το λόγο Μένδιος Όνος. Ο Μένδιος γάιδαρος, έτσι. Από το Μένδιος Όνος λοιπόν σώθηκε το όνομα και μέχρι σήμερα είναι Κυρμέντιος.
7: Στάσου, θα τραγουδήσω εγώ. Μαέστρο, παίξε μου το κυργάιδαρο. Τώρα θα δεις φωνή.
8: Περμαντόνα μου, εσύ.

0: λες το γάμο. Αχ, κυρμέντιο, ουτέντε. Ει, κυρμέντιο, δε, δε, δε.
1: Μία φράση που δεν πάει το μυαλό μας. Όταν κάποιοι μας ζητάνε ένα πράγμα το οποίο είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να παίρνουν, πολύ συχνά τους λέμε τη φράση «γλυκάθηκε η γριά στα σίκα». Και δεν ξέρουμε ότι και η φράση αυτή είναι από την αρχαιότητα. Και συγκεκριμένα υπάρχει ένα χωρικό του Θεοδόρου του Ιρτακινού, έτσι λέγεται, Ιρτακινός με ύψιλον και δασία. Θεόδωρος ο Ιρτακινός. Σε αυτό λοιπόν παραβάλλει αυτή την παροιμία μέσα στο χωρικό. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μας έχουν σωθεί αποσπάσματα, φραγμέντα όπως τα λέμε, είτε σε άλλους συγγραφείς, είτε μόνο ως αποσπάσματα. Και μπορούμε να τα βρούμε μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Δεν έχουν σωθεί όλα τα έργα, γιατί όπως ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καταστράφηκε, ειδικά μετά την άλωση την πρώτη το 1204, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τι λέει αυτή η φράση? Και γράφς με μαθηκεία συκοφαγήν. Και γράφς και η γριά με μαθηκεία που έχει μάθει συκοφαγήν να τρώει σίκα. Και εκείον η οθεία σκητοτραφήν. Και μια σκύλα που έχει συνηθίσει να σκητοτραφεί, να τρώει σκήτες, δέρματα δηλαδή. Αμφοχαλεπώ, και τα δύο είναι πολύ άσχημα πράγματα. Παροιμία φασίν, λέει η παροιμία. Δηλαδή ήταν μια μεγαλύτερη παροιμία. Και το ένα κομμάτι ήταν και γράφς με μαθηκεία συκοφαγήν. Είναι ακριβώς ίδια φράση.

0: Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Τι έγινε, εντάξει ήταν στην Ελλάδα.
1: Ναι, ωραία είναι η Ελλάδα, ωραία είναι.
0: Γιατί, πού είσαι τώρα, δεν είσαι στη Γερμανία.
1: Τώρα όχι, ξανανέβηκα Γερμανία.
0: Α, είσαι, μάλιστα.
1: Όλη η οικογένεια είναι κάτω. Και διακοπάρουν και τώρα θα ξανακατεύω. Θα κάνω τώρα τις υπηρεσίες μου εδώ μέχρι την άλλη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα και μετά πάλι Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ναι.
0: Και δεν περάσατε από Αθήνα.
1: Όχι, όχι, Αθήνα, όχι.
0: Όχι, στο χωριό.
1: Ναι, Ιταλία τρεις μέρες, μετά πάρει κάτω καράβι και στο χωριό, πάνω χωριό, η Οικουμενίτσα, Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι, και τις Αγίες Παρασκευής που κάνουμε ωραίο πανηγύρι στο χωριό, Βιλέντι.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν.
0: Πότε, πριν από 2-3 μέρες δεν ήτανε.
1: Το Σάββατο γίνεται, ναι, το ναι. Παρασκευή και Σάββατο έχει και την Κυριακή που είναι ο μεγάλος χορός που λένε, αλλά Κυριακή έφυγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πέταξε για πάνω πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, καλά είστε κάτω.
0: Και
1: καιρό, ναι.
0: Εκεί πώς είναι τώρα στη Γερμανία.
1: Και εδώ ζέστη έχει, δεν έχει. Λίγο σήμερα έριξε μια βροχούλα λίγο δρόση, αλλά πάλι λέει από αύριο κάψωνα πάλι. Δηλαδή να ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς. Και από ό,τι διάβασα έχει ήδη προβλήματα και ο ποταμός ο Ρήνος, γιατί έχει φτάσει το ύψος σε μερικά σημεία στα 85 εκατοστά.
0: Δηλαδή έχει εξατμιστεί αυτό, εννοεί.
1: Ναι. Θα έχουν πρόβλημα άμα δεν βρέχει καλά,
0: ναι,
1: για όλο το καλοκαίρι. Ναι.
0: Δεν θα μπορούν τα πλοία πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Είναι αυτό τα πλοία. Το πιο σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει στο Ρήνο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, ας πούμε, παίρνεις ένα εισιτήριο, επιβιβάζεις ένα από αυτά τα πλοιάρια, τα οποία σταματάνε όπου να είναι, σε διάφορα λιμάνια. Μπορείς να κατέβεις, να κάνεις τη βόλτα σου και να ανεβείς με το ίδιο εισιτήριο σε ένα από τα επόμενα πλοία που περνάνε.
1: Ναι, έχει πολλές, ή και αυτό μπορείς να το κάνεις και έχει και να πας και κρουαζιέρα κανονικά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι αυτό ξαφνικά βλέπεις ένα κάστρο στην κορυφή του βουνού και ναι, από κάτω είναι το Επίνιο, το χωριουδάκι που συντηρείται από τα κέρδη που εισπράττουν από τα εισιτήρια για το κάστρο.
1: Ναι, έχει κάτω εκεί στο... Έχει ο δρόμος του κρασιού, έχει μια...
0: Ναι.
1: Πώς πάει ο Ρήνος κάτω, έχει πολλά χωριουδάκια και έχει όλο στις πλαγιές.
0: Ναι.
1: Έχει όλο αμπέλια. Πολύ ωραία διαδρομή εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα κάστρο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μάλλον γι' αυτό θα λες που...
0: Μα δεν είχε ένα κάστρο, έχει δεκάδες κάστρα.
1: Ναι.
0: Συντηρημένα νομίζω ότι είναι... Στο μεσαίωνα ακόμα, ας πούμε.
1: Έχουνε ωραία, τα έχουν περιποιημένα πολύ.
0: Βέβαια, μα γιατί ζουνε από αυτό.
1: Ζουνε από αυτό και τα έχουν πολύ περιποιημένα. Και τώρα που κατεβήκαμε Ιταλία πάνω, πήγαμε στη λίμνη Γκάρντα, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Και έπαθα πλάκα. Δηλαδή τόσο τουρισμό, τόσο κόσμο... Τι να σου πω, καθαρά, οργανωμένα, βέβαια έχει πολύ τουρισμό, νομίζω πως πρέπει να τους έχει κουράσει και τους ντόπιους. Αλλά τι όμορφο η λίμνη, περιποιημένα, τα νερά, ένα πράγμα πρώτη φορά έπαθα πλάκα, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ναι, και έχουν πολύ τουρισμό, αλλά είναι και οργανωμένοι οι άνθρωποι κάτω. Στην Βόρεια Ιταλία είναι αυτό, Βόρεια Ιταλία.
0: Ναι.
1: Δεν παίζονται. Δεν παίζονται, νομίζω. Πολύ οργανωμένα πράγματα. Αλλά και υπερτουρισμό νομίζω, γιατί εμείς πήγαμε έτσι μια βόλτα να περάσουμε και 9 η ώρα το πρωί είδε είχε κίνηση, είδε είχε μπουτιλιάρισμα μεγάλο. Βέβαια πήγαμε και η Κυριακή έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Και γενικά όλες οι Άλπεις έχουν τα χωριουτάκια τους εκεί, τα... Οργανωμένα, καθαρά, να πας για πεζοπορία, ποδηλασία, ωραία πράγματα, ναι.
0: Μάλιστα, και τώρα είσαι στη δουλειά.
1: Είναι δουλειά, ναι. Χθες ήρθα το απόγευμα και σήμερα Δευτέρα ξεκίνησα, μέχρι την άλλη Δευτέρα μετά ξαναπαίρνω το αεροπλάνο και Κέρκυρα.
0: Η οικογένεια είναι στην Κέρκυρα τώρα?
1: Όχι, είναι η Οικουμενίτσα.
0: Α, και θα περάσουν απέναντι και θα τους συναντήσεις εκεί, ε?
1: Όχι, δεν χρειάζεται, θα πάω εγώ, η Οικουμενίτσα θα ξανακατεύω. Ναι. Έχουμε σπίτι εκεί.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι μαζί με την αδερφή της, τα παιδιά όλα, έχουν αράξει εκεί.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Και ναι, ωραία είναι και κάτω. Καλά είναι και στην Ελλάδα και στο χωριό, καλά, ωραία. Για έχει κόσμο τώρα καλοκαίρι, είναι ωραία. Έχουν τα προβλήματά τους, αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Καλά είναι. Και εδώ Γερμανία, η ακρίβεια δηλαδή και η βενζίνη και αυτά μάλλον έχουν ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω και οι Γερμανοί θα έχουν θέμα μεγάλο τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατά τα άλλα αυτά.
0: Τίποτα, ησυχία, δεν ξέρεις, ζέστη και τέτοια.
1: Μέχρι πότε είσαι, μέχρι Παρασκευή?
0: Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, ναι.
1: Παρασκευή το βράδυ, θα μας πάρει, ωραία.
0: Δηλαδή εννοώ Σάββατο ξημέρωμα, δηλαδή 3 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Παρασκευή 10 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή, όπως τώρα πια είναι 10 με 3 η εκπομπή, το ξέρεις.
1: Ναι, όσο θα κάνεις και Παρασκευή ή Πέμπτη.
0: Παιδί μου, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Πέντε μέρες έκανα, πέντε μέρες κάνω.
1: Ναι, αλλά θα ξεκινήσεις, ξεκινάς τώρα Κυριακή βράδυ.
0: Όχι, παιδί μου, Δευτέρα, Τρίτη.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα τίποτα εγώ. Το πρόγραμμα άλλαξε.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά ξεκινάς πάλι.
0: 31 του μηνός, Οκτώβριο.
1: Αυγούστου.
0: Αυγούστου.
1: Αυγούστου, ωραία, μια χαρά. Ωραία. Τέλεια.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά.
1: Καλές διακοπές. Καλές διακοπές. Θα μιλήσουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Θα σε περιμένω. Στο καλό.
1: Έγινε μάλλον.

0: 2 και 4 πήγε κιόλας. 2-11-10-80-8-8-0. Και επιστροφή στην κουβέντα μας με τον Αντώνιο Αλφα-Αντωνάκου.
1: Να πούμε τώρα μερικές άλλες φράσεις που μέχρι σήμερα τις χρησιμοποιούμε. Ας πούμε η φράση «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». «Ιχθύς εκ της κεφαλής όζει να άρχεται». Υπάρχει φράση στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Βεβαίως, να πούμε μία φράση. Λέμε πολλές φορές «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα». Όχι ακριβώς αυτή τη φράση, αλλά με ένα παρεμφερές νόημα λέγανε οι αρχαίοι «Νιν σωθήν, ειν ήμι δίδαγμα του λοιπού χρόνου». Μακάρι τώρα να σωθώ, είναι ευτική έτσι, μακάρι τώρα να σωθώ, για να είναι δίδαγμα για τον υπόλοιπο χρόνο. «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα» που λέμε σήμερα. Να πούμε τώρα τη φράση «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνω». Πολύ συχνά τη χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Αυτό είναι όμως ένα αρχαίο κείμενο. Λέει «Ία παράλλου μη παθήν όλος θέλεις, τι αυτά και εσύ μη δράν ανθρώπο θέλε». Δηλαδή, όποια πράγματα δεν θέλεις να πάθεις και αυτά και εσύ να μην θέλεις να τα κάνεις σε κάποιον άνθρωπο. Είναι ακριβώς ίδιο νόημα και μάλιστα και ίδιες λέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε τις λέξεις επακριβώς, που στις περισσότερες περιπτώσεις τις έχουμε επακριβώς, αν τις έχουμε παρεφθαρμένες είναι με το ίδιο όνομα και πολλές φορές τις έχουμε με άλλα λόγια, αλλά ακριβώς το ίδιο νόημα όπως είχαν και στην αρχαιότητα. Αλλά υπάρχουν και φράσεις που δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή φράσεις που σήμερα νομίζουμε ότι τις χρησιμοποιεί η αργό κατά κάποιο τρόπο. Κι όμως εκεί υπήρχαν και σε ποιητές. Δηλαδή η φράση «Πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς» που σώζεται σε ένα απόσπασμα του Ανακρέοντος. Έχει πάει το μυαλό μας ότι το «πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς» θα πει «μπλέξαμε τα μπούτια μας». Κι όμως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. «Πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς». Δεν πάει το μυαλό. Κι όμως είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα. Να πούμε τώρα μια άλλη φράση. Ο Λουκιανός λέει «Της ρινός έλκη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα «σε σέρνει από τη μύτη». «Της ρινός έλκη, σε σέρνει από τη μύτη». «Ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Δεν μπορεί κάποιος να εμποδίσει να σέρνει κάποιος από τη μύτη τον άλλο. Άμα σε πιάσει από τη μύτη δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα πρέπει να ακολουθήσει το κεφάλι σου εκ των πραγμάτων. Άρα σε πάει όπου θέλει και μεταφορικά σε κάνει ό,τι θέλει.

Να πούμε επίσης μία φράση που λέγανε οι αρχαίοι. Τι κοινών κοινή βαλανίων. Ξέρουμε ότι όταν θέλανε να κάνουν μπάνιο οι αρχαίοι καίγανε βαλανίδια και μάλιστα από εκεί ονομάστηκε και από το βαλανίο ονομάστηκε και μπάνιο στα ξένα και ούτω καθεξής η λέξη. Τι κοινών έχει ο σκύλος με το βαλανίον. Επί των εν τίς ιχρίες ανωφελών. Αυτό λέγεται για πράγματα που δεν ωφελούν σε κάποιες έτσι ανάγκες. Σήμερα δεν λέμε τι κοινό έχει ο Κίον και το Βαλανίον, λέμε τι σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Δηλαδή το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις. Σήμερα λέμε βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Οι αρχαίοι δεν λέγανε έτσι ακριβώς, λέγανε βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Και μάλιστα η φράση είναι χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ηγάνο είναι στο τηγάνι. Εν ηγάνο είναι στο τηγάνι. Χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ο Ανακρέων το λέει και αυτό. Είναι βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά δηλαδή. Με την ίδια σημασία. Βεβαίως η φράση που λέμε μέχρι σήμερα το να χέρι νίβι τάλο υπήρχε στην αρχαιότητα. Άδε χείρ ήταν χείρα νίζι. Το ένα χέρι νίβι το άλλο. Το νίζι είναι το νίβι, ακριβώς με την ίδια σημασία. Είναι ένα απόφθεγμα του επιχάρμου. Ο επιχάρμος το έχει πει. Σήμερα, πολύ συχνά θυμάμαι, μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου, κάμις λάβεις. Το κάμις λάβεις υπάρχει στα αρχαία κείμενα με τη φράση «δώσ τι και λάβε τι». Είναι από τον Πλάτωνα. «Δώσε κάτι και θα πάρεις κάτι». Αυτή είναι η διαφορά. Κάμις λάβεις. Ό,τι κάμεις θα λάβεις. Πολλές φορές λέμε «ο λόγος σου με έπεισε» ή «ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο» που λέμε. «Ο λόγος σου με έπεισε». «Λόγο με έπεισας, φαρμάκο σοφοτάτο», λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος. «Με τα λόγια με έπεισες, με το πιο σοφό φάρμακο». Το πιο σοφό φάρμακο είναι τα λόγια, ακριβώς αυτό το πράγμα. Να πούμε για τη φράση «λύκος ποιμήν» που λέγανε οι αρχαίοι κατά κόρον. Λύκος βοσκός είναι αυτό που λέγουμε βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λύκος ποιμήν λέγεται στην αρχαιότητα.

0: Βεβαίως η φράση «ένα χελιδόν δεν φέρνει την άνοιξη» είναι γνωστό. «Το γαρ έαρ ούτε μία χελιδόν ποιεί, ούτε μία ημέρα», λέει ο Αριστοτέλης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την άνοιξη, το έαρ, ούτε μία χελιδόν ποιεί, δεν το κάνει ούτε ένα χελιδόνι, ούτε μία ημέρα. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. Υπάρχει βέβαια η ίδια παροιμία, έχει σωθεί ως παροιμία και στον Πλούταρχο και σε άλλους συγγραφείς. Αλλά εγώ αναφέρω την αρχική φράση. Μία άλλη φράση λέει «τον δυστυχούντον ουδέ εις φίλος». Η φράση λέει «σε αυτούς που δυστυχούν δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος». Είναι αυτό που λέμε σήμερα «κάθε φτωχός και η μοίρα του». Άλλη μία φράση λέει «υγεία και νους εσθλά το βίο δύο». Τα ευτυχισμένα πράγματα, ας πούμε, στη ζωή, στο βίο, είναι υγεία και νους. Η υγεία και το μυαλό. Και σήμερα λέμε «να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου». Αυτό λέει ο λαός, ο θυμόσοφος. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. «Να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου». Γιατί το να έχεις την υγεία σου χωρίς τα μυαλά σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Όπως και να έχεις τα μυαλά σου χωρίς να έχεις την υγεία σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλεις και τα δύο να υπάρχουν. Γι' αυτό λέει να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Και οι αρχαίοι έλεγαν «υγεία και νους, εστλά το βίο δύο».
1: Θυμάμαι μικρό παιδί, τον πατέρα μου, όταν τσουγκρίζανε σε γιορτές και ήταν άλλοι άνθρωποι, έλεγαν πάντοτε «υγεία και καλό νου».
0: Και καλό νου ή καλά μυαλά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ακριβώς έτσι έλεγαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση που έκανες, Μάνο. Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας είχαν όλη αυτή τη σοφία πολύ πιο έντονη. Γιατί χρησιμοποιείται και στον καθημερινό βίο. Σήμερα χρησιμοποιούνται μεν, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν μπει αγγλικές παροιμίες μέσα. Μιλάμε αγγλικά, μιλάμε γαλλικά, μιλάμε ιταλικά, μιλάμε και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά ελληνικά δεν μιλάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Η προσπάθειά μου λοιπόν είναι να καταδείξω ότι όλες αυτές οι φράσεις και ο πρώτος τόμος που θα εκδοθεί με αυτές τις φράσεις, γιατί θα είναι σε τρεις τόμους, ο πρώτος τόμος θα έχει μόνο τις φράσεις που βγαίνουν από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή από την ελληνική αρχαιότητα. Μόνο αυτές. Ένας άλλος τόμος θα περιλαμβάνει τις φράσεις από το Βυζάντιο και ένας τρίτος τις πιο καινούργιες φράσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα θα αποτελούν αυτή την τριλογία. Τώρα λέμε από το πρώτο μέρος. Κάποιες, ένα πολύ μικρό κομμάτι λέμε, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες φράσεις, αλλά όλες είναι με τα αρχαία κείμενα, όλες είναι με τις παραπομπές, όλες είναι ακριβώς με όλα αυτά τα σημεία που πρέπει σήμερα να ξέρουμε.

0: ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι κάτι που λένε πολλές φορές σήμερα, ότι όταν πίνει αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Στην αρχαία Ελλάδα λέγανε χαλεπών όταν τις ον πίνει πλέον λαλή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν κάποιος πίνει πλέον λαλή, λέει πράγματα παραπάνω, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι χαλεπών. Επομένως, όταν πίνει δεν ξέρει τι κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Δεν πάει το μυαλό μας βεβαίως ότι αυτό που λένε πολλοί στην πολιτική, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνάει χειρότερος, ότι είναι από τον Δημόκριτο αυτή η γνώμη, χαλεπών άρχεστε υποχείρονος, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνάει χειρότερος από σένα. Και το βλέπουμε κατά κόρον αυτό, πράγμα σε πολλές περιπτώσεις. Όταν κάποιος θέλει να πει σε κάποιον φτούσου να μη σε βασκάνω, και το λέμε και σήμερα αυτό το πράγμα, δεν ξέρει ότι η φράση αυτή είναι κατευθείαν από την αρχαία Ελλάδα και λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος «Ως μη βασκανθώ δε τρεις εισεμών έπτυσα κόλπων». Δηλαδή, για να μη βασκανθώ, τρεις φορές έφτυσα τον κόλπο μου, ας πούμε. Είναι εκπληκτικό, ακριβώς το ίδιο όπως ήταν και στην αρχαία Ελλάδα.
1: Το πιο εκπληκτικό από όλα είναι ότι έχεις καθίσει και έχεις ψάξει αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, πολλά χρόνια.
0: Έπεσα σε κάποιες παροιμίες, όπως αυτό που σου είπα για το σύρμα προηγουμένως και που έπεσα στα κείμενα, όπως ακριβώς και στις άλλες περιπτώσεις, το τι βάψαμε, στο όρσε και όλα αυτά τα πράγματα που είδα μέσα στα κείμενα. Και λέω, για κάτσε να ψάξω. Αν πέσω πάνω στα κείμενα, έχει καλώς. Και έχω πέσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα στα κείμενα σε τέτοιες παροιμίες που δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Και εδώ είναι το σημαντικό. Δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Οι παροιμιογράφοι έχουν σειρά ολόκληρη από παροιμίες, αλλά εγώ έχω και άλλες που δεν τις έχουν μέσα οι παροιμιογράφοι. Και αυτές είναι μοναδικές. Είπα τώρα 3, 4, 5, ξέρω πώς σας είπα, θα υπάρχουν πολλές δεκάδες στο βιβλίο μέσα. Και το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχουν με τις παραπομπές τους, με τα αρχαία κείμενα, και θα βλέπουμε ακριβώς αυτή τη διαχρονικότητα. Για κάποιον που θέλει να καταλάβει ότι είμαστε ακριβώς ο ίδιος λαός και λέμε τα ίδια πράγματα.

Λέγανε οι αρχαίοι, ως εστί το γαμ είναι εσχάτων του δυστυχήν, δηλαδή ο γάμος είναι το τελευταίο σημείο της δυστυχίας, με τη φράση που λέμε σήμερα ένας καλός γάμος θα σε σώσει. Δηλαδή αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο πριν δυστυχήσεις, το τελευταίο σημείο είναι να κάνεις ένα καλό γάμο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γράμματα μαθήν, λέγανε οι αρχαίοι, δι, πρέπει να μάθεις γράμματα και μαθώντα νουν έχειν. Και αφού τα μάθεις να έχεις μυαλό, να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, μάθε παιδί μου γράμματα. Είναι η ίδια ακριβώς φράση. Για να μην μπούμε και για τις περιπτώσεις που λέει κάποιος, μη διστάσεις να πεθάνεις για τα πιστεύω σου. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα αυτές οι φράσεις. Ον ένεκα ζήν εθέλεις, για αυτά που θέλεις να ζεις, τούτον χάριν και αποθανήν μη κατόκνη. Μην τεμπελιάζεις, μη κατόκνη, να πεθάνεις και για χάριν αυτών. Αυτά που θέλεις λοιπόν, αυτά που για χάρη των οποίων ζεις, μη διστάσεις να πεθάνεις για αυτά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η φράση. Να πούμε ότι η φράση που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι «ανήρη πνώδης ευρετής ονειράτων» είναι η ίδια φράση που λέμε «ο κοιμισμένος καρβέλια ονειρεύεται». Έτσι, διότι ο ανήρ, ο υπνώδης, αυτός που κοιμάται, ευρετής ονειράτων, βλέπει όνειρα, βλέπει πράγματα, ό,τι θέλει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η φράση που λέμε σήμερα «τον έδειξε με το δάχτυλο» είναι και αυτή από την αρχαιότητα. «Δακτύλο δείκνυται», γράφει ο αρχαίος παροιμιογράφος. Έτσι, τον δείχνει με το δάκτυλο. Υπάρχει μία φράση που κι αυτή την έχω βρει μέσα σε κείμενο, δεν την έχω βρει στους παροιμιογράφους. Λέει, «εκ χρυσού ποτηρίου πίνειν φάρμακον και παραφύλου αγνώμονος συμβουλίαν λαμβάνειν». Δηλαδή, από χρυσό ποτήρι μέσα πίνει το φάρμακο και από αγνώμονα φύλο παίρνει συμβουλή. Είναι αυτό που σήμερα λέμε, σου χρύσωσε το χάπι. Το χρυσό ποτήρι και παίρνεις φάρμακο με αυτό, είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα, του χρύσωσε το χάπι. Ίδια έννοια όπως και στην αρχαιότητα, και εδώ είναι το εκπληκτικό. Πολλές φορές έχουμε ακούσει τη φράση «βγάλε την κόριζα». Η φράση που υπάρχει στα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι «έξελε την κόριζαν της Ρινός». «Επί των οργύλων και ισχυρογνωμόνων», λέει ο αρχαίος Έλληνας παροιμιογράφος. Η κόριζα είναι ο κατάρους, δηλαδή οι μίξες που λέμε, το συνάχι. «Βγάλε την κόριζα», δηλαδή σταμάτα να μιλάς, ασχολήσου με τη μύτη σου, επειδή τότε δεν θα μπορεί κάποιος να μιλήσει. Δηλαδή άμα κάποιος ασχοληθεί με το να φυσήξει τη μύτη του, να βγάλει τον κατάρου ας πούμε που έχει, εκ των πραγμάτων δεν θα μιλάει. Όταν λοιπόν του λες «βγάλε την κόριζα», εννοείς ακριβώς αυτό το πράγμα. Και είναι η ίδια φράση, «έξελε την κόριζα της Ρινός».

0: Υπάρχει η φράση όρνηθος γάλα. Είναι του πουλιού το γάλα που λέμε σήμερα ακριβώς το ίδιο. Και υπάρχουν και φράσεις ειδικές. Φέρει και όρνης γάλα. Επί των άγαν ευδαιμόνων, για τους πάρα πολύ ευτυχισμένους, λένε φέρει και όρνης γάλα. Φέρνει και το πουλί ακόμα φέρνει γάλα. Επομένως, μπορεί να βγάλει πράγματα που ο άλλος ούτε καν να τα φανταστεί δεν μπορεί. Είναι τέτοια η δύναμη των χρημάτων που έχει. Υπάρχει μια φράση που λέει χρία διδάσκει, καν βραδείς της ή σοφών. Η ανάγκη σε διδάσκει, λέει ο Ευρυπίδης. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, η ανάγκη σε μαθαίνει. Και βεβαίως άλλη φράση λέει «Χρυσί ο παραβαρβάρης οι κακούργοι εδέδεντο». «Με χρυσάφι δέθηκαν οι κακούργοι από τους βαρβάρους». Είναι αυτό που λέμε σήμερα «Ξεπουλήθηκαν στον εχθρό». Το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μία φράση στην αρχαιότητα που λέει «Όμοσεν αλαλέγουσιν αλαθέα τους ενέρωτοι όρκους μη δίνειν ούατες αθανάτων», λέει ο Καλίμαχος. Δηλαδή, ορκίστηκε, αλλά τους λόγους τους ερωτικούς δεν πρέπει κάποιος να τους πιστεύει. Είναι αυτό που λένε σήμερα μην πιστεύεις λόγια ερωτευμένων, γιατί τα λέει σήμερα και αύριο δεν τα πιστεύει. Αυτή είναι η διαφορά. Με τα ίδια λόγια.
1: Θα περιμένουμε τώρα με χαρά το βιβλίο.
0: Το βιβλίο όταν θα βγει εκεί θα έχει πολύ περισσότερα. Κάπου εδώ να σταματήσω να μην πω περισσότερα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά και δεν θέλω ούτε να κουράσω. Ήθελα απλώς και μόνο να αρχίσω να κοινώ το ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα μέσα στα αρχαία κείμενα που εγώ κατά το μέτρο των δυνατού και μέσα στα τόσα χρόνια που είμαι μέσα στα αρχαία κείμενα και ψάχνω για διάφορα άλλα πράγματα, όποτε έπεφτε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, το απομόνωνα, το έβαζα σε ένα φάκελο και είχα έτοιμο υλικό. Τώρα τελευταία έχω βρει πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα και επειδή έχω και γνώση των παροιμιών και λόγω του ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη λαϊκή σοφία, αλλά και από τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, που μου λέγανε φράσεις συνέχεια. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί, όλα με παροιμίες μεγάλωνα. Για πολλά άλλα πράγματα. Μπορώ να τα συσχετίσω. Και μπορώ να βρω ποιες ακριβώς αρχές υπάρχουν, ποιοι συσχετισμοί υπάρχουν και ποιες βάσεις υπάρχουν για να πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι κέντρισα λίγο το ενδιαφέρον και ότι θα αρέσει στους φίλους μας, στους φίλους της εκπομπής σου, αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσανε αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ νομίζω θα περιμένουν και το βιβλίο τώρα.
0: Βεβαίως θα το βγάλουμε και το βιβλίο και τότε θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί είναι η συνέχεια, όπως είπαμε, των Ελλήνων, είναι η συνέχεια της ελληνικής φυλής, είναι η συνέχεια του ελληνισμού, είναι η συνέχεια των κειμένων, είναι η συνέχεια του λαού. Γιατί όλα αυτά μέσα από το λαό μεταδίδονται και τα αρχαία κείμενα τότε από μέσα
2: Status από FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Πάλι σώζονται. Το θέμα είναι κάποιος να τα βρει και να τα αναδείξει. Και να μην τα βλέπει σαν είδος μουσιακό. Να τα βλέπει σαν ζωντανά πράγματα. Αυτά που σήμερα τα ζει κάποιος. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και να κλείσω με μια ευχή για τον καινούργιο χρόνο, όπως μιλούσαν οι αρχαίοι. Εις νέωτα. Έτσι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ευχή για τον καινούργιο χρόνο. Εις νέωτα. Για το νέο έτος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί πάντα και όρεξάτοι. Καλό ξημέρωμα, τα 7.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.